0: Plateau FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: θέλεις.
1: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η λίμνη έχει εγκαταληφθεί στην τύχη της και κάποιοι τη θυμούνται μόνον όταν χρειάζονται ένα σκηνικό εκδηλώσεων. Η αρχιτεκτονική και εικαστική παρακαταθήκη του Νίκου Κούνδουρου έχει εκπέσει στην αδιαφορία και στην παρακμή. Είναι αυτή η εικόνα της λίμνης που θέλουμε? Γι' αυτό το ζήτημα μιλάμε, προτείνουμε και τραγουδάμε Σάββατο 3 Οκτώβρη στις 7 το απόγευμα δίπλα στην κρίνη της λίμνης.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.
3: Γεια σου Θανάση Σκορδαλέ, να ζήσεις 1000 χρόνια και μη σε γνιάζεις τα μαλλιά αν έχουν πέσει χιόνια. Τιμή σε για την Κρήτη μας, το λένε οχτροί και φίλοι, και πρέπει υπερήφανο να είναι για σε το σπίλι. Κι απ' άκρου σ' άκρο η Κρήτη μας θα σου είχε ευγνωμοσύνη, και το όνομά σου αξέχαστο στον τόπο αυτό θα μείνει. Κι οι μαθητές σου Σκορδαλέ θα σε ευγνωμονούνε, κι ώστε να ζούνε Σκορδαλό όλοι θα τραγουδούνε.

0: Είναι έξι.
1: Λατό FM. Στους 103,3.
2: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Κύριε Νίκο, καλημέρα. Μπορείς να κοιτάξεις, παρακαλώ, το χαλί το ρωσικό να το αφιερώ στο φίλο μου τον Παπαδάκη. Να ξεκινήσουμε με το ρωσικό, να το αφιερώσω. Είμαι εδώ, ο Παπαδάκης ήλθε.
1: Εδώ είναι.
0: Να το αφιερώσω, γιατί είναι ένα που λέει Πούτιν. Από το Πούτιν, αυτό. Ναι, αυτό τώρα είναι. Αυτό είναι άλλο που έβαλε. Αυτό.
1: Εδώ είμαστε.
0: Για να συνεχίσουμε στο πνεύμα του Παπαδάκη, καταλάβες. Δώσε λίγο, ρε παιδάκι μου. Αφιερωμένο στο φίλο μου τον Παπαδάκη, ο οποίος περιέγραφε με ποιο τρόπο είχε πάει στο Κρεμλίνο δύο φορές. Μα τώρα με προκαλείς.
2: Μέχρι και χαλί σου έχουμε.
3: Ναι, αν θα τελειώσει το χαλί, να βάλουμε μοκέτα.
0: Πώς θα πάει η ιστορία. Βασίλη Πολυδούρης είναι αυτός, να ξέρεις. Το έχει πάρει βέβαια το ρωσικό στρατό.
3: Βασίλη.
0: Βασίλ. Ναι. Και το έχει φτιάξει έτσι για σένα, για κάτι τύπου σαν και εσένα.
3: Ναι. Εγώ μια ιστορία είπα τώρα πώς θα μου φορτώσεις και τον φιλορωσικό τέτοιο.
0: Εγώ εσένα. Ναι. Βάλε το χαλί ρε σαπρανίδι.

0: Ευτυχώς είναι και ώρα που δεν ακούει ο Μπογιόπουλος τώρα.
1: Ναι. Αλλά μπορεί να την ακούσει on demand. Εάν είναι ξύπνιος θα πάρει τηλέφωνο να ξύπνει.
0: Δεν είναι, δε.
1: Δεν υπάρχει
2: περίπτωση.
0: Έπεσε και η εθνική χθες με την Ολλανδία, οπότε επειδή είναι φανατικός ποδοσφαιρόφιλος.
1: Ναι, δεν νομίζω. Εμείς ούτε στην εθνική δεν μπορούμε να δούμε.
0: Τώρα να πληρώνεις εσύ το πρωί.
2: Τελικά
1: με τον γελάει ακόμα.
2: Τελικά με τον Πούτιν τι έγινε?
1: Υπήρξε μια περίοδος πάρα πολύ καλή σχέσης. Ναι, παιδιά. Αυτός ο τύπος είναι απίστευτος. Η δεύτερη φορά που θυμάμαι και μου έχει κολλήσει στο μυαλό.
0: Στον πρόεδρο αναφέρεις έτσι. Στον πρόεδρο αναφέρεις έτσι.
1: Στον πρόεδρο.
0: Με το αυτός ο τύπος είναι απίστευτος.
1: Είναι απίστευτος, ναι.
0: Έχει θάρρος.
2: Θα τον πείτε αυκούκι σε λίγο.
0: Πώς είναι θάρρος για το ταυκούκι?
2: Πού είναι
1: ξέρω. Πρόσεξε, είναι ταυκόκι.
2: Ταυκόκι.
1: Λοιπόν, τη δεύτερη φορά που θυμάμαι πάρα πολύ έτσι είναι χαραγμένη στη μνήμη μου είναι όταν είχε γίνει τριμερής.
0: Τι περίοδο είχες πάει?
1: Ήταν η πρώτη επίσκεψη ήταν το 2004.
0: Τι μήνα?
1: Ήταν χειμώνας.
0: Ήταν χειμώνας.
1: Ήταν όλα χιονισμένα.
0: Και παίζεις του ρωσικού χειμώνα.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Και στο μεταξύ.
2: Με το κοντομάνικο πήγες.
1: Πρόσεξε.
0: Ήμουν σίγουρος που κάμισε με τη γραβάτα.
1: Η μοναδική που δεν φορούσαμε τέτοιο, πώς το λένε, καμπαρτίνα ή οτιδήποτε, ήμουν ακούκιο καραμαλής. Ήμασταν μόνο με το σακάκι.
0: Γκρέσκι.
1: Οι άλλοι ήταν μέχρι πάνω ζωσμένοι με τέτοιο, με κασκόλ.
2: Δεν φορούσε καθόλου μπουφάν.
1: Δεν φορούσα μπουφάνο.
0: Ερχόμασταν με την Κασιανέ που
1: είναι διαφορετικό το κρύο, πρέπει να σας πω εκεί. Ναι. Δεν είναι τόσο.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι.
0: Ερχόμασταν με την Κασιανέ και σε ακούγαμε στην περιφερειακή και με το εγώ σε άκουγα. Και πέναγα από τις γεφυρές και άκουγα να λες ο Πούτιν! Και όταν είχα πάει στο Κρεμλίνο. Μετά πάψε μετά. Και εκεί μου λέει ο Παπαγγελόπουλος και σημείωνα ο Πούτιν ξανά πάλι πάψε. Τι έγινε τώρα? Αλλά δεν είχε το γαλί αυτό από κάτω. Με πόμου βράχ χρησιμοποίησε.
1: Όχι. Με έπιανε τέτοιο κάτι σουβλάκια που έφαγα χθες το βράδυ και είχαν αργήσει καούρες. Ναι, ένα πράγμα γι' αυτό έκανα την πάψη. Κατάλαβες. Αλλά τη δεύτερη φορά που. Γιατί δεν με έχει αφήσει. Όχι, τη δεύτερη φορά που πήγα ήταν τελείως διαφορετικό το κλίμα. Μας έκαναν και περιήγηση μέσα στο. Ξενάγηση μέσα στο Κρεμλίνο. Αλλά. Τριμερή συνάντηση, ναι. Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρωσίας. Στην Αθήνα. Λοιπόν, Παρβάνοφ.
0: Δεξί εξτρέμ αυτός παλιά.
1: Πολύ δεξί εξτρέμ ο Παρβάνοφ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος εμπόδιζε τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τους έχει φέρει ο Καραμαλής και τους δύο εδώ στην Αθήνα, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι και τα συμφέροντα τα ελληνικά ήταν προς την κατεύθυνση να γίνει αυτός ο αγωγός.
0: Βέβαια, αυτό μας έφαγε τότε.
1: Και είναι λοιπόν ο Πούτιν ανάμεσα στους δύο. Ναι. Φαντάζεσαι τώρα. Ο Παρβάνοφ ήταν και λίγο αψηλό παλικάρι.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάει ο Πούτιν ένα πράγμα και λέει: Κύριε Παρβάνοφ, πρέπει να επιλέξετε τελικά με ποιους είσαστε. Είσαστε με τις χώρες εδώ της περιοχής. Είσαστε μαζί μας ή είσαστε με τους Αμερικανούς? Όχι με τους άλλους. Ή είσαστε με τους Αμερικανούς. Ή είσαστε με τα Αμερικανικά συμφέροντα.
0: Το έπαιξε κάτω.
1: Πάλι εγώ ήμουνα με τον μπλοκάκι στο χέρι εκεί. Ετοιμαζόμουν για το ζωντανό. Απέξω από το μαξί μου.
0: Ενέωσε εσύ. Ακίνητο το στυλό.
1: Εδώ δεν ακούω. Δεν ξέρω τι. Κοιταζόμασταν. Ρουσόπουλος κοίταζε από εδώ από εκεί. Ξέρεις, έφευγε το. Έφευγε ο υδρότας. Το δάκρυ όχι. Ακόμα πάλι τόσο ο Καραμαλής. Αλλά γενικότερα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα λέει έξω από τα δόντια.
2: Ο Καραμαλής ο Πούτιν.
1: Εσύ πήρε μηνύμη στην πυρημητρική. Εντάξει, πήρε μηνύμη στην πυρημητρική.
2: Τα μάξα απ' κάτ, καπ' καν, καπ' καν.
0: Του μίλησε έτσι.
1: Τα έχω ακούσει.
0: Έπρεπε να είναι Κασιανή πάνω.
1: Ω, καλά.
0: Κάτι θα καταλάβαινε ο πρόεδρος.
1: Ο πρόεδρος θα καταλάβαινε.
0: Θα καταλάβαινε. Τώρα αυτό τι είναι, Καυκάσιο είναι, τι είναι, τι διάλεκτος είναι αυτό.
1: Σαββατοκύριακο τι θα κάνετε, παιδιά? Να ξεκουραστείτε γιατί η εβδομάδα που έρχεται είναι πολύ.
2: Σε άκουγα, γιατί το είπες αυτό?
1: Τι εννοείς? Θα είναι ο Μαρκ Ρούμπιο εδώ.
0: Ναι, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας.
1: Μπράβο. Κάνει event η κινέζικη πρεσβεία στον ποδοσάκιο και φέρνει του κόσμου στους επιχειρηματίες.
0: Μου θυμίζει τους παλιούς καλούς ραδιοφωνατζίδες.
1: Ναι.
0: Κάνει event η κινέζικη πρεσβεία και θα είναι και ο Ρούμπιο εδώ. Ευθυγραμμίζονται οι πλανήτες.
1: Ποιον μου θυμίζει? Λοιπόν, και θα μιλήσει ο Καραμαλής σε αυτή την εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι αυτός που έβαλε την υπογραφή για να έρθει Κόσκο.
0: Αχα.
1: Τι να τα λέμε κι αυτά.
0: Χάζει όλα μέσα.
1: Ναι. Θέλεις να το πάω και ένα βήμα παραπάνω?
2: Όχι.
1: Ναι. Μένω στην άρνηση τη Κασιανή Βραχά.
0: Για που κάνε και το παραπάνω βήμα.
1: Μία μέρα νωρίτερα ξεκινάει το συνέδριο, ξεκινάει αυτό το event που κάνει το βήμα.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί θα μιλήσουν, θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, θα είναι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα είναι και ο κεντρικός τραπεζίτης, ο κύριος Τουρνάρας, θα είναι και ο κύριος Πιερακάκης, θα μιλήσει και ο κύριος Σαμαράς.
0: Εκεί ήθελες να φτάσεις. Κοίτα,
1: θα μιλήσει και ο κύριος Βενιζέλος.
0: Από τους Κινέζους, το Ρούμπιο και τους ευθυγραμμισμένους πλανήτες φτάσαμε στο Σαμαρά.
2: Και τον Καραμάλι το ξέχασε.
0: Α, και τον Καραμάλι είναι συνέχεια.
1: Ναι, αυτό σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να μην, επανέλθω εγώ. Δηλαδή με έβγαλε από τη δύσκολη θέση. Ναι. Γενικότερα, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η
0: και επόμενη εβδομάδα. Γιατί όταν έφυγε από το Κρεμλίνο, αισθάνθηκε λίγο πιο βαρύ από ό,τι όταν είχε πάει. Μερικά γραμμάρια.
1: Φάγαμε καλά, η αλήθεια είναι.
0: Όχι, δεν λέω αυτό.
1: Σιγά που θα, του κάνω εγώ τη χάρη να απαντήσω στο τέτοιο.
0: Επιστρέφοντας στην Αθήνα, ρε παιδί μου, δεν έπαιρνες, ξέρω εγώ, δεν είχες έτσι μια από τον αλγόριθμο ρωσικά έδι, ρούχα, ξέρω εγώ, φαγητό. Δεν σου πέταγε ο αλγόριθμος, δηλαδή έτσι ρωσικά προϊόντα, τίποτα.
2: Είχε αλγόριθμο.
1: Το 2004
0: δεν υπήρχε αλγόριθμος τότε αυτό.
1: Τότε τεχνολογικά είχαμε φτάσει μέχρι BlackBerry.
0: Πού το θυμήθηκε στο BlackBerry τότε.
1: Τα θυμάσαι.
2: Δεν είναι το φρούτο, φαντάζομαι.
0: Όχι, κατάλαβα.
1: Αυτό είναι blueberry.
2: Όχι, είναι και τα μπλα και να φταίμε με τις τελίτσες.
1: Ναι, BlackBerry ήταν τα πρώτα smart κινητά, τα οποία ήταν με πληκτρολόγιο υπολογιστή, τα οποία υποτίθεται κιόλας ότι είχαν και δικλείδες ασφαλείας και δεν μπορούσαν και να σε παρακολουθήσουν.
0: Και καλά.
1: Ναι.
0: Είχαν άλλα συστήματα.
1: Ναι, είχαν άλλα συστήματα. Και μάλιστα στο πρώτο ταξίδι του Καραμαλή στις Ηνωμένες Πολιτείες πέσαμε πάνω στην κυκλοφορία του πρώτου iPhone. Το οποίο δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ στην
0: αυτός
1: Ελλάδα.
0: Αυτό είναι ωραίο να σου λέει ιστορίες, άμα τον κρατήσει τον πέρα.
1: Αυτό
0: να
1: λέω.
0: Ξεκινήσει ο Χατζημικολάου στις 10.
2: Εγώ έχω κάνει μια σκαλέτα και με βγάζετε εκτός.
1: Οπότε έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Σε κατακλείδα, φτάσεις σε κατακλείδα και πες μας για να.
1: Απλά η κατακλείδα είναι η εξής. Επειδή εχθές ήταν και χθες ή προχθές ήταν Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένη.
0: Το πες και αυτό.
1: Εμείς οι ηλικιωμένοι λοιπόν. Ζούμε με τις ιστορίες του παρελθόντος.
0: Κατάλαβες.
1: Αυτό.
2: Σπύρος. Ήρθε η ώρα για ύπνο.
0: Και σήμερα τι είναι, τι μέρα είναι σήμερα,
1: Παγκόσμια. Σήμερα είναι, είναι Παγκόσμια ημέρα χαμόγελο.
0: Μάλιστα.
1: Να χαμογελάμε για να σπάμε τα νεύρα των οχτρών μας.
0: Το άκουσα και αυτό.
1: Λοιπόν, σήμερα το βράδυ έχουμε κυρία Λατινοπούλου.
0: Όπα.
1: Άμα έχετε παραγγελιές, εδώ είμαστε.
0: Ναυτεμπορική.
1: Ναυτεμπορική.
0: Και ώρα.
1: 7 η ώρα ξεκινάει η εκπομπή. Την κυρία Λατινοπούλου θα την βγάλουμε στον άνοιγμα γύρω στις 7 και 25 και περίπου.
0: Καλή επιτυχία.
2: Ναι. Κυρία Λατινοπούλου,
1: Μάλιστα, ναι.
2: Εχθές
1: όχι, εχθές. Προχθές είχαμε τον κύριο Βελόπουλο.
2: Θέλω αυτό που μου τα ξεσέξω, δεν το λέω στον αέρα.
1: Θα σου φέρω.
2: Το περιμένω γιατί θέλω να έχω και ηχητικό απόσπασμα.
1: Ναι, εννοείται. Ό,τι θέλει η Κασιανή μας.
2: Το περιμένω.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα,
1: για να μην πετάξουμε έξω ακόμα περισσότερο. Καλό Σαββατοκύριακο, αδέρφια.
2: Γεια σας.

0: Νίκο Σαπρανίδη στη ρυθμίση των ήχων. Εύη Βουγιουκλιώτη στο 2.11.208.200. Αματιασμένη από ό,τι άκουσα.
1: Ευγενία.
0: Ευγενία Βουγιουκλιώτη στο 2.11.208.200. Θα με τρέχει τώρα Κασιανή Βραχά, γιατί θα μου πει μεγάλη, εδώ έχουμε κάνει σκαλέτα. Και μου το πήγε στο πρόγραμμα, με πέταξε τα βράχια.
1: Εδώ έχουμε ένα προγραμματισμό. Αλλά δεν πειράζει. Οι ιστορίες του Σπύρου είναι πάντα καλοδεχούμενε σε τούτη εδώ την εκπομπή. Ναι. Εδώ τα ρωσικά και αυτά που αρέσουν και σένα.
0: Το ρωσικό το χαλάκι. Μια χαρά πάει η φωνή του.
1: Είδε τι καλά που του πάει.
0: Ναι, με.
1: Μήπως να τον στείλουμε αυτόν στον Πογιό που λέτε για σένα που ήθελε.
0: Σε λίγο θα αρχίσει να μιλάει και ρωσικά στον αέρα. Στόι, θα φωνάζει. Στόι.
1: Καρασιό.
0: Ναι, δεν μπορώ να πω και την άλλη λέξη από σίγμα. Η λέξη από σίγμα είναι η αντίστοιχη τη δική μα λέξη από μη. Την ξέρει τη ρωσική τη λέξη.
1: Α, όχι, μέχρι εκεί δεν έχω φτάσει.
0: Σούκα.
1: Ναι. Σουκαμπλιέτ.
0: Κάπω έτσι, μπα πέτει.
1: Θα αρχίσω τα κοδαρίτικα τα πραγματιώτικα, γιατί δεν θα καταλαβαίνει άνθρωπος εδώ τι λέτε.
0: Καυκάσια μετά θα είναι η βραχά. Λοιπόν.
1: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης είναι απέναντι.
0: Είπαμε Κασιανή Βραχά. Έλα, είπαμε στο
1: www.papakirialfm.gr για τα email σας. 2.11.208.200 για το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και μιας και ξεκινήσαμε εδώ με το Πούτιν, να πάμε στα δικά μας τα πολιτικά.
0: Και δεν πάμε.
1: Έχουμε από χθες την νέα τιμή στο δίζελ.
0: Α, από τις τιμές.
1: Θα δεις που θα το πάω. Έχουμε νέο ρεκόρ σε 12 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυξημένα καύσιμα. Ο Τραμπ απειλεί η Γαλλία και η Γερμανία να αποδεσμεύσουν στρατηγικά από θέματα. Αλλιώς θα τους κόψει την κάνουλα. Θα τους κλείσει την κάνουλα του Αμερικανικού αερίου. Και είχαμε και τις επιστολές του Μητσοτάκη στην Φόντερ Λάιεν, οι οποίες θα συζητηθούν την επόμενη εβδομάδα. Σχετικά με την να είναι πιο συγκαταβατική η Ευρωπαϊκή Ένωση στο να αφήσει τον δημοσιονομικό χώρο, να μπορούν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρουν μέτρα για την ενεργειακή κρίση, αφού δεν θέλει η Ευρώπη να πάρει μέτρα για την ενεργειακή κρίση.
0: Ναι, γιατί η Ευρώπη έχει αυτή την αιμονή με τον αυτοκτονικό ιδεαλισμό. Σου λέει, γιατί να είμαστε εμείς τα πράγματα, γιατί να μην δώσουμε τις πιο σημαντικές, τις πιο μεγάλες χώρες ευρωπαϊκής οικονομίας στην ακροδεξιά. Γιατί να μην το κάνουμε, εμείς αυτό θέλουμε. Αφήστε μας να το κάνουμε. Μην κοιτάει κανένα τώρα, τι λέει αυτό τώρα.
1: Εξήγα το.
0: Θα το εξηγήσω. Εμείς εδώ υποτίθεμαστε νότιοι.
1: Ναι,
0: και ευλογημένοι είμαστε από το Θεό με το περιβάλλον και με τις θερμοκρασίες μας. Σωστά.
1: Σωστά τότε.
0: Στην κεντρική Ευρώπη και στην βόρεια Ευρώπη, όπου θέλω να σου πω ότι δεν είναι τόσο ιδανικές οι οικονομίες και οι κοινωνίες, και εκεί υπάρχουν άστεγοι και εκεί υπάρχει φτώχεια. Βεβαίως οι μισθοί δεν έχουν καμία σχέση με τους ελληνικούς. Θέλω να σου πω ότι η θερμοκρασία είναι πολύ χειρότερη, πολύ πιο χαμηλή από την ελληνική. Αυτό όλο και με την άνοδο του ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία, της Λεπέν στη Γαλλία, δεν θεωρείς ότι συνδυάζεται?
1: Ξέρεις τι δεν έχουμε όμως εμείς εδώ? Οχυρωμένα σπίτια. Αυτοί έχουν οχυρωμένα σπίτια.
0: Οχυρωμένα,
1: ενώ από την άποψη έχουν τις θερμομονώσεις τους, έχουν καλύτερη. Είχε βγει μια έρευνα της προάλλης ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών οικοκυριών έχει κάτω από εψιλόν ενεργειακή κλάση, με αποτέλεσμα να θέλει ακόμα περισσότερο, να χρειάζεται ακόμα περισσότερη ενέργεια.
0: Γιατί πριν από 15 χρόνια δεν είχαμε ιδέα τι είναι αυτό.
1: Μαζί σου.
0: Περισσότερα σπίτια εννοώ.
1: Και με αυτά τα συστήματα, προγράμματα ανακαινίζω, νοικιάζω ή εξοικονομώ, δεν έχουν ακόμη προλάβει να μπουν όλοι σε αυτό και να έχουν όλοι την θερμομόνωση, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ή την αντλία θερμότητας που μας έλεγε ο κύριος Χριστοδουλίδης τις προηγούμενες μέρες, ότι είναι το πιο οικονομικό μέσο. Και είναι όντως και σου κάνει το πιο ζεστό σπίτι.
0: Τέλικα να πεντάρει 6.000 όμως να το καταστήσει.
1: Και παραπάνω από τόσο.
0: Ναι.
1: Και το πρόγραμμα με τις αντλίες θερμότητας μπορεί να βοηθάει, αλλά πρέπει να έχεις και κανένα τριχίλιαρο στην άκρη να τα κουμπίσεις.
0: Για να μπορεί να μπροστά αυτά για να δεις τι άλλο θα χρειαστεί στην πορεία. Σωστά.
1: Δεν γίνεται ποιο μπορεί να έχει μαζεμένα 3.000 και να πληρεί και τα κριτήρια να μπει στην αντλία θερμότητας. Επομένως, και οι χώρες οι δικές μας γι' αυτό ζητούν περισσότερο τα μέτρα τα ευρωπαϊκά, γιατί δεν έχουν σπίτια που να αντέχουν το κρύο χωρίς να υπάρχει ανάγκη για να ανοίξουν την ενέργεια.
0: Αλλά όμως οι βόρειοι Ευρωπαίοι είναι της λογικής ο καθένας μόνος του και ό,τι βρέξεις κατεβάσει και ό,τι καταλαβαίνετε κάνετε.
1: Το θέμα τώρα όμως ποιο είναι?
0: Ναι.
1: Ότι στην Ελληνική Βουλή που έγινε πάλι το σύστριγκλο χθες, είχαμε ένα ακόμα αυτά. Επεισόδιο του σύριαλ Ελληνική Βουλή.
0: Δεν πιστεύω να εννοείς ότι είχαμε ευθελισμό της κοινοβουλευτικής ζωής. Αυτό εννοείς? Αυτό εννοείς? Θα σε καταγγείλω, πρόσεξε. Αυτό εννοείς?
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Αυτό
1: εννοώ. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ναι. Λοιπόν, είπε στον πρωθυπουργό, ναι, ότι κακώς λέει τα στέλνει στα γράμματα, γιατί δεν απαντιόνται. Και μου θυμίζει σε ένα τραγουδάκι. Και ξεκινήσαμε πάλι αυτό με τις αφιερώσεις.
0: Το τραγουδάκι
1: αυτό. Κούλα, μα ακούς πολύ κοπολόπεδο, ναι. Χεγεργιάκος. Να ακούσουμε πρώτα τύπο ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Και βέβαια, ό,τι θέλετε.
2: τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν. Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα», που καταλήγει όμως «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα».
3: Πώς είναι δυνατόν οποιοδήποτε πολίτης και πολιτικός να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής που απέστειλε ο Πρωθυπουργός της χώρας?

0: μπράβο στον πρόεδρο του Πασόκ, γιατί είχαμε αφορμή να παίξουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι, έστω και τμήματο.
1: Τι τα πειράζουνε τέτοια ωραία τραγούδια και τα βάζουν στον πολιτικό διάλογο.
0: Για να τα παίζουμε εμείς μετά στο Real FM.
1: Έχεις δίκιο. Ναι. Σε αυτό είναι μια ωραία ευκαιρία. Αλλά. Αυτό το πράγμα με την αντιπολίτευση στη χώρα που πρέπει να κάνουμε, να αντιτεθούμε στο οτιδήποτε λέει η κυβέρνηση, απλά έτσι για να μας να πούνε ότι είμαστε απέναντι.
0: Εντάξει, περίμενε.
1: Δεν είναι φυσιολογικό.
0: Δεν είναι μόνο έτσι.
1: Το να ζητάει ο πρωθυπουργός, οποιοδήποτε πρωθυπουργός, από την πρόεδρο της Κομισιόν να αφήσει το δημοσιονομικό χώρο να κάνει μια ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορούν να πάρουν πιο εύκολα μέτρα οι χώρες μέλη για τον ενεργειακό.
0: Απλά ποντάρουν στο γεγονός.
1: Ωραία, ναι, είναι ένα θέμα ότι δεν το έχει
0: αυτά τα ξέρουν, ποντάρουν στο γεγονός ότι δεν τα ξέρουμε εμείς οι υπόλοιποι. Αλλά θα διαφωνήσω με αυτό που λέω στο Πασόκ, διότι η πρόταση για τις 120 δόσεις και σε επίκαιρο χρόνο ήταν του Νίκο Ανδρουλάκη και του Πασόκ. Να μην κοροϊδευόμαστε.
1: Βέβαια και το Πασόκ, οπότε δεν είναι. Είναι ημίμετρο λέει αυτό που έκανα. Δεν ακολούθησε αυτά που είπε το Πασόκ στη δική του πρόταση.
0: Ναι, αλλά και στο κομμάτι που νομοθετεί η Νέα Δημοκρατία, πρόταση του Πασόκ ήταν. Δηλαδή τμήμα τη πρόταση του Πασόκ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνει από το Πασόκ προτάσει η Νέα Δημοκρατία. Και αυτή είναι και η δουλειά τη αντιπολίτευση, αν με ρωτήσει. Δηλαδή, προφανώς και είναι να ασκείς κριτική και να πυροβολείς και να πιέζεις για το καλύτερο για τους πολίτες, γιατί αυτό γίνεται στο τέλος της ημέρας. Όλοι επιδιώκουν ή αυτό πρέπει να επιδιώκουν, το καλό των πολιτών για της χώρας. Από την άλλη όμως να κάνεις και προτάσεις, να διορθώνεις. Βλέπεις ότι πηγαίνει η κυβέρνηση, έχει πάρει ένα δρόμο. Προτείνεις εσύ για διορθώσεις. Αν θες να πούμε για το υπόλοιπο κομμάτι, εγώ το δέχομαι που λες, γιατί ξέρεις ότι. Ποιο δηλαδή. Είπες νωρίτερα ότι εδώ συνηθίζεται στη χώρα μας πολλά χρόνια, όχι τώρα, ό,τι κάνει η κυβέρνηση για την αντιπολίτευση είναι αρνητικό. Ή για την κυβέρνηση η αντιπολίτευση είναι μονίμως σε μια διαδικασία αυταπάτης. Όσχεται σε όλους, τα πάντα κτλ. Ναι, συμφωνώ. Εγώ μετράω όμως τις αλλαγές. Δηλαδή αυτό που κάνει το Πασόκ και το έχει ξανακάνει σε επίπεδο προτάσεων είναι μια πρόοδος, είναι μια αλλαγή.
1: Είναι νομίζω και το μόνο κόμμα που έχει κάνει κάτι τέτοιο και να το έχει υιοθετήσει η Νέα Δημοκρατία στη συνέχεια. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Και μπράβο στο Πασόκ και συγχαρητήρια και δείχνει ότι κάνει σωστή αντιπολίτευση σε ένα κομμάτι. Δεν γίνεται επειδή σου ταιριάζει με το τραγούδι της Γαλάνη τα γαλάζια γράμματα.
0: Όχι, ωραίο ήταν αυτό. Εμπνευσμένο.
1: Να λες τέτοιο πράγμα. Ναι. Τι έπρεπε να κάνει ένας πρωθυπουργός να μην διεκδικήσει από την Ευρώπη να πάρει τη ρήτρα διαφυγής ώστε να μπορέσει
0: το
1: να.
0: Το ξέρουν ότι από εκεί περνάει. Το ξέρουν η Ελλάδα. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι κάπου αλλού και επίσης είναι δίπλο-τρίπλο δεσμευμένοι με υπογραφές. Έχουν πέσει υπογραφές και στην Κομισιόν, έχουν πέσει υπογραφές και στα μνημόνια και με ιδιαίτερη έμφαση στο τρίτο μνημόνιο και είναι δεσμευτικές υπογραφές. Δεν τις βάλανε το 15 και το 14 και το 12 έτσι για να υπάρχουν. Τις βάλανε διότι δεσμεύουν και εμάς δεσμεύουν όλους μαζί. Τα ξέρουν αυτοί που έχουν κυβερνήσει, γνωρίζουν. Ξέρουν τι έχει γίνει. Μην νομίζεις ότι δεν ξέρουν. Αλλά επειδή συζητάμε για το Πασόκ. Είμαστε και ή όχι ακόμα.
1: Πάμε. Να θες την επάνωδο του κυρίου Μιχαηλογιαννάκη.
0: Το αγαπημένο μου, τρελαίναμε.
1: Μετά από 15 χρόνια επιστρέφει στο Πασόκ και.
0: Να,
1: μετά
0: πασοκάρα.
1: Από 4 κόμματα.
0: Πασοκάρα, μεγάλη. Τι.
1: Oh.
0: Είναι νομίζω εντυπωσιακή η επιστροφή.
1: Θες να το αφιερώσουμε κι εμείς ένα τραγούδι.
0: Έχεις.
1: Και,
0: έχεις να βάλουμε.
1: Είμαστε στο ραδιοαφιερώσεις.
0: Για βάλε, και θέλω να πω κιόλας.

0: Δεν μπορεί παρά μια μέρα να ξανάρθει.
1: Ήβρις, κυρία Αβραχά. Ήβρις, αλλά δικαιολογείσαι διότι είσαι νέα ταλαντούχα. Αυτό, να ξέρεις, ήταν υπονοούμενο για τον Κωνσταντίνο Καραμάνλη.
0: Τι ήτανε, λέει?
1: Το τραγούδι αυτό που άκουσες.
0: Δεν το ξέρω, για πες.
1: Βέβαια, αυτό την εποχή της δικτατορίας ήταν υπονοούμενο για τον Κωνσταντίνο Καραμάνλη. Ότι θα ξανάρθει με τη δημοκρατία, δηλαδή.
0: Α,
1: εμείς το βάλαμε για τον Μιχαηλογιαννάκη.
0: Δεν το γνώριζα.
1: Δεν φταίσαι εσύ. Δεν φταίσαι εσύ, αλλά ήταν πολύ ωραίο και αυτό το απόσπασμα. Επιστρέφει λοιπόν ο Γιάννης Μιχαηλογιαννάκης, όπως είπε νωρίτερα η Κασιανή. Γιατί έβγαλε και ανακοίνωση κιόλας. Η Κασιανή το λέει αυθαίρετα. Βασίζεται στην ανακοίνωση. Τώρα, αυτό που είπε κιόλας, ότι λέει επιστρέφει σπίτι του. Εντάξει, εγώ έχω λίγο ζαλιστεί με τα σπίτια, γιατί είναι 4 σπίτια μέχρι να φτάσει στο βασικό σπίτι. Υποθέτω ότι τα άλλα ήταν Airbnb, ήταν εξοχικά, ξέρω εγώ ότι ήταν διακοπώ.
0: Μιλάει για εξοχικά εδώ και έχουμε και αθλητική επικαιρότητα.
1: Ναι, σωστό. Πάντως, εξελέγει με το Πασόκ το 2012 ο γιατρός, ο Γιάννης Μιχαηλογιαννάκης. Πήγε Δημάρ, μετά πήγε ΣΥΡΙΖΑ, έπειτα στο Κίνημα Δημοκρατίας και τώρα επιστρέφει πιο ωριμός από ποτέ στο Πασόκ.
0: Είχε κάνει και την περίφημη απεργία πείνας.
1: Εδώ τώρα. Το 14 λοιπόν, μπράβο που το θυμάσαι, έκανα απεργία πείνας στο Σύνταγμα σε ένδειξη παράσταση στους Σύρους πρόσφυγες. Την τρίτη μέρα της απεργίας, κύριε Σαπρανίδη, που λογικά βιάζεσαι, θα πω τι έγινε την τρίτη μέρα της απεργίας. Τρίτη μέρα της απεργίας έβρεξε και έφυγε. Και μετά κάποιοι τον είδαν με μια τυρόπιτα στο στόμα. Επιστρέφουμε να πούμε και την υπόλοιπη ιστορία.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου. Λατώ FM. Στους 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατώ FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
0: Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Νέο κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει την Κρήτη. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος, ποτάμια λάσπης, δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο, ο μέχρι στιγμής απολογισμός στο νησί. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία. Επίσκεψη στην Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε το State Department. Περισσότερα στο real.gr. Εκατοντάδες σχολεία, οχήματα και εκκλησίες πυρπολήθηκαν στη Γαλλία στα επεισόδια που ξέσπασαν στις μαθητικές διαδηλώσεις. 3.000 μαθητές έχουν συλληφθεί, ενώ περισσότεροι από 300 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον αγαπητό, ελληνικός διπλός κουπάτος, λέει έτοιμος.
1: Γεια σου,
0: να τον απολαύσεις, ρε φίλε. Ο Γρηγόρης, καλημέρα σας, μην πειράζετε, βρε το Σπυράκο. Ποιο Σπυράκο, το Σπυράρα, εννοείς, Γρηγόρη.
1: Το Μπλιέτ. Το Μπλιέτ.
0: Μπλιέτ. Αυτό είναι εκεί το τύπο, το φοβερό. Λοιπόν, καλημέρα, Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Παραλαβή παράδοση, λέει, πρέπει να έχουμε κάθε μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Ο Λεωνίδας, αδιανόητο το επίπεδο. Έσχος. Λιβερό, ντροπή. Έξαλλο είναι.
1: Καλημέρα, Λεωνίδα μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Λεωνίδα, λίγη ζάχαρη βάλε στον καφέ. Καλημέρα, Μανώλη, γεια σου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο από τη Στουγκάρντη.

0: Έχει σκάσει και το phishing, βλέπω εδώ πέρα, και το πήρε το συστηματάκι μας, το studio papiakirialfm.gr, και το πέταξε στα junk. Απαιτείται σημαντική ενημέρωση για το λογαριασμό σας, κυρία Κασιανή Βραχά. Αγαπητέ πελάτη, μπείτε εδώ να επικαιροποιήσετε. Σας ευχαριστώ την προσοχή χθες, πραγματικό γεγονός, και να μην το. Και θα δει εδώ και η Κασιανή για να μην λέει αδιάψευστος μάρτυρας. Μέσα σε λίγες ώρες, εγώ δέχτηκα και τα έχω μπλοκάρει όλα. Δες εδώ τα κόκκινα, τα μπλοκαρισμένα. Περίμενε να δεις, τα βλέπεις.
1: Τηλέφωνα.
0: Ναι, λοιπόν, στο κινητό μου, μια κλήση από ένα νούμερο το οποίο ήταν αυστριακό. Μετά από 2 ώρες από ένα νούμερο που ήταν γερμανικό, μετά γαλλικό, και ολοκληρώθηκε αυτές οι κλήσεις με ένα νούμερο από τη Μεγάλη Βρετανία. Προφανώς ίδιος είναι ο τύπος αυτός που παίρνει.
1: Προφανώς, ναι.
0: Προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη. Μην απαντάτε στις κλήσεις και στα τηλεφωνήματα με πρόθεμα διεθνές. Επαναλαμβάνω, μην απαντάτε στις κλήσεις που μπορεί να έρθουν στο κινητό σας με πρόθεμα διεθνές. Ο κίνδυνος βαράει και παίρνει τηλέφωνο.
1: Κλείνεις το τηλέφωνο κατευθείαν, μπλοκάρεις τον αριθμό και πας παρακάτω.
0: Δεν απαντάς. Αν μπορείτε να μπλοκάρετε τα νούμερα αυτά, έχει καλώς. Αν δεν μπορείτε, απλά δεν απαντάτε.
1: Μιας και πιάσαμε αυτή την κουβέντα, Γιώργο, το είχα για παρακάτω, αλλά να το πούμε τώρα. Ένας Λεβέντης, Πελοποννήσιος, 73χρονος.
0: Αυτό είναι.
1: Τον πήρανε τηλέφωνο για απάτη τύπου ηλεκτρική διασύνδεση. Ελάτε, θα πάθετε κακό, θα πάθετε έκρηξη. Βγάλτε τα
0: χρυσά και τα λεφτά όλα, γιατί μπορεί να πάθουν ζημιά.
1: Που σας έχουμε πει ότι είναι απάτη. Να μην πιστέψετε τίποτα τέτοιο ποτέ. Τον παίρνουν, τι κάνει πως το τσιμπάει, ότι ναι, τι λες παιδί μου, τι θα πάθω τώρα. Τα βγάζω αμέσως. Παίρνει ο παππούς στην αστυνομία. Και έρχονται και τη στείλουν απ' έξω από το σπίτι, κρύβονται στην νομική. Και με το που πάει ο 19χρονος να αναταρπάξει τα χρυσαφικά του, τον τσακώσανε.
0: Επαυτοφόρο.
1: Κανονικότατα.
0: Έτσι, πάνω στην πράξη. Λοιπόν, προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη. Οι καιροί είναι επικίνδυνοι. Και τώρα πλέον οι απατεώνες δεν χρειάζεται να μας ελοχεύουν στον δρόμο, μας παίρνουν τηλέφωνο. Λοιπόν, εδώ με την Κασιανή, για να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε βγει εκτός προγράμματος και με το ρωσικό παράγοντα Σπύρο Παπαδάκη.
1: Για πες.
0: Αναφερόμασταν στον κύριο Γιάννη Μιχελογιαννάκη και την επιστροφή του στα πασοκικά πράγματα. Επιστρέφει στο Πασόκ, μετά νομίζω 15 χρόνια έλειπε, από 4 κόμματα, και είχαμε φτάσει στο σημείο που σου περιέγραφα. Την απεργία πείνας στην πλατεία Στάγματος το 2012. Βέβαια. Που έκανε ο πολιτικός αυτός άντρας. Σε ένδειξη συμπαράσταση σε Σύρους πρόσφυγες. Την τρίτη μέρα λοιπόν της απεργίας, και ενώ ήταν όλοι οι δημοσιογράφοι εκεί γύρω, γιατί ήταν και τότε ήταν οι τέτοιοι. Πες τους, τι που ήταν στο Σύνταγμα. Πώς τους λέγανε, κάτω πλατεία, πάνω πλατεία. Τους ξέχασα,
1: Πάνω πλατεία, κάτω πλατεία.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι. Εποχή με εξελίξεις, με ταραχή, πολιτική, δημοσιογράφοι, όλος ο κόσμος εκεί στο Σύνταγμα. Ήταν και ο Μιχελογιαννάκης, είχε βάλει μια σκηνή εκεί.
1: Ναι.
0: Την τρίτη μέρα βρέχει λοιπόν στην πλατεία Στάγματος. Ψάχνουν εκεί δημοσιογράφοι, τον βρουν τον Μιχελογιαννάκη. Πουθενά ο Μιχελογιαννάκης. Είχε αφήσει τη σκηνή και είχε φύγει και πάει παραδίπλα σε ένα ωραίο κεντρικότατο καφέ και τσαμάκωνε μια τυρόπιτα. Ήταν μία, ήταν δύο, ήταν τρεις, δεν ξέρω.
1: Ματσάλαγε.
0: Πώς την είπες?
1: Ματσάλαγε.
0: Ναι. Λοιπόν, θυμάμαι όμως την εποχή εκείνη που λες, Κασιανή, το 12. Ένα ερώτημα το οποίο έβγαινε και ήταν κλασικό, ήταν πού θα βρείτε τα λεφτά. Ήταν η κυβέρνηση η οποία έκανε εκεί αυτά που έκανε και τα λοιπά, και υπήρχε και δυσπιστή, ανέβαινε τότε ένα κίνημα αμφισβήτησης. Και το βασικό ερώτημα ήταν, και το έχουν θέσει στο Μιχελογιαννάκη, το πού θα βρείτε τα λεφτά, γιατί έχει φύγει αυτός από το Πασόκ, πηγαίνει, έχει φύγει και από τη Δημάρ και πηγαίνει προς ΣΥΡΙΖΑ, έχει πιάσει ΣΥΡΙΖΑ δυνατά γερά. Και λέει τα εξής, άκου τώρα να δεις τι είπε. Παραδέχομαι εγώ. Νομίζω είχε βγει στην τηλεόραση του Sky, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως ήταν σε τηλεοπτική εκπομπή. Θα νοικοκυρέψουμε το κράτος. Ένα. Βρήκαμε 10.000 offshore. Έχουμε τσιμπήσει ένα 750. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρντι, στη λίστα Νικολούδη. Θα τσιμπήσουμε και από εκεί ένα 35%. Αυτά είναι χρηματάκια που μπαίνουνε, έλεγε ο Μιχελογιαννάκης. Μετά είπε, θα πάμε στα ακίνητα του Λονδίνου.
1: Οπα.
0: Στη λίστα Λίχτενστάιν. Και αυτά είναι χρηματάκια που μπαίνουνε. Θα κάνουμε και την πολυδιάστατη εξωτερική μας πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε, θα πάμε και στην Κίνα να κάνουμε δουλίτσα. Και από εκεί θα πάρουμε χρηματάκια που μπαίνουν. Οπότε σκεφτήκαν στην Χαριλάτρικου τέτοιο μυαλό. Πώς να μην το επενδύουμε, δεν το χρειαζόμαστε. Δεν τον χρειαζόμαστε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Πώς τον θέλει ο κύριος Τσίπρας να καταγράψει τα χρυσαφικά από τις σερίδες?
0: Τώρα δεν προλαβαίνει, τον πήρε το Πασόκρασι. Εν τω μεταξύ, από όλα αυτά που είπε ότι θα πάνε να κάνουν, θα έχει αξία να ρωτήσουμε τον Ευθύνη Τσακαλώτο τι από αυτά κοιτάξανε. Αν κοιτάξανε στο και ένα πράγμα από αυτά που είπε.
1: Τα χρηματάκια που μπαίνουν.
0: Τα χρηματάκια που μπαίνουν. Και πόσα χρηματάκια μπήκαν από αυτά. Για να το σοβαρέψω όμως, επειδή επιστρέφει ο γιατρός, να θυμίσω ότι τον περασμένο Μάρτιο το Πασόκ διέγραψε τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Και τον διέγραψε, επαναλαμβάνω, εγώ δεν έχω επαφές με το πρόσωπο αυτό, από το δημόσιο βίο και τις δημόσιες τοποθετήσεις του μόνο τον κρίνω. Τον διέγραψε διότι αυτός εξέφρασε δημόσια διαφωνία για τη στρατηγική του κόμματος. Και αν δεν κάνω λάθος, είχε κάπως εκφράσει μια διαφωνία για τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε το Πασόκ τότε το Σάντσεθ, τον Ισπανό Πρωθυπουργό. Φάνηκε στην πορεία των πραγμάτων ότι δεν ήταν αυτό που θεωρούσαν οι σοσιαλιστές.
1: Που τον βράβευσε και ο κύριος Δούκας προχθές.
0: Μάλιστα.
1: Για να ολοκληρώσουμε και το επεισόδιο 2352 της Βουλής.
0: Οπα.
1: Είχαμε και μια άλλη κόντρα χθες στο Κοινοβούλιο. Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη ότι πήγε να δει, λέει, αγώνα μπάσκετ μαζί με τον Μαργαρίτη Σχοινά.
0: Οπα, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Ναι. Να τους ακούσουμε.
0: Ναι.
2: Γιατί άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει τι χρειάζεται. Χρειάζεται πραγματική αντιπολίτευση που δεν κοροϊδεύει. Την προηγούμενη φορά, κύριε Ανδρουλάκη, που ήσασταν εδώ, φύγατε από εκείνη την έξοδο, ο κύριος Σχοινάς έφυγε από την άλλη έξοδο και βρεθήκατε μαζί στο γήπεδο σαν να μην έτρεχε τίποτε.
3: Εγώ δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό όπως ήταν ο πατέρας σας. Οπότε το πάω στο γήπεδο, κάθομαι σε μία θέση και πάω συχνά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Δεν καθορίζω ποιοι θα κάτσουν δίπλα μου, ούτε μακριά μου, ούτε κοντά μου, ούτε τρεις, ούτε πέντε θέσεις. Δεν έχω ειδικές σχέσεις με τις ιδιοκτησίες. Αποτέλεσμα φέρνει η σοβαρή αντιπολίτευση. Αυτή την αντιπολίτευση φοβάται η Νέα Δημοκρατία. Και όχι την αντιπολίτευση του σοου και του παραλόγου. Καληνύχτα.
0: Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Ένα απόσπασμα, όπως λέει και η Κασιανή. Ένα απόσπασμα.
1: Τσακωνόμαστε τώρα για το ποιος πάει στο γήπεδο με ποιον. Και άμα βρεθήκανε μαζί στην ίδια σειρά κερκίδα.
0: Και για τον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά. Εντάξει, να το συζητήσουμε για άλλα πράγματα. Συζητήσουμε πώς έκανε, τι έκανε σε Βιλερμπάν. Αυτό το συζητήσουμε. Τι με κοιτάς. Για το Ματζούκα να συζητήσουμε, να το συζητήσουμε αυτό.
1: Με τον Ιωσήφ Καλαμαρά και αυτά και με τον Παναγιώτη Βολάνη. Εγώ δεν ξέρω να σου πω. Εγώ μόνο πανετολικός ξέρω, δεν βλέπω τίποτα άλλο μπροστά μου. Είχαμε και τη συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού χθες στο Ενώπιο Σενοπείο.
0: Στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον Αντένα. Περίμενε, συγγνώμη, πριν το πεις, ανοίγω παρένθεση γιατί είναι πολύ χρηστική πληροφορία του φίλου μας του Ιωάννη, τον οποίο ευχαριστούμε και σήμερα. Καλημέρα, φίλε. Ο Ιωάννης Ταξί Πεύκη, έτσι υπογράφει. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, μόλις κατέβασα κόσμο για τον Blue Star Dealers. Έχει δώσει απαγορευτικό. Δεν φεύγει τίποτα. Ας επιβεβαιώσουν οι επιβάτες για άσκοπη ταλαιπωρία.
1: Λοιπόν, επειδή η Ελευθερία το διάβασε το μήνυμα και μας απάντησε, η Ελευθερία Τζανακόλη που είναι στην αίθουσα ειδήσεων, έχει απαγορευτικό απόπλου σήμερα από Λάδριο Ραφίνα και για τον Αργοσαρονικό. Τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων δεν εκτελούνται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων από Πειραιά και θα εκτελεστούν κανονικά τα μεσημεριανά δρομολόγια. Οπότε τα πρωινά δρομολόγια δεν εκτελούνται σήμερα.
0: Μάλιστα. Ένα, δύο, γιατί έτσι γίνεται αυτή η εκπομπή, στον αέρα. Να ευχαριστήσουμε τον καλό μας φίλο, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιώργο Ναυτιά, ο οποίος μας ενημερώνει ότι έχει να μας δώσει μία είδηση και να ζητήσουμε από την Εύη μας να τον καλέσει αμέσως μετά το διάλειμμα να μας δώσει την είδηση. Είναι η είδηση που μας αφορά, είναι οικονομικού χαρακτήρα προφανώς από τις Βρυξέλλες. Προτείνω, Κασιανή, να τον ακούσουμε. Τι λες?
1: Και εγώ το προτείνω να δούμε τι έχει να μας πει για τον ειδικό φόρο, γιατί είναι και κάτι που έχει απασχολήσει πολύ το δημόσιο διάλογο και την αντιπολίτευση και την κυβέρνηση τις τελευταίες ημέρες.
0: Λοιπόν, ναι, λέει γιατί μας έχει ειδήσει για την άδεια του ειδικού φόρου. Λοιπόν, ωραία.
1: Θα το συζητήσουμε.
0: Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Θα τον πάρουμε τηλέφωνο. Ναι, για πες.
1: Να περάσουμε λίγο όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ο ήλιος κάνει καλό στη διάθεση, στα μονωτικά υλικά, όχι και τόσο. Το λέω στο Flex ST, είναι το μόνο πολυμερές που αντέχει για δεκαετίες την ακτινοβολία UV, χωρίς να παθαίνει απολύτως τίποτα. Λαστο Flex ST από την Ελαστότερη.
4: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου βιωτικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίολάντος.gr και μάθε περισσότερα για άλλα τα προγράμματα ρεύματος.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Καλώς τη.
3: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος.
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Sankey Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sankey Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sankey Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSankey.gr.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Λοιπόν, 10 λεπτά πριν από τις 7, καλημέρα σας, δυνατά τα ραδιόφωνα εδώ συντονισμένα στο Real FM 97,8. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Και βεβαίως υπάρχει και επιλογή. Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200.
17: Έλα, το πες χωρίς αρδάου.
16: Παραδέχεσαι.
17: Μπράβο.
16: Βοήθησε η νύχτα. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Αυτιά, ο οποίος μας περιμένει να μας πληροφορήσει. Υπάρχει κάποια είδηση που έχει να κάνει με την άδεια του ειδικού φόρου. Γιώργος Αυτιάς, καλημέρα Γιώργο.
4: Καλημέρα, παιδιά. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά και ό,τι το καλύτερο.
16: Αθήνα ή Βρυξέλλες,

0: αλλαγές από τη φορολογία της ενέργειας για συγκεκριμένους λόγους. Και εξηγεί, πρώτον, η χώρα υποβάλλει τεκμηριωμένο αίτημα στην Κομισιόν. Η Κομισιόν εξετάζει τις επιπτώσεις και το Συμβούλιο αποφασίζει με ομοφωνία. Και αυτή η άδεια διαρκεί έως 6 χρόνια. Γιατί ζητεί την άδεια της Κομισιόν η όποια χώρα, για να μην, θα το πω ευθέως, για να εξαιρεθούν όλες οι δαπάνες, για να μην έρθει η Ευρώπη εκ των υστέρων και πει, κύριοι, το λέει το άρθρο με απόλυτη σαφήνεια, για να μην έρθει η Ευρώπη και πει, έλα εδώ, μόνος σου από το κεφάλι σου αποφάσισες να μειώσεις τον ειδικό φόρο. Δώσ' μου τώρα γιατί είσαι σε έλλειμμα, πάρε μέτρα περιοριστικά μετά την ανάκαμψη των τιμών των καυσίμων. Δηλαδή η Ελλάδα ζητάει αυτή την εξαίρεση με βάση το άρθρο 19 της οδηγίας 2003 το 96 για την εξέλιξη αυτή, ώστε ποτέ να μην χρωστάει την Ευρώπη δανεικά για αυτή την εξαίρεση. Παιδιά, θα σας πω το εξής πολύ πολύ απλό. Το κουβεντιάσαμε πολλή ώρα χθες στην Οικονομική Επιτροπή και απορώ πως και πολιτικοί αρχηγοί ακόμη αγνοούν αυτή την εξέλιξη. Καλές οι μετάνοιες στο Άγιον Όρος, αλλά έπρεπε να τις κάνει αυτές τις μετάνοιες πριν το τρίτο μνημόνιο που μας χρέωσε για 100 χρόνια. Αυτά έχω να σας πω και για πολλούς άλλους.
1: Έμεση μορφή. Άμεση στον Αλέξ Τσίπρα ήταν αυτή, ο οποίος επισκέφθηκε το Άγιο Όρος.
0: Έπρεπε να πάει στο Άγιον Όρος πριν το τρίτο μνημόνιο.
1: Δεν είχε πάει, Γιώργο, δεν θυμάμαι, νομίζω είχε πάει και πριν.
0: Δεν ξέρω αν είχε πάει, δεν ξέρω τι εντολή θα είχε πάρει από το Θεό, αλλά έχω να πω το εξής: όταν κόβεις 75 δις από τους συνταξιούχους και βάζεις τη χώρα σου σε μνημόνιο έως το 2070 και 2099 Κασιανή, τότε δεν έχεις το Θεό σου. Είναι η παρατήρηση δικιά μου.
2: Εγώ να κάνω μια ερώτηση.
0: Την
2: εξαίρεση θα την καταφέρουμε να την πάρουμε για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης?
1: Σωστό.
2: Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει είναι στην πρόθεση της κυβέρνησης να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, στην περίπτωση, με δεδομένο όμως ότι θα μας το επιτρέψει η Ευρώπη.
0: Έκανες την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Η Ευρώπη, Κασιανή, όπως είπα χθες στην Οικονομική Επιτροπή, είναι υποχρεωμένη να δώσει αυτή την άδεια. Και προσέξτε κάτι, προσέξτε, θα ρωτήσει κάποιος, καλά, γιατί γίνεται όλη αυτή η φασαρία σε ό,τι αφορά την εξέλιξη αυτή? Τι θα κερδίσει η Ελλάδα? Η Ελλάδα έχει ένα περιθώριο, παίρνοντας αυτή την άδεια, να μειώσει κατά 8 λεπτά το δίζελ και κατά 34,1 τη βενζίνη. Τι σημαίνει αυτό? Ακούω για την Ιταλία τις τελευταίες μέρες, Γιώργο. Τα ακούω,
1: ναι, ναι.
0: Μπράβο. Η Ιταλία ξέρετε τι έκανε. Καμία χώρα της Ευρώπης δεν υιοθετεί αυτό που έκανε η Ιταλία.
1: Δεν είναι σε επιτήρηση η Ιταλία τώρα.
0: Α, μπράβο. Γιώργο, είσαι πολύ προχωρημένος και όλη η εκπομπή, Κασιανή. Η Ιταλία λοιπόν τι έκανε? Η τελευταία ελάφρυνση ήταν έως 6 λεπτά το λίτρο και εμείς πάμε για πόσα? Για 20. Η Γερμανία για 17 και κάτι άλλο. Τι κάνανε οι εταιρείες καυσίμων στην Ιταλία? Από μόνες τους επέβαλαν ανώτατο όριο. Άρα το επιχείρημα του Πανδρουλάκη που λέει ότι τα περισσεύματα πάνε υπέρ του κόσμου, οι ίδιοι Ιταλοί, οι ίδιες εταιρείες καυσίμων επέβαλαν, προσέξτε, 1,99 ισοκάρ, 1,99 στο λίτρο της βενζίνης και 2,19 στο δίζελ. Δηλαδή από μόνες τους οι εταιρείες καυσίμων. Τι θέλω να πω? Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν συμβαδίζει με άλλη. Γιατί? Γιατί αυτή την ώρα έχουμε, παιδιά, χθες προείδρευα σε 26 χώρες. Καμία χώρα, καμία, δεν ακολουθεί την άλλη. Η καθεμιά κοιτάζει τα δικά της. Και κάτι άλλο, επειδή βλέπουμε τιμές, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Να ξέρετε ότι η Δανία σπάει όλα τα ταμεία. Και κάτι άλλο.
2: Πάνω από 2,5 ευρώ είναι στη Δανία το λίτρο.
0: Μπράβο, Κασιανή. Εξπέρ και στα οικονομικά. Παιδιά, είναι τρελές οι τιμές. Δεν μπορώ να σας περιγράψω και κάτι άλλο. Να κάνουμε μια παράκληση και στείλτε και ένα μήνυμα στον Τσίπρα εκεί που πήγε στο Άγιον Όρος και που λέγεμε και με τον Τραμπ.

0: και ο Τραμπ δεν σταματήσει, μάλλον να μην επιβάλλει στις 90 μέρες περιορισμό των εξαγωγών καυσίμων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τι έκανε άλλο ο Τραμπ? Μας έστειλε χθες ένα έγγραφο στην Ευρώπη να αποδεσμεύσει η Ευρώπη τα ευρωπαϊκά αποθέματα. Ο ίδιος γιατί δεν αποδεσμεύει τα δικά του και αποφασίζει για 90 μέρες εντός των ημερών για να μειωθούν οι τιμές στην Αμερική? Γιώργο και Κασιανή, ζούμε έναν τρίτο οικονομικό παγκόσμιο πόλεμο και δεν ευθυνόμαστε, για να ταράσετε όλη η Ευρώπη αυτή την ώρα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
2: Γιώργο,
0: κύριε, συγγνώμη που σας έβαλα.
1: Όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι ήταν μια διευκρίνηση και χρήσιμη αυτή, γιατί το κουβεντιάζαμε στην αρχή της εκπομπής. Αν υπάρχει υποχρέωση από τη δική μας την πλευρά, την πλευρά της Αθήνας, για συνεννόηση για το θέμα αυτό με τις Βρυξέλλες. Και έρχεσαι ευκρινώς και μας το λύνεις.
0: Άρθρο 19 της Οδηγίας 2003 το 96. Όφιλε ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Τους τιμώ και τους κάνω και κριτική έντιμη. Όφιλαν. Όφιλαν. Απλά να διαβάζουν οικονομικά.
2: Γιώργο Αυτιά.
1: Γιώργο Αυτιά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, κυρία Κασιανή. Άντε πάμε.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζομαι ανέβαζαν, μπάζομαι κάτι.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Λατό FM στους 103,3.
13: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
14: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
15: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
16: Στην Πειραιώς, με το eCool, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο eCool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
2: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Γνήσια ενημέρωση παντού.
12: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Νέο κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει την Κρήτη. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος, ποτάμια λάσπης δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο, ο μέχρι στιγμής απολογισμός στο νησί. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία και νηπιαγωγεία. Η πυροσβεστική δέχτηκε 255 κλήσεις για σοβαρές ζημιές και αντλήσεις υδάτων. Κλειστό παραμένει και το φαράκι της Αμαριάς. Περισσότερα στο enikos.gr. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων στον Αργοσαρονικό. Από το λιμάνι του Πειραιά τα μεσημεριανά δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Επίσκεψη στην Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το State Department. Παράνομοι χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην έκδοση τουρκικής Ναύτεξ για έρευνες σε κυπριακά χωρικά ύδατα και υφαλοκρηπίδα. Τονίζουν ότι πρόκειται για προκλητική μονομερή ενέργεια που αντιβαίνει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Για ένα ακόμη μήνα παραμένει η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισαία. Η στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ ανακοίνωσε την αναχέτηση 4 drones και 2 βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από τους Χούθη της Ιεμένης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίτου.
19: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
20: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Ισόπαλη 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας στο Nations League. Στον άλλο αγώνα του ομίλου Γερμανία-Σερβία 2-0. Στην κατάταξη προηγείται η Ελλάδα με 7 βαθμούς. Ακολουθεί η Ολλανδία με 5, τρίτη η Γερμανία με 4 και τέταρτη η Σερβία χωρίς βαθμό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
23: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Βροχές και καταιγίδες σε Ηπειρωτικά, Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη, νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 7. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Πάμε δυνατά. Real FM 97,8.
1: Της αυγής ξενυχτισμένο, να σκέφτομαι τα μάτια της να πονώ.
0: Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Περνάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και απόκτησε το.
2: Ήλιος, βροχή, χιόνι, καύσωνας, ο καιρός αλλάζει γνώμη συνέχεια, αλλά όχι το ελαστοφλέξ εστί. Στεγανοποίηση ταράτσας με τεχνολογία σιλενικών ρητινών και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Ελαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ, μονώνεις και τελειώνεις.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, το ZUS Πειραιός Grand προσφέρει 125 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα από 35 έως 128 τετραγωνικά μέτρα για διαμονές από λίγες ημέρες έως αρκετούς μήνες. Κάθε κατοικία διαθέτει εξοπλισμένη κουζίνα, χώρο εργασίας και WiFi. Ενώ οι επισκέπτες έχουν 24 ώρες υποδοχή, αλλά και ασφάλεια, υπόγειο πάρκινγκ, γυμναστήριο, rooftop πισίνα και πρόσβαση στο Must Rooftop Bar Restaurant.
2: Ήδη δυσκολεύεστε θέσει στους δρόμους, ειδικά στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού, έχει δημιουργηθεί μία ουρά από το ύψος της Λένορμαν μέχρι ψηλά την Νέα Φιλαδέλφια. Στο καθοδικό ρεύμα αντίστοιχα θα ξεκινήσουν καθυστερήσεις από το Κόμβο Μεταμόρφωσης, πάτε σημειωτών μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, ανοίγει λίγο στο ύψος του Ήλιον και ξανακόβεται ταχύτητα στην περιοχή του στο Περιστέρι, από την έξοδο εκεί για Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι το Εγάλαιο. Θα συναντήσετε καθυστερήσεις αυτή την ώρα στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών τα γνωστά προβλήματα από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, επηρεάζεται και η άνοδος της Λεωφόρου Σχιστού, ενώ και στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε αυτή την ώρα καθυστερήσεις και στην αγαπημένη του Γιώργου Παγάνη, στο ανωδικό ρεύμα εκεί στην Λίμου Κατεχάκη, ξεκινούν καθυστερήσεις από τη Λεωφόρο Βενιζέλου, όπως ανεβαίνετε για Κεσαριανή.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή την ώρα στο Μαρούσι είναι 14 βαθμοί θερμοκρασίας. Έχουμε όμως μια έκτακτη είδηση και ευχαριστούμε τον Θεοδόση Πάνου, τον καλό συνάδελφο, τον αστυνομικό συντάκτη, ο οποίος μας περιμένει με υπομονή για να μας μεταδώσει αυτή την είδηση. Θεοδόση, καλημέρα, έχουμε τραυματίες.
3: Βεβαίως, καλή σας ημέρα. Και δυστυχώς η μέρα αυτή ξημερώνει με ένα πολύ σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην περιοχή του Λαβρίου με δύο σοβαρά τραυματισμένους. Έναν άντρα και μία γυναίκα. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 12.30 τα μεσάνυχτα στην θέση Καβοδόκανο στην Λαβριωτική. Ένας 32χρονος από την καταγωγή από την Ρουμανία και σε διάσταση με την σύντροφό του εισέβαλε στο σπίτι της, αφού πρώτα έσπασε την μπαλκονόπορτα με μία βαριοπούλα που είχε μαζί του. Αμέσως μόλις βρέθηκε στο εσωτερικό του σπιτιού έβγαλε ένα μαχαίρι, τραυμάτισε την 32χρονη στο θώρακα, στα χέρια και την πλάτη. Τα τραύματα στα χέρια είναι αμυντικά τραύματα, προσπαθούσε η γυναίκα να προστατευτεί, ενώ στη συνέχεια στράφηκε και εναντίον του μην συντρόφου της 32χρονης γυναίκας, ένας Έλληνας 34 ετών, τον οποίο τραυμάτισε επίσης χτυπώντας τον με το ίδιο μαχαίρι στα γεννητικά όργανα, το θώρακα αλλά και κοντά στον λαιμό. Όλα αυτά ενώ μέσα στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο παιδιά του ζευγαριού, δηλαδή του ενδιαστάσει ζευγαριού τα παιδιά. Ένα αγόρι 2 ετών και άλλο ένα αγοράκι περίπου 3 ετών. Μπορούν να φανταστούν οι ακροατές μας τον τρόμο που μπορεί να έζησαν αυτά τα παιδιά με αυτό που έβλεπαν μέσα στο σπίτι. Η περιοχή είναι αραιοκατοικημένη και δεν ακούστηκε θόρυβος. Ο δράστης μετά την πράξη του έφυγε από το σπίτι, προφανώς κινούμενος προς αστυνομικό τμήμα για να παραδοθεί. Είχαν προλάβει όμως, ειδοποίησαν αστυνομία και το ΕΚΑΒ οι τραυματίες. Έχει συλληφθεί ο δράστης. Οι τραυματίες νοσηλεύονται. Η 32χρονη γυναίκα και ο 34χρονος νυν συντροφός της με σοβαρά τραύματα στο ασκληπείο της Βούλας και ενδέχεται η 32χρονη γυναίκα να μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό, καθώς φέρεται πιο σοβαρά τραυματισμένη και θα χρειαστεί πιο εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη για τα τραύματά της και κατά πάσα πιθανότητα θα μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό.
2: Με τα παιδιά τι έγινε, θα δώσει, ξέρουμε, μεταφέρθηκαν και αυτές στο
3: παιδί. Έχουν απομακρυνθεί από το σπίτι, είναι σε ασφαλή χώρο, αναμένονται να τα παραλάβουν εντός της ημέρας συγγενείς της 32χρονης.
0: Τι να πω, ρε Θεοδόση. Ναι. Άλλη μία περίπτωση, ναι. Άλλη μία περίπτωση. Τι να, σε αυτές τις περιπτώσεις...
3: Εγώ θα σταθώ μόνο στο ότι στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και όταν υπάρχουν παιδιά, κατά την άποψή μου, τα μεγαλύτερα θύματα είναι τα παιδιά.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Είναι και κάτι τύποι όμως, οι οποίοι πνίγονται μέσα στον εγωισμό και στην τοξικότητα, ναι, που δεν αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να σέβεσαι τις επιλογές των ανθρώπων που είτε ήταν οικογένεια, είτε ήταν στο φιλικό σου κύκλο. Όπως και να έχει, πρέπει να σέβεσαι επιλογές. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που ανήκουν σε άλλους ανθρώπους. Τελείωσε αυτό. Και τελείωσε. Με τη βούλησή μας μένουμε ο ένας δίπλα στον άλλον.
3: Όσοι έχουν παιδιά, θα πρέπει πάντα να σκέφτονται ότι ως σύζυγοι μπορεί να μην τα βρήκαν. Γονείς όμως θα παραμείνουν πάντα και αυτό θα πρέπει να έχουν ως στόχο της ζωής. Κάποιοι μάλλον δεν το έχουν αυτό ως στόχο της ζωής, έχουν άλλο στόχο.
0: Θεοδόση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Δεν ξέρω πόσα περιστατικά πρέπει να δούμε τέτοια ακόμα μέχρι να ληφθούν σοβαρότερα μέτρα για αυτό το πράγμα. Για την ενδοοικογενειακή βία. Έχει αυστηροποιηθεί μεν ο ποινικός κώδικας, πηγαίνουν αυτόφορα απευθείας, προστατεύονται περισσότερο οι γυναίκες, αλλά δεν πάβει να βλέπουμε τέτοια περιστατικά σχεδόν μια φορά την εβδομάδα.
0: Δυστυχώς. Εδώ στην προκειμένη περιπτώση έχουμε εισβολή, άκουσε τι υποθεωδώσει. Με βαριοπούλα έσπασε, λέει, την μπαλκονόπορτα, μπήκε μέσα με το μαχαίρι και τραυμάτισε. Και μετά τραυμάτισε και τον σύντροφό τη.
2: Βεβαίως. Δεν τον ένιωξαν τα δύο μικρά παιδιά.
0: Καλά, εντάξει. Αυτό τώρα είναι σε κατά μην πω τι είναι. Αλλά να γνωρίζετε εσείς, κυρίες που μας ακούτε τώρα έξω, αρκεί ένα SMS το οποίο να είναι υβριστικό. Εγώ δεν σας λέω ένα αναπηλητικό, υβριστικό. Ενημερώνετε την αστυνομία κατευθείαν. Ο νόμος πλέον, όπως λέει η Κασιανή, έχει αυστηροποιηθεί. Εάν νιώθετε το ενδεχόμενο της απειλής, μην ντρέπεστε, μην πείτε «Α, τι θα κάνουμε τώρα, θα μας γράφουν οι εφημερίδες και τα site και τα ραδιόφωνα και τι θα λέει ο κόσμος». Αυτό που προέχει είναι η ζωή των παιδιών, αν υπάρχουν παιδιά, και η δική σας ζωή και η σωματική ακαιρεότητα. Ενημερώστε την αστυνομία άμεσα, πριν, προκαταβολικά, όπως πολύ σωστά λέει η Κασιανή.
2: Δεν υπάρχει πλέον, γιατί αυτό φόβιζε παλιά τις γυναίκες, το «θα πάω στην αστυνομία και δεν θα με βοηθήσουν». Έχει φύγει αυτό. Το έχουμε καταπολεμήσει ευτυχώς. Με το που θα καταγγείλετε ενδοοικογενειακή βία, κατευθείαν θα έχετε προστασία. Θα πάρετε το panic button. Θα περάσει αυτόφορο. Θα περάσει αυτόφορο τύπος. Μην φοβάστε να το καταγγείλετε. Θα υπάρξει άμεση διαδικασία. Και αν δεν υπάρξει, εδώ είμαστε να μας το πείτε και να το καταγγείλουμε. Πάμε να αλλάξουμε θέμα.
0: Αν
2: γιατί είχαμε χθες, εκτός από το Roots Race, το δώσαμε πρωί-πρωί εμείς. Μας ενημέρωσε από βραδύ ο Νίκος Νανούρης για την Aftex, για το Roots Race που θα κάνει, θα κάνει έρευνες στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα από το ψευδοκράτος και την Τουρκία. Είχαμε στη συνέχεια όμως και μία ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, γιατί ναι, η προκλητικότητα δεν έχει όριο. Σε αυτή την ανακοίνωση ήταν δύο τα σκέλη. Το ένα, το γνωστό, ότι δεν μπορεί η Ελλάδα και η Κύπρος να κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια αν δεν μας ζητήσουν την άδεια. Και το δεύτερο ήταν για την ημέρα απελευθέρωσης της Λευκωσίας, όπου έγραφε η Τουρκία ότι είναι προκλητική η εορτασμή. Ο Νίκος Νανούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η ανακοίνωση της Ναύτεξ για το Roots Race έγινε τη μέρα της απελευθέρωσης. Καλημέρα, Νίκο.
0: Γεια σου, Νίκο.
4: Καλημέρα. Καλημέρα την Κωνσταντινούπολη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έπεσαν οι τόνοι από τον Τούρκο πρόεδρο σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που δηλώνει η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Η Τουρκία όμως δεν έχει απομακρυνθεί από τις πάγιες αξιώσεις της. Και το είδαμε ξεκάθαρα και χθες και με την παρέμβαση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, και έχει σημασία αυτό, επαναφέρει το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και τονίζει ότι δεν θα δεχτεί καμία ενέργεια χωρίς το συντονισμό με την Τουρκία και δεν θα δεχτεί καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα σε περιοχή που η Άγκυρα θεωρεί δικιά της υφαλοκρηπίδα. Θεωρεί τουρκική υφαλοκρηπίδα. Επικαλείται το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, επικαλείται τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας που έχει καταθέσει τον ΟΗΕ το 2020 και τις περιοθετήσεις που έχει κάνει με το ψευδοκράτος. Άρα βλέπουμε ότι επιμένει στο περί συντονισμού. Την προηγούμενη εβδομάδα μίλαγε για, γενικά για κάθε δραστηριότητα στην Ανατολή και Μεσόγειο. Χθες το εκδίκευσε. Μίλησε για πόντιση καλωδίων, αγωγών και επιστημονική έρευνα. Οπότε βλέπουμε ότι είναι σε αυτό το κομμάτι αδιάλακτη. Το διαβάζαμε και μέσα στην εβδομάδα στο φιλοκυβερνητικό τύπο που ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγαν στην Τουρκία ότι χρειάζεται η γραπτή ενημέρωση από τη γαλλική εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο για να προχωρήσει το έργο. Ομαλά, έτσι γράφανε εδώ στην Τουρκία. Δεν έχουν θέμα να γίνει το έργο, θέλουν όμως πρώτα να γίνει με την άδεια της Τουρκίας. Γιατί θέλει να έχει κάποιο λόγο η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλει να έχει ένα λόγο να παγιωθεί η παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Τώρα, ναι.
4: Τώρα και στη στρατιωτική παρέλαση. Το Υπουργείο Άμυνας αντέδρασε γι' αυτό.
0: Ναι.
4: Στη στρατιωτική παρέλαση που έλαβε η χώρα στην Κυπριακή Δημοκρατία και βρήκε έδαφος για να ουσιαστικά για να εξαπολύσει πειρά για τις συνεργασίες, τη στρατιωτική συνεργασία που κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία με τρίτες χώρες. Δήλωσε ότι οι συγκεκριμένες συνεργασίες ουσιαστικά αυξάνουν την ένταση στο νησί. Ουσιαστικά ήταν ξεκάθαρη αιχμή για τη συνεργασία Κύπρου και Ισραήλ, λόγω του που χθες είδαμε για πρώτη φορά να παρελάβουν και τα Ισραηλινά αντιεροπορικά συστήματα στη Λευκοσία. Οπότε αυτό δεν άρεσε καθόλου στην Άγκυρα και βρήκαν ευκαιρία να ασκήσουν την κριτική τους και για αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Πάντως, εδώ στεκόμαστε. Εγώ στεκόμαι περισσότερο σε αυτό που συζητάγαμε χθες, Νίκο, στην επανεμφάνιση του World Race στην Ανατολική Μεσόγειο και την προετοιμασία από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον αυτό μας μεταδίδεις εσύ και αυτό διαβάζουμε, υποδομών που θα συνδέουν ενεργειακά την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Υποθέτω ότι αυτό είναι άλλη μία απόπειρα της Τουρκίας να δημιουργήσει τελεσμένα.
2: Και είχαμε και την απάντηση από τις διπλωματικές πηγές, συγγνώμη Νίκο που σε διακόπτω, διπλωματικές πηγές της Ελλάδας. Η Τουρκία εξήγηλε παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ της Τουρκίας και της παράνομης αποσχιστικής οντότητας. Η ενέργεια αυτή συνιστά μια ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια, απαντούν διπλωματικές πηγές.
4: Όσον αφορά και το Oruç Reis, βλέπω και σήμερα σε κάποια πρωτοσέλιδα στην Τουρκία θεωρούν ότι η έξοδος του Oruç Reis με άλλα τρία ερευνητικά σκάφη στην Ανατολική Μεσόγειο είναι απάντηση στις προσπάθειες της Ελλάδας για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Δηλαδή το συνδέουν πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα. Βλέπω και Τούρκους αναλυτές να στέκονται σε αυτό. Την απάντησή μας στην Ανατολική Μεσόγειο στις κινήσεις της Ελλάδας για όσον αφορά το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι ένα έργο. Το αγωγός φυσικού, ο υποθαλάσσιος αγωγός φυσικού αερίου που τον έχει συμφωνήσει η Τουρκία ήδη από τον Ιούλιο με το ψευδοκράτος, 97 χιλιόμετρα λέγεται ότι θα είναι το συγκεκριμένο έργο. Η Ναύτεξ, όπως είπαμε και χθες, θα είναι μέχρι τις 26 Οκτωβρίου και θέλει η Άγκυρα μέσω αυτού του έργου να μεγαλώσει καταρχάς η εξάρτηση της κατεχόμενης Κύπρου από την Τουρκία και δεύτερον να παγιώσει μια κατάσταση, την κατάσταση των δύο κρατών. Αυτό καταλαβαίνουμε, αυτό βλέπουμε πέρα από την κίνηση της Άγκυρας που θέλει να απαντήσει στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο Νανούρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δύο πράγματα πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή είναι η πρακτική της Τουρκίας. Δηλαδή, βγάζει το ερευνητικό, να ξέρεις, είναι πρακτική από το 1974. Δεν έχει σταματήσει, λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Τότε έβγαλε για πρώτη φορά ερευνητικό σκάφος. Ακολούθησαν άλλα πλοία όπως κάνει και σήμερα, γιατί προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Και τετελεσμένα, σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας και το διεθνές δίκαιο, τετελεσμένα σε νερά που ανήκουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο που πρέπει να κρατήσουμε και να το σημειώσουμε είναι ότι αυτή η έξοδος του Oruç Reis, η τελευταία, η πιο πρόσφατη δηλαδή, κατά τους ειδικούς σηματοδοτεί επιστροφή σε μια περίοδο αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας. Είχαμε μάλλον πίεσης, ετοιμότητα από τη δική μας πλευρά. Είχαμε την άσκηση Αλέξανδρος που έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Και εδώ τώρα υπάρχει το ρίσκο και ο κίνδυνος να πάμε σε μια ένταση που μπορεί να μην είναι ελεγχόμενη. Δηλαδή είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος αυτός.
2: Μα από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει πάρει τη στάση ότι εμείς είμαστε σε δικά μας χωρικά ύδατα για την πόντιση του καλωδίου, δεν πρόκειται να ρωτήσουμε την Τουρκία, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο από όσους αναλυτές έχω ακούσει να έχουμε μια κρίση στο Αιγαίο από εδώ και στο εξής. Νομίζω ότι το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό. Δεν υπάρχει αναλυτής που να λέει κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή. Είναι μια πολύ ένα πολύ κρίσιμο σημείο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το παρακολουθούμε και το συζητάμε, γιατί μαζί με την κρίση και τον οικονομικό πόλεμο υπάρχει και αυτή η ένταση και η προκλήση της Τουρκίας σε όλα τα επίπεδα. Επανέρχεται αυτό. Βρισκόμαστε ξανά στο επίπεδο που βρισκόμασταν το Φεβρουάριο του 2023, πριν το σεισμό που χτύπησε την νοτιοανατολική Τουρκία με τους πάρα πολλούς νεκρούς, τους χιλιάδες νεκρούς, όπου εκεί είχαμε ύφεση στην επιθετικότητα. Αυτό κράτησε για περίπου 2,5 χρόνια και επιστρέψαμε τώρα πάλι εκεί που ήμασταν.

0: Ξεκινήσαμε νωρίτερα, αλλά μας πήρε η μπάλα να σας λέμε για τη συνέντευξη που έδωσε χθες η Μαρία Κρεστιανού, η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον οποίο είναι στον Αντένα, και περιμέναμε την κρίσιμη ερώτηση για τον όρο κβαντική ιατρός και αν αποτελεί ιατρική ειδικότητα. Όχι, δεν υπάρχει αυτή η ειδικότητα, απαντάει η κυρία Κρεστιανού. Υπάρχει όμως κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει εξειδίκευση σε αυτό. Στη συνέχεια εξήγησε ότι με τον όρο κβαντική ιατρική, συνδέοντας τον με τις τεχνολογικές εφαρμογές και τον ιατρικό εξοπλισμό, γιατί όντως η κβαντική έχει βοηθήσει στο να δημιουργηθούν κάποια εργαλεία, κάποια μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην ιατρική. Ουσιαστικά λοιπόν αφορά την τεχνολογία και τα μηχανήματα, είπε η κβαντική ιατρική η κυρία Καριστιανού. Σχετικά με το βιοσυντονισμό τώρα, για το μηχάνημα αυτό, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο κατά την άποψή της λειτουργεί το σχετικό μηχάνημα και υποστήριξε ότι δεν απαιτείται άδεια για τη χρήση του. Συγκεκριμένα, η κυρία Καριστιανού είπε ότι πρόκειται για ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσω συχνοτήτων. Δηλαδή, από τις συχνότητες που εκπέμπουν τα κύτταρα και οι ιστοί, να πάρεις πληροφορίες. Χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές κλινικές, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Δεν είναι καθόλου επεμβατικό, ούτε παρεμβατικό. Γι' αυτό δεν χρειάζεται άδεια, είπε η κυρία Καριστιανού.
1: Επιπροσθέτως, να σας πω ότι ολόκληρη τη συνέντευξη και κείμενο και βίντεο μπορείτε αυτή την ώρα να δείτε, αν δεν παρακολουθήσατε τη συνέντευξη χθες στο Ενώπιο Ζωνοπείο, και στο real.gr και στο ενικός.gr. Εγώ να συμπληρώσω σε αυτά που είπε η Κασιανή, ότι στέκομαι σε αυτό που πρωτογνωρίσαμε την Μαρία Καριστιανού ως μητέρα που έχασε το παιδί της στην εθνική τραγωδία των Τεμπών, όπου ανάμεσα σε άλλα στα ερωτήματα που θέτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου απάντησε ότι εκείνη τη νύχτα εγώ σαν Μαρία Καριστιανού πέθανα. Εξήγησε ότι η είσοδος στην πολιτική έγινε γιατί αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί το παιδί της και γιατί δεν αντέχει πλέον να ζει σε μια χώρα που πρέπει να παρακαλάει για δικαιοσύνη. Και εξέφρασε έντονη δυσπιστία για τη δικαστική διαδικασία, αναφέροντας πως η συγκεκριμένη δίκη όχι, δεν θα δικαιώσει τις οικογένειες και επέκρινε τους χειρισμούς στον τόπο του δυστυχήματος. Επί αυτών των παρατηρήσεων, που είναι ένας γονιός, μια μητέρα που θρηνεί και θα θρηνεί για πάντα το χαμό του παιδιού της, εγώ δεν έχω να κάνω καμία απολύτως κανένα σχόλιο. Ίσα-ίσα, το μόνο που έχω να πω είναι ότι αθρίζομαι στο πλευρό της, μαζί με τους υπόλοιπους γονείς, στην αγωνία τους να εντοπίσουν την αλήθεια, να βρουν ποιοι είναι οι ένοχοι για την τραγωδία αυτή εκείνη την πολύ πολύ δύσκολη νύχτα.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πιγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ.

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
5: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία
6: Λατό FM. Στους 103,3.
7: Υποπτησιοθυσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
8: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στη Λαβρεωτική. 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και τραυμάτισε με μαχαίρι την ίδια και τον ίν σύντροφό της. Και οι δύο νοσηλεύονται στο Ασκληπείο Βούλας. Περισσότερα στο real.gr. Συναγερμός στην Κρήτη για ένα νέο κύμα ισχυρών καιρικών φαινομένων. Νεκρός, ποτάμια λάσπιση δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία και νηπιαγωγεία. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας. Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων στον Αρκοσαρονικό. Από τον Πειραιά τα μεσημεριανά δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τον κόμβο μεταμόρφωσης έως το Κόκκινο Μήλο. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από τον Σκαραμαγκά έως την Περιφερειακή Εγάλεο, στην Κηφισίας από την Κατεχάκη έως το Χαλάνδρη και από το Μαρούσι έως το Ψυχικό, καθώς και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγουδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ, Real FM 97,8. Θα είμαστε μαζί για μισή ώρα ακόμη. Περνάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχτής αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτίριου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Εδώ λοιπόν, πριν υποδεχθούμε τον Παναγιώτη Βολάνη για την κίνηση, να πω την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Κώστα. Δεν θα πω το επιθετό σου, φίλε, αν και είσαι πολύ τακτικός και υπογράφεις με το επιθετό, από σεβασμό εννοώ σε σένα, και σημειώνεις μέσα στα ωραία που γράφεις συνήθως, γιατί επιλέγεις έτσι εμφαντικές εκφράσεις για να μας χαρακτηρίσεις. Λες, είσαι, υποθέτω, ένας από τους φοβισμένους Έλληνες απέναντι στην Τουρκία και ακριβώς ποντάρει η Τουρκία σε αυτά που γράφεις. Η Τουρκία έχει, να ξέρεις, μια στρατηγική εδώ και πάρα πολλά χρόνια ψυχολογικού πολέμου, στη λογική ότι αν πραγματικά εκδηλώσει τη δύναμή της, όλοι εμείς θα πρέπει να σκορπίσουμε. Αν δεν είναι έτσι, αδερφέ. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω λίγο να ενημερωθείς, να διαβάσεις λίγο τι λένε οι ειδικοί. Αν άκουσες εχθές τον Καλεντερίδη στον Χατζηνικολάου ή αν έχεις τη δυνατότητα να διαβάσεις τι γράφουν οι ειδικοί, κάτσε λίγο και διάβασε. Μη ζεις μέσα σε ένα τρόμο που στον δημιουργούν εξωτερικά κέντρα, επαναλαμβάνω. Γιατί αυτή είναι η στρατηγική της Τουρκίας εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι συντεταγμένη στρατηγική. Δεν είναι μια στρατηγική ευκαιριακή, αλλά και άλλοι εδώ μέσα που βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Να είσαι καλά, καλημέρα. Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είσαι χαρούμενος με το χι της Εθνικής εχθές με τους Οράνιε?
2: Πρώτα είδα τον μπάσκετ. Πώς έχασε ο Ολυμπιακός. Μετά λέω
1: ότι. Αγεχώνεται μόνος του. Πού πας και χώνεσαι μόνος? Ερώτησα εγώ για τον Ολυμπιακό.
0: Έχασε ο Ολυμπιακός χθες.
2: Ναι, με buzzer beater. Αλλά όταν έχει μπάσκετ Ολυμπιακό και εθνική στο ποδόσφαιρο, πάντα κάτι προτιμάς να δεις.
1: Αδερφέ, άκου. Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα, όχι της Ελλάδας, της Ευρώπης. Και αυτό το δείχνουν τα αποτελέσματα. Πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης. Το πήρε. Σωστά. Πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδας. Το πήρε.
2: Σωστά.
1: Τελείως. Πάμε παρακάτω.
0: Έσπασε και το, αυτή τη δυσιδαιμονία ότι όποιος βγαίνει πρώτος στην κανονική περίοδο δεν παίρνει και Ευρωλίγκα.
2: Πολύ σωστά, γιατί κάποιοι εκτός του ντιοδό μας λένε ότι ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος με 2-2 στην Ευρωλίγκα. Λες και έχει νόημα.
1: Εσύ τώρα αυτές πάλι. Καλά σου λένε αυτοί κάποιοι. Πηγαίνει σε λάθος δρόμο, ρε παιδί μου. Εγώ σε κρατάω εκεί σε ένα. Αυτό σε ένα.
2: Ισχύει λίγο, μόνος μου χώνομαι.
1: Πήγα να σε προστατεύσω, πας και χώνεσαι μέσα. Λοιπόν, λέγε τι βλέπεις.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα σήμερα το πρωί στον Κηφισό και. Μου κάνει εντύπωση γιατί Παρασκευή είναι η μέρα που γεμίζει πιο εύκολα από κάθε άλλη.
0: Έχει κίνηση, αλλά δεν έχουμε τις ενιαίες ουρές εκτός από το ανωδικό αυτό το κομμάτι που είπες από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Φιλαδέλφια. Στο καθοδικό είναι ανατμήματα και στο υπόλοιπο κομμάτι του Κηφισού είναι ανατμήματα οι καθυστερήσεις.
1: Ρε παιδιά, αν δεν διατρέχεις το κομμάτι από Λένορμαν μέχρι Νέα Ιωνία στον Κηφισό στο ανερχόμενο, δεν είναι τραγικό. Εκεί πάντως έχει καθυστέρηση όμως.
2: Έχει. Και βασικά και κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας αυξηθεί πολύ. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Καθυστερήσεις έχουμε και στην άνδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Αλίμου Κατεχάκη, στην άνοδο από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Πριν είχε και στην κάθοδο, τώρα βλέπω έχει
1: καθαρίσει.
2: Ναι. Είχε από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Μάλλον αλλάξαν όλη η λωρίδα, πήγαν στο ανωδικό ρεύμα. Mm-hmm. Δεν εξηγείται αλλιώς. Και έχουμε και μικρές καθυστερήσεις στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος, στη Μαρίνα Φλίσβου. Και βλέπω και αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Τώρα που πες λιμάνι του Πειραιά, να πούμε ότι ισχύουν απαγορευτικά απόπλου για Λαύριο Ραφίνα και για κάποια δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Οπότε καλό είναι πριν ταξιδέψετε να καλέσετε τα κατατόπους λιμεναρχεία για να ενημερωθείτε για τα δρομολόγια, το δρομολόγιο το οποίο θέλετε να πάρετε.
1: Παναγιώτη, είπες για την έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι.
2: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Είναι
1: δύσκολη
0: ουρά,
1: κατάσταση.
0: Πείτε, ναι. Παναγιώτη, έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις?
2: Κάτι άλλο όχι.
0: Θες να σου πω μια ιστορία?
2: Εννοείται.
0: Είναι ένας τύπος λίμου, παιδιά, τρέχει με 200 στην Αττική Οδό και κάνει και live στο TikTok.
1: Αυτά είναι.
0: Και κάποιο καλό παιδί που τον παρακολουθούσε κάνει screen recording το live, το πιάνει εκεί που τρέχει με τα 200 του και το στέλνει στις αρχές. Και τον βρίσκουνε και τον πιάνουνε και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και ακολούθησαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες.
1: TikToker που πήγαινε με 200 στην Αττική Οδό.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ νόμιζα τους έστειλε το live για να μπουν να το δουν και αυτοί απλά.
1: Δεν του βάλανε καρδούλες, αυτοί του βάλανε χειροπέδες.
0: Ευχαριστούμε, γεια.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στούδιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας που και σήμερα είναι πολλά και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ο φίλος ο Βασίλης θυμίζει όπως κάνει πολύ συχνά το πρωί και καλά κάνει και εμείς θα το διαβάζουμε όποτε στέλνει μήνυμα. Καλημέρα. Στοιχείο, οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν πανάκριβα τα εισιτήρια των λεωφορείων στα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων για το Πανεπιστήμιο. Καλά κάνεις και το φωνάζεις και να συνεχίσεις να το φωνάζεις μέχρι να λυθεί το θέμα.
1: Είναι το ίδιο πρόβλημα που λέγαμε και με την Πάτρα. Ότι θέλουν τα παιδιά 2 ευρώ τη μέρα και 4 ανάλογα με το πόσες φορές θα πάνε πέρα δόθηση στο πανεπιστήμιο, αν έχουν και απογευματινά μαθήματα, για να πάνε απλά στη σχολή τους. Αυτά δεν είναι λογικά πράγματα. Γιατί στην Αθήνα δηλαδή να πληρώνουν 15 ευρώ μηνιαίως και τα παιδιά αυτά να πληρώνουν 15 ευρώ τη βδομάδα.
0: Απαράδεκτο. Ο φίλος μου Σωτήρης Τριφυλάρα, καλημέρα φίλε Σωτήρη. Θα έπρεπε να διευκρινίζουν εκείνοι που μιλάνε για πιθανή σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας πως το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα είναι για λίγο. Θα πρέπει η Τουρκία να κερδίσει κάτι, το έχει ξανακάνει άλλωστε, ας το έχουμε στο μυαλό μας, έτσι πιστεύω εγώ. Μανδρατικής τώρα βρέχει, προσοχή, γλιστράει, μεγάλη προσοχή γενικότερα μέχρι τις 4 σήμερα στην Αττική προβλέπονται αέρας, βροχούλα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
1: Είδαμε και τις καταστροφές στην Κρήτη χθες. Μιλάμε για εικόνες ζυγικής καταστροφής. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι παρασύρθηκε, αλλά ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί οι έντονες βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Βλάση. Γεια σου, Βλάση.
1: Εν τω μεταξύ, ο Σωτήρης που μας έστειλε ότι είναι στην περιοχή που μας είπε της Μανδράς.
0: Ναι.
1: Μας έστειλε και ένα βιντεάκι που έχει βγει και ένα μικρό ουράνιο τόξο στην άκρη.
0: Από την βροχή. Η φίλη μας η Μαρία λέει: δεν ντρεπόμαστε να καταγγείλουμε περιπτώσεις απειλών. Αυτό το συμπληρώνω εγώ, γιατί δεν υπάρχει στο μήνυμά της. Φοβόμαστε ότι αυτή η αστυνομία θα τα κάνει χειρότερα. Αποδείχθηκε από τις γυναίκες που έκαναν ό,τι έπρεπε και κατέληξαν νεκρές. Ναι, υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις, Μαρία μου. Δυστυχώς στην κορυφή αυτών των περιπτώσεων εκείνο το κορίτσι, η Κυριακή Γρίβα, στο αστυνομικό τμήμα της των Αγίων Αναργύρων. Αλλά σε πληροφορώ τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εκτός από το πολύ αυστηρό πλαίσιο γίνεται και έλεγχος. Ρητός, γραπτός, σε περιπτώσεις που δεν επιλαμβάνεται η αστυνομία. Και εγώ σε καλώ ακόμα και ένα SMS να έχεις λάβει που να σε κάνει να ανησυχείς, να ενημερώνεις τις αρχές.

0: Real FM.
1: Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
15: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές κοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: 11 λεπτά πριν από τις 8. Εδώ είμαστε. Φοιτητική ζωή τσεκ. Φοιτητικό ρεύμα τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο lando.gr και απόκτησε το.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Μιχαήλ, ο οποίος επιμένει δεν ψηφίζουμε κόμματα από χ και συμμετοχή στην άμεση δημοκρατία. Πάρ' το χαμπάρι, λέει, μέσα σε ένα προσωπικό τόνο. Ναι, Μιχαήλ μου, και περιμένω εγώ τώρα να μου πεις, εάν υποτίθεται, τώρα κάνω υπόθεση εργασίας, έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία, εκεί στην άμεση δημοκρατία, πάνω κάτω πλατεία, να συνεννοηθούν για τον τρόπο αντίδρασης και άλλα κρίσιμα ζητήματα.
1: Καλημέρα σε φίλη μας στην Ποθητεία από τη Σαντορίνη, στο φίλο μας το Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου Διονύση μας. Οι τόρποι θα ελπίζουν να είναι ή και να μην είναι ο. Ο είναι.
1: Νομίζω.
0: Ο τόρποι. Συγγνώμη φίλε, χίλια συγγνώμη. Έχει κάνει παραγγελία. Είναι παγκόσμια μέρα γέλιου λέει σήμερα.
1: Χαμόγελο.
0: Χαμόγελο. Να πούμε, λέει, ένα ωραίο ανέκδοτο στην Κασιανή στο τέλος.
1: Θες να αλλάξουμε θέμα?
0: Ναι.
1: Διότι είδα, έβλεπα χθες το κεντρικό δελτίο της Αντένα

0: Γιατί να κουράζετε και να ξοδεύετε? Τέτοιες διαφημίσεις έφεραν τους Ευρωπαίους αξιολογητές ξένων γλωσσών σήμερα στην Αθήνα. Όπως κατήγγειλαν οι Έλληνες συμμετέχοντες στη συνάντηση, πολλά από αυτά τα πτυχία στην Ελλάδα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Κεντρικός ομιλητής συνάντησης στο Ινστιτούτο Γκέτε της Αθήνας ήταν ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Θανάσης Παπαϊωάννου.
1: Όταν λέει 99% επιτυχία σε επιοφύσενση, δεν είναι υπέρβολη των διαφημίσεων. Εγώ την πιστεύω αυτή η διαφήμιση. Αλλά όποιος ξέρει από υποφύσεις ξέρει ότι πάνω από 50% δεν μπορεί να υπάρχει επιτυχία.
0: Οι υποψήφοι θέλουν αυτούς τους μειωμένης αξιοπιστίας τίτλους για να μπουν στο δημόσιο ή να πάρουν προαγωγή σε αυτό. Και το προφήσινση δεν είναι το μόνο πρόβλημα.
1: Στην πράξη όμως ανεφύησαν περιπτώσεις που διαφημίζουν μάστερ σε ξένη χώρα και λένε, στην ίδια διαφήμιση που λένε, ξέρετε, ελάτε να πάρετε μάστερ για να χρησιμοποιηθεί ως πιστοποιητικό ξένης γλώσσας στην ξένη αυτή γλώσσα. Για τις διαδικασίες του δημοσίου. Λένε ότι τα εγχειρίδια είναι σημειώσεις στα ελληνικά.
0: Ένα από αυτά τα ιταλικά πανεπιστήμια απάντησε στον Αντένα ότι
2: το πανεπιστήμιο επιβεβαιώνει ότι δεν έχει αξιοδοτήσει κέντρα μεσάζοντες ή άλλες οντότητες που δρούν στην Ελλάδα να υλοποιούν και να διαχειρίζονται ακαδημαϊκά προγράμματα, ούτε να συμβάλλουν σε δραστηριότητες προγραμμάτων, πτυχίων, εξετάσεων, αξιολόγησης φοιτητών ή επάρκειας γλώσσας. Και μάστερ από Ιταλικό Πανεπιστήμιο και προφίτσε εσύ σε τρεις μερούλες.
3: I speak London very best, δηλαδή.
2: Αυτά είναι.
3: Και μετά πάμε εμείς εκεί πέρα, κατάλαβες. Τους θεωρούμε κουτόφράγκους, ε. Και όταν έρχονται μετά και σου λέει, σε έχουμε χρεώσει τόσο, και πέφτουμε από τα σύννεφα και λέμε, τι μας συνέβη, τι πάθαμε, ποπό, και έχουμε διαφθορά και

0: βοήθεια για να μπορέσουν να συνεχίσουν να προμηθεύουν με ψάρια τις ιχθυόσκαλες. Αλλιώς δεν τελειώσαμε από ψάρια. Ναι. Ελληνικά, ελευθέρας.
1: Ναι, και εγώ θυμάμαι πριν από χρόνια, γιατί ξέρεις, αυτά παραμένουν τα προβλήματα. Τότε είχα κάνει, θυμάμαι, ήμουνα στη Λίμνο σε μια αποστολή, πάνε 20 χρόνια βέβαια. Πάλι τα ζητήματα ήταν αντίστοιχα. Και θυμάμαι μου είχαν πει τότε οι αλληλείς εκεί στην Μύρινα ότι έρχονται και ξέρεις, έρχονται

0: και από τις γειτονικές χώρες και δεν αναφέρω μόνο στην Τουρκία. Μάμα τότε μου λέγανε για τους Αιγύπτιους, ότι ανεβαίνανε και ψαρεύανε ψηλά. Εδώ χρειάζεται αναταχθά χρονικά διαστήματα να προσαρμόσεις την πολιτική σου. Καλό θα ήταν βέβαια να ασχολείται και η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτές τις πολιτικές, αλλά είπαμε δεν υπάρχει χρόνος εκεί. Προσπαθούν να ασχοληθούν με ποιο τρόπο θα αντιδράσουν στην ενεργειακή κρίση και στο κύμα αυτό, στο τσουνάμι που έρχεται.
1: Πρέπει και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όμως να πέσει πάνω από το πρόβλημα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Φεύγουμε δηλαδή.
1: Α, έτσι,
0: Σαπρανίδη. Έτσι απότομα. Για να φύγει ο Καλαμαράκης με την Κάτζου. Τέτοιο είσαι.
1: Πες το για να φύγω τρέχοντας.
0: Λοιπόν, είναι Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου σήμερα.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα να δεις. Είναι δύο κύριοι και συζητούν μεταξύ τους. Και λέει ο ένας τον άλλον, λέει, χθες φεύγοντας από το μαγαζί σας με τα όσπρια που αγόρασα, παραπάτησα και έπεσα. Κρατούσα τα όσπρια, παραπάτησα και έπεσα. Και το απαντάει ο μαγαζάτορας, κάποιο λάκκο θα έχει φάβα.
1: Τα λέμε τη Δευτέρα στις 6 το πρωί. Γεια σας, ακολουθούν οι Ζιβ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζου. Προσοχή στις λακκούβες με τις φάβες.
2: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Διδυτή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841025718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: Eurobank.fr.
1: Eurobank.gr. Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Ισόπαλη 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Πλήγμα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ο τραυματισμός του Χρήστου Τζόλη που χάνει το κυριακάτικο παιχνίδι κόντρα στη Γερμανία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Βροχές και καταιγίδες σε Ηπειρωτικά, Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Εγώ, κυρία Χούκλη μου, αγωνίζομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ για να δώσουμε και πάλι χαμόγελο στον Έλληνα.
2: Χαμόγελο.
3: Η Νέα Δημοκρατία
4: θα φέρει πίσω στα χείλη των Ελλήνων το χαμόγελο και την αισιοδοξία.
5: Θα φέρουμε ξανά το χαμόγελο στο βασανισμένο λαό μας.
6: Μπορεί να φέρει και πάλι το χαμόγελο.
7: Να ανοίξουν τα χαμόγελα.
8: Υπουργός Οικονομικών είμαι. Λοιπόν.
5: Θα φέρουμε ξανά το χαμόγελο.
4: Το χαμόγελο και την αισιοδοξία.
9: Χαμογέλα. Κύριε Γεωργιάδη, ελάτε να απαντήσουμε λίγο σοβαρά.
10: Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου σήμερα, Αμαλία μου.
11: Χαμογελάτε γιατί χανόμαστε.
10: Έτσι, μπράβο. Άντε να χαμογελάσουμε λίγο καθώς ήρθε η Παρασκευή. Να εκμεταλλευτούμε την ημέρα, γιατί όπως άκουσες κιόλας εδώ από το ηχητικό, οι πολιτικοί μας φροντίζουν ώστε να έχουμε καθημερινά το χαμόγελο.
11: Αυτό είναι πάρα πολύ βέβαια χαμόγελο. Μιλάμε, ξεκαρδιζόμαστε στα γέλια. Δηλαδή με αυτά που λένε και με αυτά που κάνουν, δεν.
10: Με αυτά που λένε και με αυτά που κάνουν, ξέρεις πώς γελάμε.
11: Πώς γελάμε. Ακριβώς.
10: Κάπως έτσι μας βγαίνει.
11: Κάπως έτσι.
10: Καλή σας ημέρα. Καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8.
11: Καλημέρα. Καλημέρα.
10: Το καλό.
11: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
10: Κοίτα που έχει εκπαιδευτεί και το λέει ρε παιδιά με τη μία. Δηλαδή, πού φτάσαμε. Το ζήσαμε κι αυτό. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο λοιπόν του αληθινού ραδιοφώνου.
11: Χαμογελαστή, χαμογελαστή και εγώ χαμογελαστώ όπως πάντα χαμογελαστός Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
12: Μη χασμουριέσαι για όνομα του Θεού. Χαμογέλα, χαμογέλα, χαμογέλα. Ωραία κυρία, κάτσε κοντά μου.
10: Νικόλα ο Σαπρανίδης απέναντί μας είναι εμβέλεια του ήχου. Ταλομαθής. Νικόλα ο Σαπρανίδης.
11: Έλα σταμάτα. Και εσύ είστε. Και εσύ είστε ταλομαθείς. Δεν είμαστε μόνο εμείς.
10: Αφού το μιλάει ο Σαπρανίδης.
11: Δεν μιλάει.
13: Αριβεντέρτσι.
10: Αριβεντέρτσι, αριβεντέρτσι. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
11: Ξύνεσαι στην κλίτσα του Τσοπάνη. Θα ανοίξω το στοματάκι μου. Θα τα πω μετά όταν θα πεις τα αθλητικά. Θα πω κι εγώ αυτά που πρέπει.
10: studio@realfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα, γιατί δεν έχουμε να σας πούμε. Δεν ξέρω αν θα είναι ευχάριστα αυτά τα οποία θα ακούσετε.
11: Θα χαμογελάσουμε δεν νομίζω. Ναι. Θα κλάψουμε νομίζω.
10: Ναι, γιατί έρχονται και αυξήσεις, παιδιά. Θα τα πει η Κάτζου στη συνέχεια, γιατί δεν έχουμε μόνο τα καύσιμα, έχουμε και τα τρόφιμα. Ετοιμαστείτε, μας έρχονται και εκεί.
11: Απογειωνόμαστε.
10: Αυξησούλες. Άκουσα και τον κύριο Παπασταύρου που έλεγε έρχεται ενεργειακή καταιγίδα.
11: Ναι.
10: Και έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας.
11: Και η Ευρωπαϊκή απ' την άλλη λέει: εντάξει, σας δώσαμε ό,τι είχαμε να σας δώσουμε. Εντάξει, θα τα ξαναδούμε. Και εφόσον, αν και εφόσον και. Εντάξει, φτάνει, παιδιά, εκεί στην Ευρώπη. Ξυπνήστε επιτέλους. Λοιπόν, γελάς.
10: Έχουμε και πολιτική επικαιρότητα. Α. Είχαμε και κόντρα χθες στη Βουλή, ναι, για τα μέτρα στήριξης και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
11: Είχαμε κόντρα στη Βουλή γιατί ο Ανδρουλάκης πήγε είδε το.
10: Και για τον Παναθηναϊκό είχαμε κόντρα.
11: Οπα, τι είναι αυτό το πράγμα.
10: Βέβαια, θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Και είχαμε και τη συνέντευξη της Μαρίας Καριστιανού.
11: Βεβαίως.
10: Στον Νίκο Χατζηνικολάου και το ενώπιο ενώπιο. Ναι. Θα ακούσουμε αποσπάσματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
11: Ναι, και είχαμε και το Δέδια στην Κύπρο που ήταν παρόν στην παρέλαση, έτσι. Τι εννοείς, ναι. Ωραία, που ήταν πραγματικά μεγαλειώδης η παρέλαση, έτσι, με συμμετοχή πολλών χωρών, και βεβαίως και που, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε. Αλλά ας μείνουμε στο χαμόγελο. χαμόγελο. Πουλάκι μου, χαμογελάς.
10: Εγώ.
11: Αρκετά, ρε παιδί μου, χαμογελάς μέσα στη μέρα πέρα από όταν.
10: Πολύ
11: βλέπεις,
10: συχνά. Επειδή, γιατί είμαι ένας ευχάριστος άνθρωπος.
11: Όταν βλέπεις εμένα. Όταν βλέπεις εμένα.
10: Όταν βλέπω εσένα. Σκάει το χαμόγελο μέχρι τα αυτιά.
11: Ναι, και οι βουλευτές να ξέρεις. Θέλουν να χαμογελάσουν, ρε παιδί μου.
10: Γιατί να μην χαμογελάσουν οι άνθρωποι.
11: Ναι.
10: Και εκείνοι δεν πρέπει να χαμογελάσουν,
11: ναι,
10: να πάρουν μια χαρά στη,
11: ναι,
10: ζωή,
11: ναι,
10: τους.
11: Βέβαια.
10: Έτσι, μπράβο.
11: Βέβαια.
10: Να είναι καλά οι άνθρωποι, να τους χαιρόμαστε. Τι έγινε, λέει, θέλουν να αυξήσουν τις αποζημιώσεις για τις συμμετοχές τους στις επιτροπές.
11: Ναι.
10: Καλά πήρε τα αυτή μου.
11: Και, όχι μόνο αυτό. Από ό,τι διάβασα και άκουσα, και το επίδομα ενοικίου των βουλευτών, λέει, να αυξηθεί. Λέει, η συζήτηση ήταν για δεχόμενη αύξηση της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι βουλευτές για τη συμμετοχή τους στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, αλλά και για αναπροσαρμογή του στεγαστικού βοηθήματος για τους εκλεγμένους εκτός Αττικής. Άνοιξε η κουβέντα, λέει, στη Βουλή. Τέθηκε το θέμα,
10: αυτό
11: λέει.
10: Τώρα χθες... τέθηκε επίσημα ή υπήρξε κάποια διαρροή και υπήρξαν μετά αντιδράσεις.
11: Η κυρία Κωνσταντοπούλου έφερε το θέμα και το έκανε γνωστό. Για να είμαστε δίκαιοι.
10: Η κυρία Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Βουλής.
11: Α, βεβαίως. Λοιπόν, λέει, το θέμα τέθηκε στο περιθώριο της χθεσινής διάσκεψης των Προέδρων και όταν ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. Να πω ότι η αποζημίωση σήμερα ανέρχεται σε 75 ευρώ ανά συνεδρίαση και εκείνοι θέλουν να διπλασιάσουν.
10: Θέλουν να την πάνε στα 150.
11: Ναι.
10: Γιατί ναι, λέει, θέλουν να δώσουν κίνητρο στους βουλευτές,
11: ναι,
10: να μην συμμετέχουν μέσω WebEx, αλλά να έχουν φυσική Σόπα. Παρουσία.
11: Και θέλουν να τους δώσουν και άλλα λεφτά.
10: Οπότε για να έχουν ένα κίνητρο, λέει, να πάνε στην Επιτροπή, θέλουν να πάνε την αποζημίωση από τα 75 στα 150 ευρώ για κάθε συνεδρίαση.
11: Ναι, και κάποιοι βουλευτές έφεραν το θέμα μέχρι τον Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι να πάνε τα κόμματα μετά. Όλα με τις προτάσεις τους και δεν πρόκειται να λάβει μονομερές ο πρόεδρος της Βουλής μια τέτοια απόφαση. Και μπράβο του. Εντάξει, το Πασόκ δεν έγινε καμιά ζήτηση στη διάσκεψη των Προέδρων, ωστόσο το θέμα άνοιξε. Και λέω, είναι δυνατόν την ώρα που, που η ακρίβεια έχει πλήξει τους οικογενειακούς προλογισμούς και 20 του μήνα τελειώνουν τα μισθά και τα λεφτά, και μιλάμε για στεγαστικό θέμα και ότι ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει τα ενίκια που έχουν φτάσει στο Θεό, ή οι βουλευτές να απαιτούν, να ζητούν. Να αυξηθεί η αποζημίωση και το στεγαστικό επίδομα.
10: Η αποζημίωση για συμμετοχή στις επιτροπές,
11: ναι,
10: που είναι μέσα στις υποχρεώσεις τους.
11: Φυσικά είναι μέσα στις υποχρεώσεις τους. Δεν βγαίνουνε, λέει. Αλήθεια, δεν βγαίνουμε. Τι όσο σοβαρά. Εμείς βγαίνουμε.
10: Μήπως είναι τίποτα κακομύριδες, παιδί μου, και εκείνοι κατάλαβες. Και γι' αυτό θέλουν να διπλασιάσουν τώρα, έτσι, την αποζημίωση. Από το θόρυβο όμως, ο οποίος προκλήθηκε, φαίνεται και από την αντίδραση που υπήρξε από τον πρόεδρο της Βουλής, από τον Νικήτα Κακλαμάνη, φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει αυτή η συζήτηση. Η οποία όμως, ωστόσο, άνοιξε. Έγινε, λοιπόν, η αρχή. Ζητάνε να αυξηθεί η αποζημίωση και για τη συμμετοχή στις επιτροπές, αλλά και για το. Πώς το είπες, το επίδομα.
11: Στεγαστικό επίδομα.
10: Και για το στεγαστικό επίδομα. Να παίρνουν και στεγαστικό επίδομα αυξημένο. Γιατί δεν βγαίνουν οι άνθρωποι. Τι να κάνουνε κι αυτοί. Καλημέρα στην Υποθητή, στην Σαντορίνη. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο Θεόδωρο, τον Αντωνίου. Τα πράγματα είναι δύσκολα, λέει, με τη θέρμανση. Θα παγώσουμε μέχρι η Ευρώπη να αποφασίσει. Καρδιά μου, κάνει υπομονή και ο ήλιος θα ξαναφανεί. Το λέει και ο ποιητής. Καλημέρα, αγαπητέ Θεόδωρε. Καλημέρα στη Μαρία, στην Καλυθέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Φάνη με χαμόγελα. Ευτυχώς, λέει, που έχουμε και εσάς κάθε πρωί και όχι απλά χαμογελάμε, αλλά πολλές φορές πέφτουμε κάτω από τα γέλια. Να σε καλά, βρε Φάνη, και να χαμογελάς. Πολλούς χαιρετισμούς στον Σάβα που μας ακούει στην Ολλανδία. Να σε καλά, φίλε, χαιρετισμούς από την πατρίδα, και στον Αντώνη, το φίλο μας από τον Πειραιά. Να σταματήσω να χαμογελάω, λέει, γιατί πιάστηκαν τα τσαούλια μου. Ό,τι θέλεις εσύ, φίλε. Καλημέρα στην Πριγκίπισσα και στο Αυγό της ημέρας. Τι είναι αυτό.
11: Αυγό της ημέρας, εσύ.
10: Εγώ είμαι αυτό.
11: Εσύ, αφού λέει πριγκίπισσα είμαι εγώ, εσύ πριγκίπισσα αποκλείεται να είσαι. Αυγό της ημέρας, ωραίο. Είσαι το αυγουλάκι της ημέρας. Ωραία, και μου αρέσουν τα αυγά.
10: Ο Θοδωρής από την άλλη, λέει, παιδιά, μπορεί η κυβέρνηση να μας βγάλει από την κατάψυξη τώρα το χειμώνα και να μας βγάλει την άνοιξη. Ναι, θα ήταν μια λύση και αυτή.
11: Ναι.
10: Καλό Σαββατοκύριακο στο φίλο μας τον Νίκο Δοσάνση και στον Προβοκάτορα.
11: Και ο Παλιάτσος αναπτυγείται. Γιατί οι βουλευτές δεν βάζουν βενζίνη, δεν πάνε σούπερ, χαχα, πάνε.
10: Έχουν έξοδα και αυτοί,
11: έξοδα,
10: παιδιά.
11: Έξοδα,
10: τι να λέμε
11: έχουν
10: τώρα.
11: Κέφαλο,
10: έχει
11: μεγάλο,
10: ακριβή
11: δηλαδή.
10: Η ζωή.
11: Έτσι είναι.
10: Ξέρεις τι
11: είναι
10: να έχεις τώρα το βουλευτικό αυτοκίνητο και τη βενζίνη.
11: Και, ναι, τι αυτό.
10: Άστα τώρα.
11: Και το μισθό. Το ίδιο μισθό παίρνουμε. Πώς θα γίνει.
10: Έχουν έξοδα όμως.
11: Έχουν έξοδα.
10: Έτσι λένε.
11: Είναι για λύπηση δηλαδή.
10: Ναι.
11: Εντάξει, να τους λυπηθούμε.
10: Ο Θανάσης λέει: δεν βγαίνουν τα παιδιά, ας τους κάνουμε μια αύξηση. Δεν βγαίνουν, μανίτσα μου, τι δεν καταλαβαίνεις. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα, αγαπητέ. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα και στην Φέδρα, στο Περιστέρι. Καλημέρα. Καλημέρα, Στέφανε. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στον Κώστα στο Βούπερταλ στην Γερμανία. Λοιπόν, το σκηνικό του καιρού παραμένει ως έχει, όπως μας είχαν πει οι μετεωρολόγοι. Είχαν προειδοποιήσει για την κακοκαιρία στην Κρήτη.
11: Βέβαια. Που έχουμε και τον.
10: Δυστυχώς είχαμε και έναν άνθρωπο.
11: Έναν κτηνοτρόφο, ο οποίος βεβαίως, ενώ τον πάνε να μην πάει, έτσι, να μην μετακινηθεί, ο ίδιος ήθελε να σώσει το ποιμνιοστάσιο του και βρέθηκε δίπλα εκεί κοντά, νεκρός από την κακοκαιρία. Πραγματικά είναι πρωτοφανής κακοκαιρία στην Κρήτη.
10: Μεγάλες καταστροφές.
11: Μεγάλες. Και θα συνεχιστεί.
10: Και σε Ρέθυμνο, κυρίως σε Ρέθυμνο, αλλά και στους άλλους νόμους, και στα Χανιά και στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο. Άκουγα χθες τους μετεωρολόγους, οι οποίοι έλεγαν ότι έπεσε χθες στην Κρήτη το νερό που πέφτει σε ένα χρόνο στην Αττική.
11: Μάλιστα.
10: Δηλαδή ήταν τέτοιο
11: ακραίο
10: το ύψος της βροχής μέσα σε μία ημέρα.
11: Ναι, αλλά θα συνεχιστούν και σήμερα και αύριο. Και αύριο θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Από Κυριακή το πρωί μεσημέρι θα αρχίσει να βελτιώνει το καιρός στις συγκεκριμένες περιοχές. Βέβαια έχουμε δύο πρόσωπα του καιρού. Αν δείτε στη Βόρεια Ελλάδα και στη Δυτική, έχει ήλιο και 25 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη σήμερα έχει ήλιο και 25 βαθμούς. Πιάνει Θεσσαλία, Αττικό, Βιωτία, Βιωτία κυρίως και Κρήτη.
10: Πολύ σωστά τα λέει η Αμαλία, γιατί σύμφωνα με την πρόγνωση θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Καθώς και οι τοπικά πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου. Και το πρόβλημα είναι ότι μετά από τόσο έντονη βροχόπτωση, καθώς το έδαφος πλέον είναι και χωρεσμένο.
11: Πολύ σωστά.
10: Τι θα αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι, οπότε πρέπει να είναι πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί οι πολίτες στην Κρήτη και ταυτόχρονα οι υπηρεσίες πρέπει να είναι σε ύψιστο συναγερμό για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα, καλό κουράγιο και προσοχή.
11: Από Δευτέρα πάντως φτιάχνει ο καιρός. Άκουσα ότι δεν θα έχουμε φαινόμενα τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας. Θα είναι καλός φθινοπορεινός καιρός. Καλό είναι αυτό, δύσκολο Σαββατοκύριακο.
10: Είπαμε ότι θα υπάρχουν και άνεμοι έως και 9
11: αποφόρ. Έχει απαγορευτικό απόπλου.
10: Κατά τόπους. Υπάρχει λοιπόν απαγορευτικό απόπλου, αλλά επειδή ρωτάτε εδώ και στα μηνύματά σας, το πιο σωστό είναι να καλείτε τις κατατόπου λιμενικές αρχές
11: και
10: τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.
11: Ακριβώς, για να σας ενημερώσουν.
10: Αγαπητέ Δημήτρη, πρέπει να καλέσεις ή στο λιμεναρχείο ή στην ακτοπλοϊκή εταιρεία για να μάθεις εάν θα ταξιδέψεις για την Χίο. Καλημέρα και στον Δανιήλ, στα Εμιράτα. Οι βουλευτές λέει κάνουν παρτάκι πάνω μας. Στην υγειά μας λοιπόν. Να σε καλά φίλε, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα και στην Ελένη, στη Θεσσαλονίκη. Η Παναγία λέει μαζί μας με αυτή την ακρίβεια η οποία μας δέρνει. Καλημέρα Ελένη. Ενώ η Μάγδα αναρωτιέται στεγαστικό επίδομα γιατί δεν δίνουν στους φοιτητές έτσι ώστε να μπορούν να πάνε να σπουδάσουν και παίρνουν οι βουλευτές με τόσα λεφτά που παίρνουν το μήνα.
11: Έχει δίκιο η Μάγδα.
10: Καλημέρα,
11: δίκιο.
10: Μάγδα.
11: Καλημέρα Μάγδα.
10: Είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση και μόνο να ανοίγει μια τέτοια συζήτηση. Γιατί όπως ακούσατε μετά την αντίδραση του Νίκητα Κακλαμάνη δεν προχωράει αυτή η συζήτηση αλλά και μόνο που τέθηκε το θέμα. Σε αυτή την περίοδο, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.
11: Είναι προκλητικό.
10: Το να ακούς τον άλλον τώρα να λέει ότι θέλω κίνητρο από τα 75 στα 150 για να πάω στη Βουλή, που είναι υποχρέωσή μου να είμαι στις επιτροπές. Δηλαδή δεν το κατάλαβα αυτό. Θυμάσαι κάποτε υπήρχε ένας βουλευτής που έλεγε: ερχόμαστε εδώ πέρα, λέγε, χάνουμε το χρόνο μας και δεν πληρωνόμαστε
11: ναι,
10: και όλα αυτά. Θυμάσαι.
11: Βέβαια.
10: Α, μπράβο, εκεί ξαναγυρίσαμε. Γυρίσαμε μάλλον στα προ-κρίσης επίπεδα.
11: Απλώς ρε παιδί μου, λίγο φιλότιμο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πραγματικά. Δεν τα βγάζουμε πέρα, δεν μας φτάνουν τα χρήματα. Είναι δυνατόν. Μόνο αυτό που είπες, δεν ξέρω ποιος άνοιξε αυτή τη συζήτηση, ποιοι, αλλά το ότι υπήρξε αυτή η συζήτηση μέσα στην Βουλή, πραγματικά είναι ντροπή.
10: Είναι προκλητικό.
11: Είναι ντροπή.
10: Είναι προκλητικό αυτή τη στιγμή για την κοινωνία η οποία ταλανίζεται από τα προβλήματα με την ακρίβεια. Καλημέρα και σε σένα, Κωστή. Άστα, και ο Κωστής είναι εξοργισμένος με τη συγκεκριμένη αναφορά.
11: Είναι λογικό είναι αυτό, δεν είναι λογικό. Εντάξει, το Πασόκ
10: επιμένει. Μας ακούει στην Κωνσταντσα.
11: Το Πασόκ λέει ότι δεν έγινε, τουλάχιστον από τους δικούς του βουλευτές, δεν έγινε τέτοια συζήτηση. Τώρα δεν ξέρω.
10: Ποιον έγινε, ρε παιδιά.
11: Δεν ξέρω τώρα.
10: Να ψαχτούμε, να ρωτήσουμε, να μάθουμε.
11: Να μάθουμε, ναι, ακριβώς.
10: Κι άλλος ακροατής, φτωχέ βάλε πλάτη να μην καταντήσω σαν και εσένα, έτσι είναι, λέει, και με τους βουλευτές. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάτε, εμείς ευχαριστούμε, καλημέρα. Καλημέρα και στον Μάνο, τον αγαπίου. Κάποια φωτογραφία έχει στείλει φίλε στο email σου, αλλά δυστυχώς έχει έρθει λίγο τροποποιημένη και δεν μπορούμε να την ανοίξουμε και να καταλάβουμε τι μήνυμα θέλεις να μας στείλεις. Ο Γιάννης από την άλλη λέει, διάβασα χθες μια έρευνα ότι η χώρα μας είναι τρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σπατάλη τροφίμων. Με τέτοια ακρίβεια λέει και κρίση, πώς εξηγείται? Είναι ένα σωστό ερώτημα. Καλημέρα και σε σένα, Γιάννη. Χθες είχαμε και την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου,
11: ναι, ναι,
10: που απέναντι στην Ολλανδία, στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας, ήρθε ισόπαλη με 2-2, αν και προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο οι Ολλανδοί ήταν πολύ καλύτεροι, μας είχαν κλείσει στο μισό γήπεδο, δεχόμασταν ένα σφυροκόπημα. Εντάξει, ήρθε 2-2 το παιχνίδι. Το γεγονός ότι δεν είμαστε, πώς να το πω, ικανοποιημένοι από μια ισοπαλία με την Ολλανδία, δείχνει πλέον που έχει φτάσει αυτή η εθνική ομάδα, η οποία αγωνίζεται πλέον στην πρώτη κατηγορία του Nations League και κοιτάζει στα μάτια παραδοσιακές δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως η Γερμανία, όπως η Ολλανδία και άλλες ομάδες που θα βρει στον δρόμο. Βέβαια. Συγχαρητήρια λοιπόν στην εθνική ομάδα, γιατί παραμένει στην πρώτη θέση του ομίλου της με 7 βαθμούς.
11: Συγχαρητήρια.
10: Δεύτερη η Ολλανδία με 5 και τρίτη η Γερμανία με 4. Και τώρα την Κυριακή το βράδυ στις 10 παρατέταρτο αντιμετωπίζουμε την Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας. Μπράβο και πάλι στα παιδιά της εθνικής ομάδας. Και ο κόσμος φανταστικός, χθες στην Τούμπα, οι Θεσσαλονικοί γέμισαν το γήπεδο και στήριξαν την εθνική ομάδα. Καλημέρα στη Μαρία, χαμογελαστή καλημέρα, λέει, πτωχή, κακομύριδες. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, για σένα, λέει, Αμαλία.
11: Ναι,
10: πτωχή, κακομύριδες.
11: Εγώ ετοιμάζομαι για την τραγάνα. Ετοιμάζομαι να πάρω το αυτοκίνητο.
10: Παιδιά, Σαββατοκύριακο θα ξεσαλώσει η
11: κάτσο. Και ετοιμάζομαι, πάνω κάτω θα πάρω το αυτοκίνητο και ένα καφέ. Και ένα καφέ, και τον καφέ μου μέσα στο αυτοκίνητο. Και θα κόβω βόλτες, πάνω έτσι, κάτω την τραγάνα.
10: Έτσι. Καλημέρα στο Μιχάλη, στο Γερεβάν, στην Αρμενία. Εμείς ευχαριστούμε, Μιχάλη. Να σε καλά. Να και ο άλλος, έχει δίκιο. Θα το πω κι εγώ, λέει, αυτό αύριο στο αφεντικό μου. Θέλω κίνητρο 150 ευρώ για να έρχομαι στη δουλειά. Αλλιώς θα κάτσω κι εγώ από το σπίτι.
11: Έτσι.
10: Σωστός. Ο Νίκος λέει, βγάλτε τους σε σέντρα για να μάθουμε ποιοι άνοιξαν αυτή τη συζήτηση.
11: Προσπαθούμε να μάθουμε, αλλά όλοι τώρα λένε όχι, δεν ήμασταν εμείς.
10: Όλοι
11: είμαστε...
10: κάνουν το παπί τώρα.
11: Την κότα, κοκοκό, την κοτούλα.
10: Και άλλος Νίκος, πρέπει να μάθουμε ποιοι το ζήτησαν, λέει. Γιατί μάλλον ζουν σε άλλο κόσμο. You're the only girl for me. Καλημέρα και στην Αναστασία στην Χίο με το θέμα των φοιτητών και των μετακινήσεων εκεί πέρα, οι οποίες είναι αρκετά ακριβές, όπως ακούσαμε για παράδειγμα και από την Πάτρα όταν προέκυψε τώρα το θέμα.
11: Ακριβώς.
10: Με το Πανεπιστήμιο. Μάθαμε ότι εκεί οι φοιτητές πληρώνουν 1 ευρώ για να πάνε
11: και 1 ευρώ και να
10: θέλουν 2 ευρώ την ημέρα μόνο για τη μετακίνησή, δηλαδή, τους στο Πανεπιστήμιο.
11: Και να μην πάνε πουθενά άλλου, έτσι, γιατί να πάνε μόνο εκεί. Γιατί αν είναι και να πάνε και κάπου αλλού. Εγώ σου λέω ότι πρέπει να πάρουν να πάνε να ψωνίσουν, να πάνε να πιούν ένα καφέ. Αυξάνεται αυτό το ποσό.
10: Καλημέρα και σε σένα, Μαρία. Χθες οι κλήσεις, λέει, για τις διακοπές ρεύματος έσπασαν τα κοντέρ στην Κρήτη με τον ομό Ηρακλείου στην πρώτη θέση. Ναι, είχαν και διακοπές ρεύματος ταυτόχρονα.
11: Λόγω της κακοκαιρίας.
10: Με την κακοκαιρία που έκανε το πράγμα πολύ πιο δύσκολο. Δηλαδή, σκέψτε τώρα, οι άνθρωποι, ειδικά το βράδυ όταν ξεκίνησε η βροχή, είχαν να αντιμετωπίσουν την πλημμύρα και ταυτόχρονα ήταν και μέσα στο σκοτάδι.
11: Ναι,
10: έζησαν πολύ
11: δύσκολες
10: καταστάσεις. Καλημέρα, Μαρία, να είσαι καλά.
11: Και ο Νικόλας μας ακούει στα ορυχεία Κοζάνης, λέει, Αμαλία, απαγορεύει το καφέ στο αυτοκίνητο. Πρόσεχε, μη σου βγει βόλτα ξένη. Ναι, βρε, Νικόλα μου, δεν το σκέφτηκα. Έχεις δίκιο. Μόνο δεν θα έχω. Δεν θα έχω καφέ. Θα πηγαίνω και θα έρχομαι. Και θα βάζω καύσιμα.
10: Έτσι, μπράβο. Έτσι. Καλημέρα και στην Αγγελική. Σε όποιον βουλευτή δεν αρέσει, λέει, να παραιτηθεί. Απλά τα πράγματα. Καλημέρα και στον Θανάση και τον Αρμάντο. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα. Όλοι έχουμε στο περιβάλλον μας ηλικιωμένους ανθρώπους που μπορεί να έχουν ανάγκη από διατροφική υποστήριξη. Τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, υψηλά σε πρωτεΐνη και ενέργεια, είναι σύμμαχός μας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Υπάρχουν λοιπόν σκευάσματα Fortimel, τα οποία μάλιστα έχουν και γεύσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ όμορφες. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες γεύσεις, να είναι έτσι ξέρεις, πιο εύγεστα, βανίλια, σοκολάτα, φράουλα. Και βοηθάνε λοιπόν στην αντιμετώπιση της δυσθρεψίας. Γιατί πρέπει να δίνουμε βάρος σε αυτό το πρόβλημα. Κυρίως δίνουμε βάρος λοιπόν και το Fortimel έρχεται για να βοηθήσει τους ηλικιωμένους.
2: Real FM. Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
3: Νέοι δημιουργοί στην κορυφή του ελληνικού κινηματογράφου. Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας φιλοξενεί και φέτος τον Εθνικό Φοιτητικό Διαγωνισμό, δίνοντας σε νέους κινηματογραφιστές την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους δίπλα σε επαγγελματίες του χώρου.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
16: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
17: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
15: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
18: Time out για θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
21: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
22: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
23: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
24: Λατό FM.
0: στους 103,3.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete, η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
6: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια. Όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
7: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, Ωμικρον Έψιλον.
24: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
0: Λατό FM στους 103,3.
25: Όμιλος Φιδάκη. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
26: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Κτέλ έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τους Αγίους Αναργύρους έως το Περιστέρι. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά. Στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως το Χαλάνδρι και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Αττική Οδό από Ζεφύρι έως Μαρούσι.

0: Περπατάω, μα που πάω, πού να πάω. Τώρα οδηπόρος, τραβάω για το Άγιο Όρος. Αχ, αυτόν τον κόσμο τον έχω βαρεθεί. Ήταν η στίχη του Νίκου Γκάτσου. Μελοποίησε ο Δήμος Μούτσης και ερμήνευσε φυσικά ο Μανώλης Μητσιάς. Σε μαζί μας, καλό!
1: Ναι, ναι, ναι. Μαζί, μαζί. Ναι. Πάνε κι άλλοι στο Άγιο Όρος.
0: Κι άλλοι πάνε στο Άγιο Όρος.
1: Αλέξη Τσίπρας, είναι από χθες. Ιδιωτικά όμως. Και χωρίς να έχουν. Επειδή δεν έχουμε πληροφορίες για την συγκεκριμένη επίσκεψη, που έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις. Ο ίδιος έκανε ανάρτηση και με πολύ ωραίες φωτογραφίες. Βρίσκεται λοιπόν από χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην Αθωνική Πολιτεία.
2: Όνειρα και αγάπες έχουν όλα προδοθεί.
0: Έκανε μια ανάρτηση λοιπόν για το βαθύτερο νόημα της ύπαρξης. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας, ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Συνοδεύει την ανάρτηση αυτή με φωτογραφίες και συμπληρώνει ότι μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης, έγραψε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας. Βρίσκεται λοιπόν στο Άγιο Όρος.
3: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Μαζί μας η Παναγιά.
1: Δεν κάνε ξωστά το σταυρό σου ρε φίλε. Δεν μπορώ άλλο με αυτό το παιδί. Τι κάνεις και παίζεις μπουζούκι. Κάνε σωστά το σταυρό
0: σου. Εγώ έτσι τον κάνω το σταυρό μου. Τι πρόβλημα έχεις. Α, πάω κι εγώ στο Άγιο Όρος.
1: Να πας και εσύ μαζί με τον Τσίπρα στο Άγιο Όρος.
0: Α, πάω εκεί. Και θα έχω και μαζί μου διάφορα.
3: Οδοντόπαστα, μοναστηριακοί, αγιορείτικες ευλογίες. Είναι δικές σας.
0: Θα πάρω και την οδοντόπαστα και θα πάω εγώ εκεί στο Άγιο Όρος. Δέχτηκε λοιπόν κριτική τώρα για αυτήν την επίσκεψη ο Αλέξης Τσίπρας από πολιτικούς αντιπάλους. Εντάξει, από την άλλη. Εγώ θεωρώ ότι είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου. Θέλει να πάει στο Άγιο Όρος. Φυσικά και μπορεί να πάει, γιατί να μην πάει, δεν καταλάβω.
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να βάλω το. Ξέρεις τώρα, ποιος πιστεύει πού και πόσο πιστεύει και όλα αυτά είναι μακριά και από μένα. Εντάξει, όλοι με την έννοια ότι ο ίδιος έχει δηλώσει άθεος, εκεί γίνεται η κριτική. Αλλά νομίζω ότι είναι δικαίωμα του Προέδρου της Ελλάς να πάει και να επισκεφθεί ιδιωτικά το Άγιο Όρος. Εντάξει, τώρα οι αντιδράσεις είναι πολλές.
0: Ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει.
1: Ακριβώς.
0: Από εκεί και πέρα, όταν σέβεσαι την ιερότητα του χώρου. Και θέλεις να νιώσεις
1: μα
0: αυτή την κατάνοιξη.
1: Είναι
0: δικαίωμα του κάθε ανθρώπου. Δεν κατάλαβα. Καλημέρα και στον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Πρέπει να γίνει υποχρεωτική, λέει, η παρουσία των βουλευτών στις επιτροπές και να κόβεται και το 75. Όχι, λέει, να ζητάνε και αύξηση και διπλασιασμό. Ντροπή τους. Καλημέρα και στο Γιώργο. Μήπως θα πρέπει να κοπεί το επίδομα των 900 ευρώ που παίρνουν κάθε μήνα για ταχυδρομικά τέλη. Αφού ταχυδρομικά τέλη δεν υπάρχουν πια. Δεν το ξέρω αν υπάρχει ακόμα αυτό το επίδομα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στην Ειρήνη με το ασυμβίβαστο. Καλημέρα, Ειρήνη, και σε σένα. Καλημέρα και στη Χρύσα. Η Χρύσα μας στέλνει μήνυμα. Πήγε να γεμίσει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου.
1: Και...
0: είπαν, λέει, να το γεμίσω. 70 ευρώ. Νόμιζα, λέει, ότι είναι χαλασμένη η αντλία. Άρα έχουν δίκιο και οι βουλευτές που ζητάνε αύξηση.
1: Α, εκεί το πάει. Ναι.
0: Και συμπληρώνει.
1: Λίγονται από την ακρίβεια στα καύσιμα.
0: Και δεν έχω, λέει, και κανένα μεγάλο αυτοκίνητο. Γράφει Χρύσα. Και ήθελε 70 ευρώ πρωί-πρωί για γέμισμα. Καλημέρα και στον Παντελή, είστε άδικοι. Λέει, δεν ζητάνε αύξηση, διπλασιασμό ζητάνε οι άνθρωποι.
1: Α, ναι, ακριβώς έτσι.
0: Σωστό, από τα 75 στα 150. Είδες πόσα μηνύματα έχουν έρθει.
1: Βέβαια.
0: Κοίτα εδώ ο Στάμος. Οι βουλευτές αποφάσισαν, λέει, ότι περνάμε ένα νέο χρυσό αιώνα σαν του Περικλή. Και γι' αυτό ζητάνε τώρα αυτές τις αυξήσεις. Έχει προκαλέσει θυμό.
1: Ναι, η συγκεκριμένη. Θυμό. Λογικό δεν είναι.
0: Πληροφορία. Επαναλαμβάνω, πληροφορία, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν έγινε κάτι επίσημα, αλλά ξεκίνησε μια συζήτηση.
1: Και ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, είπε ότι φέρτε μου συντεταγμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση μονομερός να ληφθεί κάποια απόφαση.
0: Ακριβώς. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θανάση που μας ακούει στη Χαλκίδα. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Η Χριστίνα έχει μια διαφορετική οπτική για τα πράγματα και για την κίνηση και για τα καύσιμα. Διανύω μεγάλη απόσταση με το αυτοκίνητο, λέει, για να πάω κάθε πρωί στην εργασία μου και δεν λυπάμαι όμως την ώρα που κάνω με εσάς παρέα. Να σε καλά, βρε Χριστίνα, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Και ο Πάνος, καλημέρα Πάνο μου, λέει ο Σιεφ. Αμαλία, καλημέρα. Λοιπόν, το πήρα απόφαση. Σήμερα θα το ρίξω έξω. Θα βάλω βενζίνη και θα κάνω το γύρο της Ακρόπολης. Όχι, δεν θέλω τέτοιες κρεπάλες. Δεν θέλω πάνω μου τέτοιες κρεπάλες. Εντάξει, και εγώ θα πάω στην Τραγάνα, αλλά εντάξει, μέχρι εκεί. Άντε, το γύρο της Ακρόπολης.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα. Καλημέρα, λέει, στην Αμαλία, αλλά και στην πιο όμορφη φωνή της Αθήνας. Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα, να είσαι καλά. Δεν σχολιάζεις, έτσι.
1: Τι να σχολιάζεις. Ότι σε ψώνια το ξέρουμε. Και εγώ και ο Σαμπρανίδης.
0: Το μήνυμα έλεγε καλημέρα στην Αμαλία, την πιο όμορφη.
1: Ναι, εγώ ξέρω. Είδα, αλλά.
0: Περίμενε ότι θα σχολιάσει.
1: Τι να σχολιάσω με σένα που έχω μπλέξει. Τι να σχολιάσω, μπορεί.
0: Έλα που δεν θες.
1: Έλα. Είπε ο άνθρωπος μου, έκανε κακοπλιμέντο αμέσως. Ήταν πει. Ότι εσύ το ξέρουμε ότι έχεις την πιο ωραία φωνή ραδιοφωνική. Το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να μας το λες.
0: Έχεις δίκιο. Καλημέρα στην Αγγελική. Θα σου στείλουμε και σε σένα, Αγγελική μου, ένα κουτί με οδοντόπαστες μοναστηριακών. Έρχονται κατευθείαν από το Άγιο Όρος. Καλημέρα, Λεωνάρδε. Καλό Σαββατοκύριακο. Σε πολύ λίγο έρχεται Παναγιώτης Βολάνιος. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έχει αργήσει κιόλας το παλικάρι μας. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Αναρωτιέμαι, λέει, πώς καταντήσαμε. Οι Ισπανοί ξεσηκώθηκαν για την έξωση που έγινε στην ηλικιωμένη γυναίκα και τη σταμάτησαν. Εδώ, λέει, οι Ελληνόπουλα δεν εγγράφηκαν σε σχολές στην Πάτρα λόγω κόστους. Τα δικά μας λεβεντόπεδα στη Βουλή ζητάνε αυξήσεις. Γιατί δεν βγαίνουν. Ρε, παιδιά, λέει, γιατί κοιμόμαστε, τι κάνουμε. Καλημέρα και σε σένα,
1: καλημέρα.
0: Παναγιώτη.
1: Και να πω ότι και στη Γαλλία υπάρχουν διαδηλώσεις μαθητών για τα μέτρα λιτότητας που ετοιμάζει η Γαλλία με το τεράστιο χρέος των 4-3 και ότι πρέπει να εξοικονομήσει 54 δις. Και οι μαθητές είναι στο δρόμο και μάλιστα υπάρχουν και επεισόδια τις προηγούμενες ημέρες. Μαθητές και μεγαλώνει αυτό το κίνημα.
0: Και πολύ σωστά το σημειώνεις, Αμαλία, γιατί πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται και παρά έξω. Είναι η ώρα όμως για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται ήδη στο στούντιο.
4: Τσιταντίνε, τσιταντίνη την Πολόνια.
1: Γελάσαμε.
0: Τσιταντίνε, τσιταντίνη την Πολόνια. Έλα, Μπολόνια.
5: Θα πάρεις το αθάνατο τριφύρι, να το βράσεις και να το πιεις για λάδβανο. Άντε, άντε, γαϊδούρο τριφυλάκια.
0: Κάνουμε και τέτοια, Σαβρανίδη. Κάνουμε και τέτοια.
1: Μπράβο, Νικόλα μου.
0: Περίμενε.
5: Παλά εμάς, επαναθηναϊκέ. Μας έφυσες στο σπίτι. Μην ξαναμιλήσεις εδώ μέσα για παραθηναϊκό. Ακούς, μια είναι η ομαδάρα στην Ελλάδα. Η Ολυμπιακάρα. Κορέλα. Γεια σας. Έσο.
0: Έλα, τσιταντίνη.
1: Δεν μπορεί να μην την κυρίσει το παιδί μου, να το ακούει. Έλα, Παναγιώτη μου, έλα.
0: Γιατί έχουμε μια σκευωρία εδώ πέρα, έχει οργανωθεί. Εγώ ξέρω ποιος έχει ξεκινήσει εδώ.
1: Τα είπαμε και χθες.
0: Κατάσταση, ποιος είναι ηθήνων νους. Τα ξέρω, εγώ τα έχω μάθει. Σκευωρία, σαμποτάζ. Μπήκε το μίασμα στην εκπομπή. Τέλος πάντων. Έλα, τσιταντίνε.
6: Με το καλημέρα ξεκίνησε το στούντιο Ντερμπιονίων μια εβδομάδα νωρίτερα.
0: Ναι, 10 του μήνους παίζουμε.
6: Σωστά.
0: Φαντάζομαι ότι έχει να γίνει εκεί.
6: Ψάχνουμε κλίμα από πριν.
0: Φαντάζομαι έχει να γίνει εκεί. Έλα, τσιταντίνε, πες μας. Τσιταντίνε την Πολόνια.
6: Πάμε την Πολόνια, πάμε στην κίνηση της Αθήνας. Σύγκρουση 2 γιο ταχύ σημειώθηκε στην άνοδο του Κηφισού στην αριστερή λωρίδα στο Μοσχάτο. Με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές οχημάτων από Ποσειδώνος μέχρι Πειραιός. Λόγω του τροχαίου επικρατεί μποτιλιάρισμα στο ανωδικό ρεύμα της Ποσειδώνος από Καλυθέα μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στον Πειραιά. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Άνω Πατήσια μέχρι Περιστέρη αλλά και από Εγάλεο μέχρι Μοσχάτο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Αρδιτού. Στην Ομόνοια πυκνίνει ροή σε Μάρνη και Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο.
7: Παρακάτω.
5: Σουτ, Νίκου μου, κακομιλά σε μένα και τραφίγω. Ακούστε πάνω πουθενά.
0: Καλά, εντάξει, έλα, συνέχισε, μη φύγεις.
6: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις. Υπόσχομαι.
1: Μπράβο, Παναγιώτη μου, έλα, Παναγιώτη μου, έλα.
6: 25-30 λεπτών από Φιλίσσεως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Ελευσίνα.
0: Παναγιώτη!
6: Ναι.
5: Αριβεντέρτσι!
0: Αριβεντέρτσι, αριβεντέρτσι, τσιταντίνη την Πολόνια!
1: Πω, μας έχει πρίξει πρωί-πρωί.
6: Με κόκκινη μπλούζα ήρθε όμως. Τα λέω για τους ακροατές γιατί δεν βλέπουν, μόνο
1: ναι,
6: ακούνε.
1: Σωστά.
0: Λόγω της ημέρας.
4: Τσιταντίνε, τσιταντίνη την Πολόνια!
0: Το μεσημέρι ξέρεις τι θα φας, έτσι. Μία μπολονέζ περιποιημένη.
1: Πρόσεχε εσύ, εσύ την μπολονέζ, γιατί κάθε φορά όλο τρως όλα αυτά που τρως και μετά παίρνει το βράδυ και λες: αχ, έχω μια ενόχληση στο στομάχι αφού έχει φάει το καταπέτασμα. Ένα κιλό φέτα. Φέτα δεν θα τρως τώρα, θα τα πούμε την άλλη ώρα. Ένα κιλό ψωμί και δεν ξέρω τι άλλο, μετά τον πονάει το στομάχι του.
0: Έλα, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τελείωνε τώρα. Τσιταντίνε, θα σε συναντήσουμε ξανά στις 10 παρά 20.
7: Μίχελ Γιαννάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός.
0: Γιατρέ, περίμενε, θα έρθει η σειρά σου.
1: Πού είναι αυτό? Χάθηκε. Τότε. Πού είναι το παλικάρι?
0: Περίμενε.
7: Μίχελ Γιαννάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός.
0: Όχι, τώρα δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μην με μπερδεύει τώρα.
0: Τώρα ήτανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει περάσει 3-4 κόμματα.
1: Αυτό σου λέει.
0: Αλλά επιστρέφει στις ρίζες. Ο Μίχελ Γιαννάκη. Ο γιατρός από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα πούμε στη συνέχεια γιατί έχουμε μεταγραφές. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και γυρνάμε.
8: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
12: Μίτινγκ.
11: Λογαριασμοί.
12: Συνεργείο.
11: Καθαιρικά. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
14: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Έχω περιμένει.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: φάρο πρεστάρι, ο σολδί.
1: Ξέχασα να πω πριν στα αθλητικά ότι χθες είχαμε και Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στην Πολώνια από τη Βίρτους με 96-94 με καλάθι στο τελευταίο δευτερόλεπτο, δηλαδή στην εκπνοή, με ένα τρίποντο. Σερενάτα. Το τραγούδι, ρε παιδί μου, μου αρέσει το τραγούδι, να κάνω. Είμαι κι εγώ Τσιταντίνος.
2: Προκαλείς την τύχη σου. Επίσης, στις αρχές της εβδομάδας δήλωνες ότι όταν παίζει η εθνική δεν υπάρχουν άλλα. Ασχολούμαστε με την εθνική και δεν έχουμε άλλα αθλητικά γεγονότα. Δεν ασχολούμαστε.
1: Εθνική.
2: Και παίζει και ο Ολυμπιακός. Γιατί ασχολήθηκες με τον Ολυμπιακό?
1: Σήμερα είναι μια άλλη μέρα.
2: Α, μια άλλη
1: τι ασχολήθηκα,
2: μέρα.
1: Το είπα στις 9 παρά 10.
2: Το έχεις πει από το πρωί και το
1: οι ακροατές, εδώ στέλνουν μήνυμα.
2: Ναι.
1: Τι έγινε, δεν μας είπατε.
2: Ναι,
1: να μην
2: αυτό.
1: Πω δηλαδή.
2: Οι ακροατές είναι το θέμα, όχι εσύ.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα λέει σύντροφοι αγαπημένοι. Μιας και μιλάμε για κίνητρα, η εκπομπή λέει 8 με 10 είναι ισχυρό κίνητρο για να έρθω το πρωί στη δουλειά μου. Να σε καλά, ρε Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε, Δημήτρη μου.
1: Την αγάπη μας. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αγαπημένος του Βολάνιος. Είναι εξαιρετικό παιδί, οφείλω να το ομολογήσω. Η Μαριέτα από την Άρη ρωτάει αν αύριο πρωί μεσημέρι θα βρέχει. Έχω πάρτι, λέει, για την κόρη μου που είναι 5 ετών και το περιμένει πώς και πώς.
2: Τοπικά βέβαια, αλλά θα δεν θα νεάσει τόσο καιρό. Τώρα, τι να σου πω, βρε Μαριέτα μου, Μαριέτα, δεν είπαμε.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Κυρίως όμως η πρόγνωση αφορά το νότιο Αιγαίο και την Κρήτη.
2: Και
1: εκεί θα είναι τα μεγάλα προβλήματα.
2: Όχι μεγάλο, λέω, για μια βροχούλα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Πέτρος λέει, Αμαλία, η τραγάνα θα σου βγει ακριβά. Έχει και διόδια. Έλα καλύτερα στο κρυονέρι που δεν χρειάζεται να περάσει διόδια και μπορεί να κάνει και ένα κύκλο έξοδο Αγίου Στεφάνου. Κρυονέρι, κάθοδο βαριμπόμπι και να κάνεις αυτό το κύκλο συνέχεια. Θα σου βγει καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο μου.
1: Καλημέρα και στην Άννα. Πείτε λε, ποιοι βουλευτές ζήτησαν τις αυξήσεις. Αν το γνωρίζαμε, Άννα, θα το είχαμε πει από την αρχή. Δεν έχει γίνει γνωστό αυτό, παρά μόνο ότι άνοιξε αυτή η συζήτηση. Καλημέρα και σε σένα, Θεόφιλε. Να σε καλά που θυμήθηκε στο ζεύγος Κοκοβίκου.
2: Γιώτα μου, θα διαβάσω το μήνυμα. Καλημέρα στην πρωινή παρέα.

0: Έτσι. Μέχρι και τις ημέρες μας το 37% του νησιού παραμένει υπό την κατοχή των Τούρκων. Χθες λοιπόν πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για αυτή την επέτειο ανεξαρτησίας. Εκεί λοιπόν φυσικά βρέθηκε η Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες.
1: Ναι, είχαμε ελληνικά F-16 έτσι, Viper, και πετούσαν περήφανα πάνω από τη Λευκωσία και ελληνικά άρματα μάχης, αλλά και νομίζω και από άλλες χώρες, έτσι δεν είναι?
0: Ήταν και η Αίγυπτος,
1: και η Γαλλία.
0: Ήταν και η Γαλλία, ναι. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία, αλλά το γεγονός ότι βρέθηκαν εκεί αγήματα από την Αίγυπτο και από τη Γαλλία κάτι σημαίνει.
1: Κάτι σημαίνει. Και στέλνεται και ένα μήνυμα εκεί που πρέπει. Και βεβαίως παρόν σε εκδηλώσεις ήταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας.
0: Ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα εκεί από την Κύπρο.
2: Θα ήθελα να πω εδώ από τη Λευκωσία ότι η Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία, θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο. Θα στέκεται πάντα δίπλα στην κυπριακή δημοκρατία. Άλλωστε, είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης, είδατε την παρέλαση της Ελβίκ. Η Ελλάδα λοιπόν είναι και θα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον. Υπάρχει ένα δίδαγμα ότι η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Και ακριβώς αυτή τη δυνατότητα αποτροπής δημιουργούμε εμείς στην ελληνική δημοκρατία με την Ατζέντα 2030.
1: Λοιπόν, επειδή έχουμε δει και τα βίντεο από τη Μεγαλόνισο, την ώρα που έφτασε εκεί στην παρέλαση και ήταν, έλα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κατά χειροκροτήθηκε, έτσι.
0: Το είδα και εγώ.
1: Λοιπόν,
0: το
1: κατά χειροκροτήθηκε, ήταν θερμή υποδοχή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Λοιπόν, και μάλιστα τώρα, και λένε πολύ, ξέρεις, έτσι θα χειροκροτεί. Τόσο χειροκρότημα, τόσο νότιο τομέα που κατεβαίνει. Και που σήμερα, πόσο έχει ο μήνας σήμερα, 3 δεν έχει, παιδιά?
0: 2.
1: Νομίζω σήμερα είναι η εκδήλωση του κύριου Δένδια στα νότια. Πάντως, έτσι φάνηκε ξεκάθαρα ότι, ρε παιδί μου, είναι ένα πρόσωπο αγαπητό στην Κύπρο, Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
0: Εντάξει, και η Κύπρος νιώθει ότι είμαστε δίπλα, νιώθει ότι είμαστε κοντά. Και με την κρίση που προηγήθηκε με τη Μέση Ανατολή και την κινητοποίηση την άμεση
1: αυτό,
0: των
1: ναι.
0: ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
1: Σωστά.
0: Αλλά συνεχίζουμε και δείχνουμε ότι στεκόμαστε δίπλα στην Κύπρο. Αυτό ήταν και το μήνυμα το οποίο έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Βέβαια, οι Τούρκοι συνεχίζουν τις προκλήσεις, καθώς εξέδωσαν ναύτεξ για το Oruç Reis, το οποίο θα βγει για έρευνες εκεί στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο και συγκεκριμένα στο κομμάτι μεταξύ των κατεχομένων και της Τουρκίας μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου, ενώ ταυτόχρονα λένε ότι για οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται στο κομμάτι αυτό της νοτιοανατολικής Μεσογείου απαιτείται και άδεια από εκεί.
1: Εντάξει, υπήρξε αντίδραση από την ελληνική πλευρά ότι δεν ζητάμε άδεια από κανέναν. Μίλησε για το καλώδιο ο κύριος Μαρινάκης χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Είπε ότι φυσικά και δεν ζητάμε άδεια και θα γίνουν κανονικά οι πόντες του καλώδιου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Άρα όμως υπάρχει αυτή η ρητορική επιθετική από την πλευρά της Τουρκίας, κυρίως και για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
0: Καλημέρα και στο Θεόδωρο. Η Ελλάδα λέει χρωστάει στην Κύπρο, οπότε την Κύπρο και τα μάτια μας. Καλημέρα και στον Δον Τσίτσο. Ρωτάει πώς ήρθε το μπάσκετ χθες, γιατί έβλεπε εθνική. Τα είπα, φίλε, λίγο νωρίτερα, μην επαναλαμβάνομαι. Καλημέρα και σε ένα Θάνο. Το θέμα λέει να δούμε τι θα γίνει όταν ήρθε η δύσκολη ώρα. Η δύσκολη ώρα, όπως πολύ καιρό λέμε, θα είναι ένα crash test όταν θα προχωρήσουν οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση που έχει αναλάβει πλέον γαλλική εταιρεία.
1: Είναι με την παρουσία των Γάλλων εκεί, υπάρχει, θα
0: αυτό
1: δούμε πώς αντιδράσει.
0: Αλλάζει τα πράγματα. Γιατί πλέον δεν μιλάμε για ένα έργο που αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο και κατ' επέκταση και το Ισραήλ. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο αφορά πλέον την Ευρώπη.
1: Ακριβώς,
0: είναι ευρωπαϊκό έργο. Και αφορά πλέον κατά κύριο λόγο και τη Γαλλία με την εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την ολοκλήρωσή του. Καλημέρα και στον Παντελή που μας ακούει στο Σεφύρι. Να σε καλά, φίλε, καλό Σαββατοκύριακο. Και στον Βασίλη στο Ντούισμπουργκ. Έχω βάλει, λέει, τίτλο στο ξυπνητήρι του κινητού: Ξύπνα, είσαι φτωχός. Έτσι ανοίγει το μάτι μου κατευθείαν. Ωραίο κόλπο,
1: ωραίο,
0: να σε
1: ωραίο,
0: καλά.
1: Ωραίο.
0: Καλημέρα, φίλε. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Μη φύγετε, ερχόμαστε και με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive της Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
10: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM
0: σπίτι κοιμόντουσαν τα δύο παιδιά της γυναίκας και του δράστη και οι δύο νοσηλεύονται στο Ασκληπιείο Βούλας, περισσότερα στο ενικός.gr. Απαγορευτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία, δεν πραγματοποιούνται τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Συναγερμός στην Κρήτη για νέα σφοδρή κακοκαιρία. Ένας νεκρός, ποτάμια λάσπιση δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο μέχρι στιγμής απολογισμός. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία και νηπιαγωγεία. Επίσκεψη στην Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το State Department.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την πρώτη ήττα του στην Ευρωλίγκα γνώρισε ο Ολυμπιακός με 96-94 εκτός έδρας από την Virtus Bologna. Ο Μάρκους Καρ με τρίποντο στην εκπνοή της αναμέτρησης έδωσε την νίκη στην Ιταλική ομάδα. Στις 9 και 4 απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπη στο Τελαβίβ στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και καταιγίδες σε υπηρωτικά Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρα. Στενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Εγώ, κυρία Χούκλη μου, αγωνίζομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ για να δώσουμε και πάλι χαμόγελο στον Έλληνα.
2: Χαμόγελο, χαμόγελο, χαμόγελο.
3: Και λαλά, και λαλά, ο βαδίτσενε κάμμα βόλαντα.
4: Η Νέα Δημοκρατία
5: θα φέρει πίσω στα χείλη των Ελλήνων το χαμόγελο και την αισιοδοξία.
6: Θα φέρουμε ξανά το χαμόγελο στο βασανισμένο λαό μας.
3: Σε κρίτα κάμμα φάτσο σαν καβάρα. Σε κρίτα κάμμα τίσκε πόμις πάρα.
7: Μπορεί να φέρει και πάλι το χαμόγελο.
8: Να ανοίξουν τα χαμόγελα.
3: Γελαλά, γελαλά, τα βαγαπιά γύρα γάμμα πά.
9: Υπουργός Οικονομικών είμαι. Λοιπόν...
6: Θα φέρουμε ξανά το χαμόγελο.
5: Το χαμόγελο και την αισιοδοξία.
10: Κύριε Γεωργιάδη, ελάτε να απαντήσουμε λίγο σοβαρά.
11: Σήμερα λοιπόν που είναι η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου με πρωτοβουλία του Αμερικανού γραφίστα Harvey Ball, σχεδιαστή εκείνης της χαμογελαστής φατσούλας στο smiley.
12: Ναι.
11: Έτσι λοιπόν έχει ξεκινήσει και γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Χαμογελάτε λοιπόν, έχετε πολλούς λόγους, άπειρους λόγους, και θα σας δώσουμε και άλλους τώρα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τις ειδήσεις που έχει φέρει η κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία είναι μόνιμα με ένα χαμόγελο. Μέχρι τα αυτιά, τι να σας πω δηλαδή.
12: Εγώ φταίω που θα ανέβουν τα γαλακτοκομικά και η φέτα.
11: Μόνο.
12: Είναι η αρχή. Ξεκινάνε οι αυξήσεις από αυτή την κατηγορία προϊόντων. Όλα τα ρεπορτάζ χθες και στα δελτία ειδήσεων και στα sites, στις ιστοσελίδες λέγανε ότι πάμε σε αυξήσεις. Φέτα και γενικά τα γαλακτοκομικά. Σε λίγο δεν θα υπάρχει και η φέτα, γιατί έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου η παραγωγή. Μία χαρά, θα φτάσει και 16-17, δεν ξέρω πόσο θα φτάσει. Άρα, εσύ που τρως τη φέτα, πολύ, που τρως αρέσει, δεν σε βλέπω. Όπως μια κυρία άκουσε σε ένα κανάλι, λέει, ένα τέταρτο πλένω, παίρνω πλέον, το είπα. Έτσι, ένα τεταρτάκι λέει, και όσο φτάσει.
11: Εγώ, επειδή δεν πιστεύω την Κάτζου όμως, θα ζητήσω τη γνώμη του Υπουργού.
12: Εντάξει,
11: να πάρουμε τη γνώμη του κυρίου
12: Κανένα
11: Υπουργού.
12: Κανένα πρόβλημα.
11: Ο Υπουργός Ανάπτυξης Λιμών, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, σε χθεσινή τηλεοπτική του εμφάνιση στον Sky.
13: Υπάρχει ένας κίνδυνος από αυξήσεις που μπορούν να προκύψουν, γιατί πράγματι υπάρχει θέμα λόγω των καυσίμων.
11: Ναι.
13: Το οποίο το παρακολουθεί κανείς, αλλά εάν υπάρξει το πρόβλημα με τα καύσιμα, προφανώς σε ένα βαθμό μετακυλείεται. Υπάρχει όμως και κάποιος ο οποίος μπορεί με πρόσχημα αυτό να κάνει αυξήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Εκεί θα πρέπει η ανεξάρτητη...
14: Άρα περιμένετε αυξήσεις, καταλαβαίνω εγώ, και στο σούπερ μάρκετ.
13: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως.
15: Πολύ χαρήκαμε.
11: Λέει, βεβαίως.
12: Έτσι πως είναι, λέει, βεβαίως. Η αγορά των καυσίμων μετακυλείται το κόστος, θα μετακυλιστεί στα προϊόντα. Τι να πει και ο Υπουργός.
11: Περιμένουμε αυξήσεις.
12: Αυτά λέει ο Υπουργός.
11: Εντάξει, δεν είπε κάτι καινούριο.
12: Όχι, δεν είπε
11: κάτι καινούριο. Το συζητάγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση με τα καύσιμα, αυτό θα το δούμε να περνάει σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.
12: Ναι, είναι θέμα αυτό.
11: Άρα και στις τιμές των προϊόντων.
12: Και επειδή άκουσα, μιλάμε για αυξήσεις που ξεκινούν από 7 έως 18%. Έτσι, και μάλιστα έμαθα ότι πήγε κάποιος να πάρει το γιαούρτι, αυτό που είναι, ξέρεις, το 250, το πιο μεγάλο. Παιδιά, 1 ευρώ ήταν η διαφορά. 1 ευρώ. Νομίζω στο Sky το άκουσα. 1 ευρώ. Εντάξει, μιλάμε τώρα για αυξήσεις που πραγματικά, επειδή έχουν συσσωρευτεί ακρίβεια όλα τα προηγούμενα χρόνια, το 1 ευρώ, το 50 λεπτά και το 1,5 είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Πολύ μεγάλο ποσό, συγγνώμη. Δεν γίνεται. Και αυτό είναι η αρχή. Αν συνεχιστεί αυτή η αναστάτωση στην αγορά ενέργειας ή η ενεργειακή καταιγίδα, όπως είπε ο Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Ενέργειας.
11: Ναι, το είπε αυτό ο κύριος Παπασταύρου. Χθες έκανε λόγο λοιπόν για μια ενεργειακή καταιγίδα που έρχεται και για έναν πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα.
16: Βρισκόμαστε μέσα σε μια ενεργειακή καταιγίδα. Η Ευρώπη παίρνει τα σωστά μέτρα, όπως έγινε στην περίπτωση του κορονοϊού, αλλά δυστυχώς πολλές φορές τα παίρνει αφού είναι σαν αποτέλεσμα της κρίσης. Δεν προλαβαίνει την κρίση.
12: Αυτό που είπε ο Παπασταύρου έχει δίκιο. Τα παίρνει όταν.
11: Κατόπιν εορτή.
12: Αυτό ήθελε να πει. Το είπε κομψά, υπουργό ενέργεια. Δεν την απει τώρα. Ουσιαστικά έριξε ευθέω βολέ στι αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το ενεργειακό. Τι να πει. Ναι, ότι γιατί... ναι, μεν τα λαμβάνει, όταν τα λαμβάνει είναι αργά.
11: Ακριβώ. Το θέμα είναι η πρόληψη.
12: Ακριβώ.
11: Να βλέπουν και λίγο πιο μακριά. Όχι να περιμένουμε να πιάσουν φωτιά τα μπατζάκια μα και μετά να τι σβήσουμε και να μην ξέρουμε και πώ να τι σβήσουμε.
12: Και να ξέρετε ότι γενικώς υπάρχει αναστάτωση στην αγορά. Γενικώς. Μαθαίνω ότι οι αρτοποιοί, μάλλον πάνε σε κινητοποιήσεις, κλείνουν πάρα πολύ συνοικιακοί φούρνοι. Το κόστος ενέργειας και των πρώτων υλών έχουν αυξηθεί. Άκουσα παραδείγματος χάρη ότι θα έχουμε αυξήσει και στα προϊόντα από σιτηρά. Ό,τι είναι, ψωμιά, δημητριακά, ό,τι είναι. Δηλαδή, εδώ τώρα μιλάμε για πραγματικά σε παγκόσμιο επίπεδο, εννοώ έτσι, γιατί έχουν φάρει φωτιά οι τιμές των τροφίμων. Σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι μία. Όχι απλώς καταιγίδα. Είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
11: Και ταυτόχρονα οι τιμές των καυσίμων που έχουν φέρει στα όρια τους αρκετούς επαγγελματίες, πέρα από τους οδηγούς που καθημερινά βλέπουν τις τιμές στα πρατήρια, είναι και οι επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Είχαμε πει το προηγούμενο διάστημα για αρτοπίους, για ζαχαροπλάστες και γενικά για όλα τα καταστήματα. Τώρα μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν πλέον οι αλλοιείς.
12: Ναι, ναι, ναι.
11: Οι οποίοι ξεκίνησαν κινητοποιήσεις απεργία επαόριστον. Γιατί πλέον με τις τιμές των καυσίμων οι άνθρωποι δεν βγαίνουν. Φανταστείτε, όπως ακούγα χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, τους ίδιους να λένε ότι χρειάζονται σε καύσιμα περισσότερα 800 ευρώ την ημέρα. Μπορείτε να καταλάβετε για τι νούμερο μιλάμε. Όχι το μήνα. 800 ευρώ την ημέρα. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησαν κινητοποιήσεις. Θα ακούσουμε λοιπόν τι είπαν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα οι αλλοιείς για αυτή την απεργία διαρκείας.
17: Δεν θέλουν την αλλοιεία στην Ελλάδα. Δεν τη θέλουν.
18: Αν θα δουλέψει 24 ώρες πρέπει να δανειστώ 500 ευρώ για να καλύψω τα έξοδα μου.
19: Αν δεν δούλευε και η γυναίκα μου, δεν θα μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε.
17: Πας στο σπίτι σου και δεν έχεις ούτε ένα ευρώ να ταΐσεις τα παιδιά σου. Δεν κλεγόμαστε. Αξιοπρέπεια θέλουμε.
20: Τον Φεβρουάριο, με τη τιμή του πετρελαίου ναυτιλίας στα 55 λεπτά το λίτρο, για να δουλέψει μια μηχανότρατα για μία ημέρα απαιτούνταν περίπου 550 ευρώ. Ενώ σήμερα, που το ναυτιλιακό πετρέλαιο στον Πειραιά πωλείται προς 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο, για να δουλέψει η ίδια μηχανότρατα απαιτούνται 1.350 ευρώ. Αύξηση που φτάνει στα 800 ευρώ ανά ημέρα.
21: Από τα 600 ευρώ περίπου που το παίρναμε, που ήταν ήδη ακριβό, όταν φτάσαμε στα 1.200 και 1.300, είναι όχι ασύμφορο, είναι αυτοκτονικό.
22: Να βρει τα χρήματα όπως οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και να αποζημιώσει την επιδότηση των αλλοιέων, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ψαρεύουμε και να τροφοδοτούμε τις ιχθυόσκαλες με φρέσκα ελληνικά ψάρια.
11: Είναι σε πολύ δύσκολη θέση, ναι, λοιπόν, οι Έλληνες αλλοιείς, όταν θέλεις 800 ευρώ περισσότερα την ημέρα.
12: Και 400 για τα να θες κάποια.
11: Και 400 να θες.
12: Και...
11: δεν βγαίνει πολύ.
12: Ωραία.
11: Απλά.
12: Ο Αντώνης πάντως λέει ότι οι αλλοιείς παίρνουν, λέει, το πετρέλαιο αφορολόγητο. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Είναι, υπάρχει, εντάξει, το πετρέλαιο για τους. Το έχω ακούσει ότι έχει ένα ειδικό καθεστώς. Δεν το ξέρω όμως αυτό.
11: Οι άνθρωποι όμως έχουν φτάσει στα όρια τους, έτσι, και έχουν ξεκινήσει απεργία επαόριστον, όπως δηλώνουν οι ίδιοι, γιατί πλέον δεν μπαίνει ούτε ένα ευρώ στο σπίτι με την ενεργειακή κρίση και το κόστος των καυσίμων. Μαρία, στέλνουμε την πιο θετική,
12: ναι,
11: μας ενέργεια, την πιο θετική σκέψη, καλά αποτελέσματα μέσα από την καρδιά μας, την αγάπη μας. Καλημέρα, Μαράκη. 14 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ξεκινήσαμε φυσικά την εκπομπή με αυτή τη συζήτηση που πήγε να ανοίξει χθες στη Βουλή,
12: ναι,
11: καθώς κάποιοι βουλευτές φαίνεται ότι ζήτησαν να αυξηθεί το επίδομα που παίρνουν για συμμετοχή στις επιτροπές από 75 σε 150 ευρώ.
12: Ναι, ναι, γιατί δεν βγαίνουν.
11: Γιατί λένε ότι έτσι θα δοθεί ένα κίνητρο.
12: Για να είναι και στις επιτροπές.
11: Για να έχουν φυσική παρουσία και όχι μέσω WebEx.
12: Ναι.
11: Δηλαδή λέει με 75 παιδιά, δηλαδή, δεν μπορούμε να έρθουμε. Δεν βγαίνουμε.
12: Δεν βγαίνουμε, μάνα μου. Δεν βγαίνουν. Τα μισθά δεν φτάνουν.
11: Τα καύσιμα.
12: Ναι, δεν φτάνουν. Τα μισθά.
11: Δηλαδή βάλτε μας, λέει, 150 για να ερχόμαστε στην επιτροπή.
12: Και αυξημένο επίδομα στέγασης, γιατί έχουν ανέβει τα ενίκια.
11: Είναι για τους βουλευτές της περιφέρειας.
12: Βέβαια, για τις περιφέρειες. Γιατί δεν έχουν ανέβει τα ενίκια και θέλουν παραπάνω χρήματα.
11: Το ερώτημα βέβαια είναι ότι η συμμετοχή στις επιτροπές είναι δουλειά τους. Είναι υποχρέωσή τους.
12: Βουλευτής, ψηφισμένος από τον ελληνικό λαό.
11: Παίρνουν ήδη ένα επίδομα. Τώρα να πάνε από τα 75 στα 150 μέσα σε αυτή την κρίση, μέσα σε αυτή την ακρίβεια που ταλαιπωρεί τον κόσμο, είναι προκλητικό. Μην στέλνετε μηνύματα ποιοι ήταν αυτοί οι βουλευτές. Δεν έχουμε μάθει. Αν είχαμε μάθει, θα σας το λέγαμε. Το μόνο που μου μάθαμε ότι αυτή η συζήτηση κόπηκε στην αρχή της μετά από παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη.
12: Ακριβώς.
11: Σας είπαμε για την κακοκαιρία στην Κρήτη με τα καταστροφικά αποτελέσματα χθες. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πολύ μεγάλες υλικές καταστροφές και σε υποδομές αλλά και σε σπίτια και σε επιχειρήσεις. Μια κακοκαιρία η οποία θα συνεχιστεί στην Κρήτη μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι. Οπότε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Είπαμε για την εθνική μας ομάδα που χθες ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία.
12: Μπράβο στην εθνική.
11: Μπράβο και πάλι στα παιδιά. Την Κυριακή το βράδυ αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο την Γερμανία. Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στο Άγιο Όρος.
12: Ναι,
11: πραγματοποιεί επίσκεψη.
12: Ιδιωτική επίσκεψη που έχει προκαλέσει αντιδράσεις και από, είδαμε και αναρτήσεις του κ. Άδων Γεωργιάδη. Ο κ. Πολάκης το σχολίασε, όπως και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
11: Και βέβαια οι χθεσινές εκδηλώσεις για την επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου από το 1960, εκεί όπου έδωσε το παρόν και ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα στέκεται και θα στέκεται δίπλα στην Κύπρο.
12: Να πω ότι σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί επίσκεψη και περιοδεία στην Πιερία. Και αύριο, Σάββατο την αύριο, θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και θα είναι και αρκετοί υπουργοί, μεταξύ αυτών και ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, μαζί του.
11: Καλημέρα, Νικόλα. Ναι, ο συγκεκριμένος βουλευτής ήταν που είχε κάνει την αναφορά τότε στις επιτροπές, που ήθελε και τότε την αύξηση. Καλημέρα στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Συγχαρητήρια, λέει, στα παιδιά μας για χθες το βράδυ. Από χθες, λέει, είμαι με ένα μόνιμο χαμόγελο, καθώς οι συνεπείς πάλι έμειναν έξω από τις 120 δόσεις, μόνο για τα χρέη ως το 2024. Για τους συνεπείς, θα γίνει επιτέλους κάτι. Καλημέρα, Γιώργο. Θα πάμε και στο θέμα των 120 δόσεων που έθιξε τώρα ο Γιώργος, αλλά και στο θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για το οποίο ρωτάει η Νούλη, γιατί δεν γίνεται να τον μειώσουμε εμείς μονομερώς. Θα πάμε σε λίγο αυτά τα θέματα. Αλλά χθες είχαμε ένταση γενικότερα στη Βουλή,
12: ναι,
11: μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του Νίκου Ανδρουλάκη. Εγώ να σου πω την αλήθεια, γνώριζα ότι τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα υπήρχαν καλές προσωπικές σχέσεις και εκτίμηση ανάμεσα στους δύο πολιτικούς.
12: Ναι.
11: Θες λοιπόν υπήρξε μια επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στον Νίκο Ανδρουλάκη. Τι είχε γίνει? Είχε πάει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να παρακολουθήσει
12: το μπάσκετ,
11: έναν αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρίς, την πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
12: Ναι.
11: Και έτυχε να κάθεται σε διπλανές θέσεις
12: με τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά.
11: Με τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά.
12: Όμως, δηλαδή αυτό είναι θέμα για να υπάρξει πολιτική αντιπαράθεση. Επειδή πήγε στο γήπεδο ο Ανδρουλάκης και δίπλα του, παραδίπλα του ήταν ο κύριος Μαργαρίτη Σκηνάς.
11: Κατά την κυρία Κωνσταντοπούλου, αυτό ήταν μεμπτό. Και θα ακούσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα.
0: Χρειάζεται πραγματική αντιπολίτευση που δεν κοροϊδεύει. Την προηγούμενη φορά, κύριε Ανδρουλάκη, που ήσασταν εδώ, φύγατε από εκείνη την έξοδο. Ο κύριος Σκηνάς έφυγε από την άλλη έξοδο και βρεθήκατε μαζί στο γήπεδο σαν να μην έτρεχε τίποτε.
1: Εγώ δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό όπως ήταν ο πατέρας σας. Οπότε όταν πάω στο γήπεδο κάθομαι σε μία θέση. Δεν καθορίζω ποιοι θα κάτσουν δίπλα μου, δεν έχω ειδικές σχέσεις με τις ιδιοκτησίες.
0: Φεύγει ο κύριος Θεοδωρικάκος, θα φύγει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν ξέρω αν έχει κανέναν αγώνα και αν θα σας δούμε μαζί στις κερκίδες.
11: Δεν όχι, ρε παιδιά, να τσακωθούμε και για τον Παναθηναϊκό τώρα.
12: Δεν είναι αυτό,
11: Για το πώς καθόμαστε στο γήπεδο.
12: Μα είναι, έχει δίκιο ο κ. Ανδρουλάκης.
11: Φυσικά και έχει δίκιο.
12: Έχει μια θέση, πηγαίνει, είναι φίλαθλος.
11: Είναι φίλαθλος του Παναθηναϊκού.
12: Πηγαίνει στον μπάσκετ, ο άνθρωπος είναι γνωστό. Τώρα έτυχε δίπλα του να κάθεται ο υπουργός. Ο Μαργαρίτης Σκηνάς, αργότερη ανάπτυξη.
11: Τι θα το πει, σήκω, φύγε.
12: Όχι, δεν
11: δε σου μιλάω.
12: Ή θα φύγει εκείνο. Τι είναι αυτό το πράγμα.
11: Εντάξει, μην ποινικοποιήσουμε τώρα και τις θέσεις που καθόμαστε στο γήπεδο.
12: Αλίμονο.
11: Βέβαια η κόντρα συνεχίστηκε και για την υπόθεση των τεμπών.
0: Σήμερα παίρνετε το λόγο για να αντιπολιτευτείτε, υποτίθετε, την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν λέτε τίποτε για το γεγονός ότι υπάρχει παραπεμπτικό βούλευμα για Τριαντόπουλο.
1: Αν δεν υπήρχε αυτό εδώ που έχει το σήμα του ΠΑΣΟΚ, δεν θα υπήρχε ποτέ ειδικό δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτή την αντιπολίτευση που είχα τη Νέα Δημοκρατία και όχι την αντιπολίτευση του σοου και του παραλόγου. Καλή νύχτα.
11: Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά. Κόντρα λοιπόν ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την πλεύση ελευθερίας. Αλλά για τον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά, για το που κάθεται ο καθένας. Δηλαδή κάπου να μην χάσουμε και το μέτρο. Καλημέρα στο Θάνο. Άκουσε νωρίτερα το μήνυμα του Γιώργου που είπε για τους συνεπείς δεν γίνεται κάτι και λέει να του πείτε να είναι ευχαριστημένος που καταφέρνει να είναι συνεπείς. Αυτό είναι το δώρο του. Καλημέρα και σε σένα, Θάνο.
12: Καλά, δεν πάει ακριβώς έτσι. Γιατί για κάποιους που είναι συνεπείς σου λέει ποτέ δεν έχει βγει μια ρύθμιση ευνοϊκή για μας πληρώνουμε που μπορούμε και πληρώνουμε. Θα συμφωνήσω με τον Θάνο. Και αυτοί οι άνθρωποι, όσοι είναι συνεπείς, θέλουν κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις. Λογικό δεν είναι αυτό?
11: Απόλυτα. Αν με ρωτάς, είναι απόλυτα λογικό.
2: Μίχελο Γιαννάκης, από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός.
11: Όχι από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο γιατρός δεν είναι πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ.
12: Πού είναι?
11: Γύρισε στις ρίζες του. Γύρισε στο ΠΑΣΟΚ.
12: Έτσι.
11: Ο κύριος Μιχελογιαννάκης λοιπόν.
12: Έχει περάσει
11: ο γιατρός,
12: από διάφορα.
11: Έχει περάσει 3 ή 4 κόμματα, νομίζω.
12: Ναι.
11: Περιπλανήθηκε μετά την αποχώρηση του τότε από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά τώρα επιστρέφει στις ρίζες του. Από τι λένε όσοι γνωρίζουν κάτω από την Κρήτη, πρόκειται για έναν καλό γιατρό, ο οποίος βοηθάει και πάρα πολύ τον κόσμο.
12: Αυτό να το πούμε λοιπόν.
11: Να το πούμε αυτό και να το αναγνωρίσουμε. Τώρα πολιτικά είχε μία διαδρομή και είχε και διάφορες δηλώσεις, οι οποίες είχαν προκαλέσει συζητήσεις. Θυμάσαι και εκείνη την απεργία πείνας.
12: Ναι.
11: Στην πλατεία Συντάγματος βγαίναν κάτι τυρόπιτες κάτω από τα Sleepy Bang και τα λοιπά. Εντάξει, αλλά τώρα η επιστροφή του μετά από πολλά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ θα σηκώσει και αυτές οι συζητήσεις.
2: Ο Αμπαντατουέ λέει, πέρασε και λέω τώρα εγώ και ακούω, Αμπαμπαντουέ,
11: πώς
2: για άλλο τον λένε, απεινιδωτής, μπαμ, Frontex, μπαμ, ο Αμπαμπαντουέ.
11: Ο Αμπαμπαντουέ.
12: Ποιος είναι ο Αμπαμπαντουέ?
11: Ένας τότε, δεν το ξέρεις εσύ, ένας από το χωριό.
12: Α, από το χωριό, εντάξει.
11: Έχει προκαλέσει συζητήσεις τώρα και αυτή η επιστροφή έτσι του κυρίου Μιχελογιαννάκη. Τώρα πριν πάμε παρακάτω, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας. Ανεπιθύμητη απώλεια βάρους, όρεξη που συνεχώς μειώνεται, κούραση και αδυναμία. Τα ασκευάσματα ειδικής διατροφής Fortimel σε ρόφημα αλλά και σε κρέμα προσφέρουν στοχευμένη διατροφική υποστήριξη. Ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Και όπως σας είπα μόλις τώρα, τα συγκεκριμένα λοιπόν μπορείτε να τα βρείτε και σε κρέμα. Για να μην νιώθετε κούραση και αδυναμία, ειδικά οι ηλικιωμένοι που πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και πρέπει να παρατηρούμε αυτήν την απώλεια βάρους, και σε ρόφημα και σε κρέμα και μάλιστα και με διάφορες γεύσεις που τα κάνουν ακόμα πιο ευχάριστα. Υπάρχουν γεύσεις και σε βανίλια και σε σοκολάτα και σε φράουλα, ακόμα και σε μπανάνα. Τα Fortimel λοιπόν, προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Καλημέρα και στο Διονύση τον Καντιάνη. Ναι, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι γνωστός φίλαθλος του Παναθηναϊκού, όπως γνωστός φίλαθλος του Παναθηναϊκού είναι και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως γνωστός φίλαθλος του Παναθηναϊκού είναι και ο Νίκος Δένδιας. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι Παναθηναϊκοί.
12: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι Ολυμπιακός.
11: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι φίλαθλος του Ολυμπιακού. Εντάξει, ο καθένας υποστηρίζει μια ομάδα. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ας πούμε, είναι φίλαθλος του ΠΑΟ.
12: Ακριβώς.
11: Εντάξει, να τα λέμε.
12: ΑΕΚΤΖΙΣ ποιος είναι κανείς ΑΕΚΤΖΙΣ?
11: Σίγουρα είναι. Δεν μου έρχεται τώρα πρόχειρα στο μυαλό, αλλά σίγουρα φυσικά υπάρχουν και φίλαθλοι της ΑΕΚ. Ο καθένας, παιδιά, υποστηρίζει και μια ομάδα. Τι να κάνουμε τώρα.
12: Αυτό.
11: Καθόλου κακό και αυτό λέω, δεν είναι μεμπτό, δεν θα το ποινικοποιήσουμε. Ο Ευκλήδης είναι ΠΑΟΚΤΖΙΣ.
12: Ναι.
4: Μισή ζωή μαύρος, μισή ζωή άσπρος, Michael Jackson ζεις, πάντα ΠΑΟΚΤΖΙΣ.
11: Έτσι, επειδή είναι και η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
1: Επεκτείνεται διαρκώς η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, για το πρώτο εξάμεινο του 2026, οι νέες ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 24% σε σχέση με τους πρώτους 6 μήνες του 2025. Το ποσοστό αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερο για τον Ιούνιο, όταν ταξινομήθηκαν 55,4% περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παράλληλα, αυξήθηκε και το ποσοστό της ηλεκτροκίνησης σε σχέση με όλα τα καινούργια οχήματα, καθώς πλέον το 7,2% των νέων ταξινομήσεων αφορά οχήματα που μπαίνουν στην πρίζα. Η ενίσχυση δείχνει μια ξεκάθαρη τάση, ωστόσο η χώρα μας έχει ακόμα πολύ δρόμο για να πιάσει τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα ηλεκτρικά οχήματα καταλαμβάνουν περίπου το 20% των νέων πωλήσεων.
0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
2: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
6: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
11: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό,

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
6: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Έλα ρε πάνω, πάνω στην ώρα, ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
8: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
7: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
8: Σίκα πώς?
7: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
9: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
10: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
11: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
12: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
13: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
14: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
15: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
16: Γράμματα.
17: Ποια γαλάζια γράμματα?
16: Η Ούρσουλα von der Leyen.
17: Τι πήρε την επιστολή?
16: Ναι ρε παιδί μου, αλλά το τραγούδι, τα γαλάζια σου, ναι, γράμματα, μια ζωή περιμένω, ναι, αναμνήσεις, ναι, κτλ. Ναι. Το χρησιμοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης,
17: πες. Ναι, γιατί?
16: Έχουν αρχίσει και τα λένε μουσικοχορευτικός, όπως έχετε καταλάβει, και από τη ΔΕΘ που αφιέρωνε ο ένας τραγούδια στον άλλον. Χθες λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής θυμήθηκε την Δήμητρα Γαλάνη και τα γαλάζια γράμματα.
18: Ακρίβεια στα καύσιμα. Επιστολή στη Φον ντερ Λάιεν. Επιστολή στη Φον ντερ Λάιεν για την ακρίβεια. Ξέρετε κύριε Θεοδωρικάκο τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα. Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα.
19: Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα.
16: Είδε πω το πέτυχε Σαφρανίδη.
17: Ναι,
16: μπατάκα.
17: Εντάξει, Σαφρανίδη είναι αυτό. Αλλά λέω, ο κ. Ανδρουλάκη μάλλον δεν είχε ακούσει χθε την εκπομπή για την αντίδραση του Ούρσουλα Φόντερ Λάιν μόλι πήρε στα χέρια τη την επιστολή του Πρωθυπουργού. Για βάλτε να το ακούσουμε.
0: Δεν το βλέπει, μου στέλνει γράμματα. Αχ, παιδιά, γράμμα, σιγά. Σιγά, μη πρόκλετε. Σιγά, μη πατρίτα μου σκίσει το γράμμα. Στο γράμμα, το είπα, το γράμμα μου το πει. Αχ, σιγά, σιωπή. Αγάπη μου, αγάπη μου, για σένα που φοβιάστε με τα πέσω τώρα, πέφτω, δεν είμαι. Είμαι έτοιμο να κάνω όλε τι τρέλε για μένα. Μετά από αυτό, κάναμε σκόνη όλε τι βόηθε από Τέιλορ μέχρι Μπριτζίτ Μπαρδό. Να μου ζήσει, να μου
16: Με στην καλή χαρά ήταν η Ούρσουλα.
17: Η Ούρσουλα τρελάθηκε. Τρελάθηκε. Δεν το ήξερα αυτό, κύριε Ζαρακού. Ή ο κύριο Ανδρουλάκη στην εκπομπή, για να ξέρει.
16: Αυτό έχει μείνει στη γαλάνη. Κατάλαβε.
17: Αδιάβαστο ο κύριο Ανδρουλάκη, αδιάβαστο.
16: 35 λεπτά μετά από τι 9.
17: Παναγία μου. Πουλάκι μου, να σε καλά, ειλικρινά. Μου φτιάχνει τη διάθεση. Εντάξει, αλήθεια το λέω. Αυτό, ξέρετε, εγώ αυτό το ηχητικό με την επιστολή πραγματικά. Έχει κάνει μοναδικά πράγματα ο Ιωσήφ, αλλά αυτό ρε παιδί μου.
16: Αυτό είχε γίνει λοιπόν στην πρώτη επιστολή όταν είχε στείλει.
17: Είμαστε μεσημέρι τότε.
16: Κάναμε μεσημέρι τότε με την Αμαλία.
17: Τον ίδιο του μεσημεριού.
16: Ναι. Και τη λέω τη Αμαλία, Αμαλία, έχουμε σε παγκόσμια.
17: Σοβαρά, σοβαρά μου το πει.
16: Την αντίδραση τη Ούρσουλα Φόντερ Λάιν μόλις πήρε στα χέρια της την επιστολή. Με κοροϊδεύεις. Όχι, τη λέω, έχω ηχητικό. Το έχει πιστέψει η Αμαλία, περιμένει λοιπόν και ακούει τη Βλαχοπούλου με το συγκεκριμένο. Αχ, πάμε παρακάτω. Χθες λοιπόν είχαμε τη συζήτηση στη Βουλή γιατί το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δύο τροπολογίες.
17: Βέβαια, βέβαια.
16: Και για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έτσι. Το ΠΑΣΟΚ τι λέει, ότι μπορεί να γίνει η μείωση στον ειδικό φόρο.
17: Μπορεί, αυτό επιμένει το ΠΑΣΟΚ σε αυτό.
16: Χρησιμοποιώντας τα χρήματα του ΦΠΑ.
17: Ακριβώς. Ότι εκεί υπάρχει, παιδί μου, επιπλέον χώρο. Δημιουργείται ένα επιπλέον χώρο. Άρα χρησιμοποιήστε τα χρήματα από το ΦΠΑ. Που είναι μπόλικα, σου λέει, γιατί έχουν ανέβει τιμές.
16: Και λέει επίσης ότι να το κάνουμε όπως το έκανε η Μελώνη. Βέβαια, η Μελώνη χρησιμοποίησε ένα τέτοιο μέτρο, αλλά έβαλε και κεφάλαια από τον προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα η Ιταλία να είναι πάνω από το όριο, το ευρωπαϊκό, το 3% του ελλείμματος, με αποτέλεσμα να είναι υπό επιτήρηση μέχρι και
17: ακριβώς,
16: σίγουρα το 2027.
17: Και έχει
16: έτσι
17: δημιουργήσει και πρόβλημα στις εταιρείες εκεί. Δεν είναι κάτι απλό αυτό που έκανε η Ιταλία και δεν ξέρω πώς θα γυρίσει τη Μελώνη όλο αυτό.
16: Το ένα θέμα συζήτησης λοιπόν ήταν η τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το άλλο ήταν το θέμα με τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις. Εκεί λοιπόν υπήρξε η κόντρα ανάμεσα στον Νίκο τον Ανδρουλάκη και τον Τάκη Θεοδωρικάκο.
17: Τώρα μην λέμε ότι θέλουμε. Τώρα ήταν η απέτηση της αγοράς. Γι' αυτό και ο κύριος Χατζηθοδοσίου και ο κύριος Κορκίδης και άλλοι φορείς.
16: Είναι θετικό το μέτρο.
17: Μα δεν μπορείς να πεις ότι είναι.
16: Το μέτρο είναι θετικό.
17: Και το ΠΑΣΟΚ.
16: Απλά αυτό που λένε είναι ότι είναι πολύ υψηλό το επιτόκιο, το 5,84 και ότι θα έπρεπε να σβηστούν πρόστιμα και προς αυξήσεις.
17: Ναι.
16: Αυτό για να πάρουν μια ανάσα μεγαλύτερη.
17: Ναι.
16: Από εκεί και πέρα, χθες το βράδυ η Μαρία Καριστιανού φιλοξενήθηκε στο Ενώπιος Ενωπίου και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Έδωσε λοιπόν μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε και στο enikos.gr και στο real.gr. Εκεί λοιπόν έδωσε απαντήσεις για όλα τα θέματα. Έδωσε φυσικά απαντήσεις για την τραγωδία των Τεμπών, λέγοντας ότι εκείνο το βράδυ νιώθει ότι πέθανε η Μαρία, ότι είναι ένας άλλος άνθρωπος και ότι το μοναδικό που την απασχολεί είναι η δικαίωση για το παιδί της. Και γι' αυτό το λόγο ασχολήθηκε και με την πολιτική. Όπως είπε χαρακτηριστικά, εκείνο το βράδυ πέθανε η Μαρία και στην πολιτική μπήκα για να δικαιωθεί το παιδί μου. Είπε επίσης ότι δεν περιμένει ότι θα δικαιωθεί από τη δίκη που είναι σε εξέλιξη, ούτε από τη δίκη που έχει προκύψει με την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Και αναφέρθηκε και στο θέμα της πυρόσφαιρας. Ρωτήθηκε λοιπόν από τον Νίκο Χατζηνικολάου από τι μπορεί να προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα.
9: Η πολιτική κίνηση ήταν η φυσική συνέχεια του αγώνα των Τεμπών. Διότι ο αγώνας ξεκίνησε για τη δικαίωση των αυτών των ανθρώπων. Πού είναι η δικαίωση? Είμαστε σε μια δίκη στην οποία δεν υπάρχει καμία έρευνα και κανένας κατηγορούμενος και καμία κατηγορία για την πυρόσφαιρα. Η αλήθεια όμως, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι δύο ηλεκτρικά τρένα που συγκρούονται δεν μπορούν να κάνουν αυτή την πυρόσφαιρα. Και η αλήθεια είναι ότι τα έλα σιλικόνης δεν μπορούν επίσης να κάνουν αυτή την πυρόσφαιρα. Και δεν το λένε χημικοί, μηχανικοί και δεν το λένε τα βιβλία της χημίας για τα έλα σιλικόνης.
0: Από τα επίσημα πορίσματα.
9: Το λένε πορίσματα επίσημα.
0: Όπως τι προκύπτει.
9: Το χημείο του κράτους δεν είναι επίσημο. Αναφέρει ξυλόλιο, τολουλόλιο και άλλους αρωματικούς υδρογονάνθρακες.
0: Επομένως, τι λέτε ότι έχει συμβεί?
9: είναι αρωματική υδρογονάνθρακες. Πιθανότατα να είναι μια ουσία που λέγεται υδραζίνη και έχει σχέση με την αεροπορία. Χρησιμοποιείται δηλαδή στα ντρόν, στα αεροπλάνα κτλ. Γιατί επίσης περίεργο είναι ότι τις πρώτες ώρες, πιο μπροστά από όλους, πήγε ένας απόστρατος της αεροπορίας.
16: Αυτή είναι η άποψη λοιπόν της κυρίας Καριστιανού, ότι πρόκειται για υδραζίνη. Εγώ την ακούω πρώτη φορά, δεν την είχα ακούσει ξανά. Ούτε και τη χρησιμοποιείται από την αεροπορία.
17: Φύγαμε από το ξύλολο και πήγαμε στην υδραζίνη.
16: Υδραζίνη. Ναι, από εκεί και πέρα, ρωτήθηκε για το θέμα που έχει προκύψει με την κβαντική ιατρική.
17: Ναι, ναι, βέβαια.
16: Και είπε ότι κβαντικός ιατρός δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει κβαντική ιατρική με την άποψη της τεχνολογίας και των μηχανημάτων που είναι στην υπηρεσία της ιατρικής, και συμπλήρωσε ότι εγώ είμαι και ολιστική ιατρός, δηλαδή αντιμετωπίζω συνολικά τον ασθενή, είτε πρόκειται για παιδί είτε για έναν ενήλικα, με την έννοια ότι υπάρχει και η πρόληψη πέρα από την θεραπεία.
17: Μάλιστα.
16: Και ταυτόχρονα ότι για το μηχάνημα το οποίο έγινε λόγο στο ιατρείο της δεν απαιτείται άδεια, είναι ένα μηχάνημα βιοσυντονισμού, βιοανάδρασης, και ότι δεν απαιτείται άδεια. Αυτό λέει μπορεί να υπάρχει ακόμα και σε ένα σπίτι. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε. Και βέβαια, όσον αφορά το κόμμα, την ελπίδα για τη δημοκρατία, ρωτήθηκε λοιπόν αν έχει πρόγραμμα αυτό το κόμμα, και μάλιστα πρόγραμμα για όλα τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία.
20: Ένας άνθρωπος που αφοσιώνεται σε ένα σκοπό, σε αυτόν τον σκοπό, του να αποκαλυφθεί τι συνέβη, του να τιμωρηθούν αυτοί που ευθύνονται, γιατί κάποια στιγμή αποφασίζει να μπει στην κεντρική πολιτική σκηνή?
9: Γιατί αναγνώρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί το παιδί μου.
20: Η είσοδος στην πολιτική σημαίνει ότι νιώθω και έτοιμος να προσφέρω σε όλα τα παιδεία στον τόπο.
9: Βεβαίως θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή που πρέπει να έχει σοβαρές προτάσεις και για την οικονομία και για την υγεία και για την παιδεία και για τα εθνικά και για όλα, το δημογραφικό.
20: Θα κληθείτε να δώσετε απαντήσεις για το πετρέλαιο, να δώσετε απαντήσεις.
9: Έχουμε
20: για,
9: δώσει, κύριε Χατζηνικολάου,
20: για την ακρίβεια στο ράφι.
9: Έχουμε δώσει απαντήσεις, και πραγματικά αν έχετε το χρόνο λιγάκι να μπείτε να δείτε το πρόγραμμά μας, θα δείτε ότι έχουμε απαντήσεις για όλα. Βάλαμε τεχνοκράτες και ανθρώπους της εργασίας όλων των κλάδων, και βάλαμε κάτω τα προβλήματα ένα προς ένα και βγάλαμε τις λύσεις. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι σαν κέντημα.
16: Το πρόγραμμα λοιπόν της Ελπίδας για τη Δημοκρατία είναι σαν κέντημα, έχει λύσεις για όλα τα προβλήματα της χώρας, είπε χθες το βράδυ Μαρία Καριστιανού.
17: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, η συναρπαστική γιορτή του Halloween καταφθάνει. Ετοιμάσου και για tricks και treats. Στα Lidl θα βρεις όλων των ειδών τα διακοσμητικά και αξεσουάρ για να φτιάξεις ατμόσφαιρα, πιτζάμες, στολές και κάλτσες για να ντυθείς το πνεύμα του Halloween, αλλά και άφθονα τρομακτικά νόστιμα γλυκά και αλμυρά snacks για να τους κεράσεις όλους, πάντα σε τιμές Lidl. Η βραδιά του Halloween μόλις έγινε ακόμα καλύτερη. Α, και μην ξεχάσεις τις κολοκύδες φυσικά. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Η ώρα είναι 10 παρά 20, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
21: Τσιταντίνε, τσιταντίνη την Πολόνια.
16: Έλα, τσιταντίνε.
22: Καλημέρα και πάλι. Και έλεγα δεύτερη ώρα δεν θα το βάλει. Αλλά τελικά.
16: Δεν μπορώ, με γαργαλάει το χέρι μου.
22: Έγινε αυτή η ήττα, έγινε σημαία τώρα.
16: Κύριε παιδί μου, τώρα είναι το ηχητικό του Αλέξη που μου αρέσει, κατάλαβε. Επειδή λέει το τσιταντίνε, τσιταντίνη την Πολόνια. Γι' αυτό. Για πάμε για την κίνηση.
22: Καταλαβαίνω, ναι. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους, χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στην κάθοδο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στη συμβολή με τη Θηβών στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στη Μαρίνα Φλίσβου και στη Μικρά Σασία στον Πειραιά. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10 έως 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5 έως 10 λεπτών από Πεντέλης έως Κηφισίας.
16: Ευχαριστούμε Παναγιώτη Μολάνη. Καλό Σαββατοκύριακο.
22: Καλό Σαββατοκύριακο.
16: Αριβεντέτσι.
23: Θα σε μάσα, μην μιλήσω τώρα. Άσε στο βουλό σου, αχελά.
16: Το καλύτερο που έχεις να κάνεις. Καλημέρα στη Γεωργία.
17: Σταμάτα, το έχεις τερματίσει.
16: Καλημέρα στη Γεωργία στον Πειραιά. Ήθελα να ξέρω, λέει, Όταν τους ακούω στη Βουλή, πραγματικά το χέρι μου πάει στην αλλαγή καναλιού. Έχω το γιο μου, ο οποίος είναι 14 ετών, και μου λέει τι κάνουν εκεί στη Βουλή, τι να απαντήσω. Πείτε μου, λέει τι να απαντήσω.
17: Τι να απαντήσει είναι.
16: Καλημέρα, Γεωργία. Έχεις δίκιο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη με το πετρέλαιο. Τα είπαμε και νωρίτερα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα, Πινελόπη. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω το θέμα που μας έχει στείλει το μήνυμα. Εάν μπορείς να μας στείλεις μια διευκρίνηση, ναι, θα είναι καλοδεχούμενη. Καλημέρα, Πινελόπη. Καλό Σαββατοκύριακο.
17: Καλημέρα και στην Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλημέρα στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο και στο Βασίλη στην Πετρούπολη.
16: Ο Νίκος, ο οποίος έχει έτσι ερυθρόλευκα αισθήματα, λέει: άστο Βολάνη, μη μας σας. Πες αυτό το απροσπέλαστη έτσι ωραία που το λες. Να είσαι καλά, Νικόλα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα και στον φίλο μας τον Τάσο στην Άνω Γλυφάδα. Αναφέρεται στην κόντρα Ανδρουλάκη Κωνσταντοπούλου,
17: ναι, ναι, ναι, ναι,
16: και λέει ο κύριος Σκηνάς είναι αριανός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει, είναι με τον αυτοκράτορα.
17: Ναι, μάλιστα.
16: Καλημέρα, φίλε.
17: Αυτή την Κυριακή λοιπόν με τη Real News, κρυμμένες σελίδες στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία, γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Και το μήνυμα του Ηλία πριν το διαφημιστικό διάλειμμα. Ο συνεπής πολίτης, λέει ο φορολογούμενος, ασφαλισμένος, ταλέπορος, αν και έντιμος, αντιμετωπίζεται από το κράτος. Δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε. Δυστυχώς, είναι μια παθογένεια ελληνική, λέει. Γιατί όχι μείωση τόκων, εκπτώσεις μεγαλύτερες, επιστροφές ή αφορολόγητα, δώρο έστω, λέει, σε κάποιες δόσεις. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Ηλία. Καλημέρα και σε σένα. Διαφημίσεις και σε λίγο κοντά σας.

0: Αλεφέμ.
1: Έφτασε! Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
1: Έφτασε η μέρα πονηρευόμου, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: ήξερα ότι σας αρέσει τόσο πολύ η Ριάννα. Το λέω εδώ πέρα στην Κάτσου και στο Σοπρανίδη, οι οποίοι έχουν πιαστεί χέρι-χέρι και τραγουδάνε Shine Bright Like a Diamond.
1: Ε, βέβαια. Τουλάχιστον δεν τραγουδάμε τον χώρο του Ζαλόγκου με αυτά που βλέπουμε και τις τιμές.
0: Προς το παρόν.
1: Γιατί μα βλέπουμε το Σοπρανίδη. Προσεχώς έρχεται, μας έρχεται.
0: Καλημέρα, Πινελόπη. Ευχαριστούμε για το μήνυμα. Θα το κοιτάξουμε αυτό που έχει στείλει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ντεμάη. Ας τον Παναγιώτη λέει, γιατί εκεί που ήταν, εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι. Θα έρθεις.
1: Μπράβο, Ντεμάη.
0: Έχεις δίκιο. Καλημέρα, Σόφη μας. Παναγιώτης λέει,

0: Συγχώρη. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolos Resort. Έλα σταματήστε. Ακτοπλοϊκά από τη Sea Jets και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel. Πληροφορίες aeolosresort.com και seajets.com. Δεύτερο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα στο σχέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Και τρίτο δώρο, Μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας. Καλό Σαββατοκύριακο και στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο φίλο μας τον Γιώργο.
1: Πάντως έχετε καταλάβει ότι περνάμε ωραία εδώ, έτσι. Ότι περνάμε και βγαίνει
0: αυτό. Είναι αυτό που λέμε, περνάμε αλήθεια, καλά και βγαίνει προς τα έξω.
1: Και, εντάξει, ψυχοθεραπεία μοναδική, δεν υπάρχει αυτό.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Και ο Νίκος αναφέρεται σε αυτό το δημοσίευμα. Παιδιά, δεν το ξέρουμε το θέμα, να το δούμε. Μας το έστειλε και η Πινελόπη.
1: Ναι, ναι, ναι, να το δούμε.
0: Επειδή δεν το ξέρουμε, μην πάρουμε θέση σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε. Καλό Σαββατοκύριακο και στο Γιάννη, στο Ήλιον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Νούλη. Αναφερθήκαμε λοιπόν στο θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του τι μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει η χώρα σύμφωνα και με την αντιπολίτευση αλλά και σύμφωνα με την κυβέρνηση. Πάμε σιγά σιγά για προσγείωση, καθώς βρισκόμαστε 5 λεπτά πριν από τις 10. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Γιάννης Παπαγιάννης.
0: Τελευταίο για σήμερα, επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Από το Smile του Nat King Cole, τραγούδι του μεγάλου Charlie Chaplin. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να χαμογελάτε. Χαμογέλα και σήμερα. Γλύκανε λίγο.
1: Εγώ
0: μην είσαι κακό ψοφονάχη. Καλή σας ημέρα.

Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.

0: λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά κρέτα Farms αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Λατό FM στους 103,3.
6: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
8: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
11: Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά τους με ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας στο λιτόχωρο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Περισσότερα στο enikos.gr. Σκηνές ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Με βαριοπούλα έσπασε την μπαλκονόπορτα και εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, ένας 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία. Με μαχαίρι τραυμάτισε την ίδια και τον νυν σύντροφό της. Την ώρα της επίθεσης στο σπίτι κοιμόταν τα δύο παιδιά της γυναίκας και του δράστη. Βαριά τραυματισμένοι νοσηλεύονται στο Ασκληπείο Βούλας. Απαγορευτικό από όπλο από Λαύριο και Ραφίνα. Για τον Αργοσαρονικό τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία. Δεν πραγματοποιούνται τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Συναγερμός στην Κρήτη για νέα σφοδρή κακοκαιρία, ένας νεκρός, ποτάμια λάσπης οι δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο, μέχρι στιγμής απολογισμός. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία και νηπιαγωγεία.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης του ομίλου της στην πρώτη κατηγορία του Nations League η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Γερμανία-Σερβία 2-0, περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Βροχές και καταιγίδες σε ηπειρωτικά έβια, νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ, ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Να πούμε και καλό μήνα για χθες και για σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο, τι άλλο. Στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε φίλες και φίλοι και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Καλημέρα λοιπόν, καλό μήνα εντός και εκτός Ελλάδας. Η ώρα είναι 10 και 7 πρώτα λεπτά, πλούσια η ειδησιογραφική επικαιρότητα, κυρίως σε πολιτικό αλλά όχι μόνο επίπεδο. Ξεκινά ένα Σαββατοκύριακο που θα έχει ενδιαφέρουσες κατά τη γνώμη μου πολιτικές εξελίξεις. Θα τις σχολιάσουμε στη συνέχεια, θα τις αναλύσουμε, θα τις προσεγγίσουμε. Συνεντεύξεις, παρασκήνια, μηνύματα ακροατριών και ακροατών. Όλα αυτά συνθέτουν το δίωρο, τη δίωρη εκπομπή. Γιάννης Παπαγιάννης στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου, όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας απαντάει η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. studio@lfm.gr το email επικοινωνίας απαντάει επίσης η κυρία Βουγιουκλιώτη. Απέναντί μου εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Και στη σύνταξη και εκφώνηση των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων η κυρία Ελευθερία Τζανακούλη και η κυρία Νίκη Κότσου. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.

Λοιπόν, έχουμε ενδιαφέρουσες πολιτικές εξελίξεις. Μητσοτάκη στην Πιερία σήμερα το απόγευμα και αύριο στη Θεσσαλονίκη. Τσίπρα στο Άγιον Όρος, παρακαλώ. Ανδρουλάκης είπε καλωσόρισε στον κύριο Μιχαήλ Γιαννάκη. Τον θυμάστε τον κύριο Μιχαήλ Γιαννάκη, τον πρώην βουλευτή της Δημάρ, του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα φεγγάρι συζητούσε και με άλλα κόμματα. Τελικά επέστρεψε στο Πασόκ. Είναι ο πρώην βουλευτής που έκανε απεργία πείνας, αλλά ο φακός τον συνέλαβε να τρώει τυρόπιτες.

0: δημοσκοπήσεις. Πολιτικό ρεπορτάζ, νομίζω, εν ώψη και της επίσκεψης του Μαρκ Ρούμπιο την επόμενη Πέμπτη. Έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και μάλιστα αυτή τη φορά δεν θα επισκεφθεί παράλληλα ή λίγο μετά την Άγκυρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτά τα ταξίδια συνδυάζονται πάντα και με τη μία και με την άλλη χώρα. Δεν θα πάει στην Άγκυρα αυτή τη φορά ο Μαρκ Ρούμπιο. Θα έρθει όμως στην Ελλάδα, θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ομολογό του κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Νίκο Δένδια. Από το μέχρι στιγμής πρόγραμμα, επειδή η επίσκεψη δεν είναι επίσημη, δεν έχει επίσημο διπλωματικό χαρακτήρα, δεν έχει προκύψει κάποια συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στη Βουλή συμβαίνουν πράγματα και θάματα, θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Θα δούμε τι συμβαίνει και με τις δημοσκοπήσεις, ανώνυμες ή επώνυμες καταγγελίες για δημοσκοπήσεις οι οποίες είναι σχεδόν στημένες. Θα έχουμε τον κύριο Βασιλιάδη της Interview να μας απαντήσει τι ακριβώς συνέβη με την τελευταία δημοσκόπηση της Interview και αν πράγματι υπήρξε πρόβλημα σύμφωνα με την καταγγελία ενός κυρίου δικηγόρου, τον οποίο δεν μπορεί να εντοπίσει κανείς, αν το πρόσωπο αυτό είναι δηλαδή υπαρκτό και η καταγγελία έχει βάση.
1: Μέχρι στον ουρανό να μην πετάνε πια πουλιά.
0: Και βέβαια όλα αυτά σε ένα σκηνικό, φίλες και φίλοι, που όπως καταλαβαίνετε όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα χτυπάει κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο, γιατί τουλάχιστον κάποια κόμματα βολεύονται από την αύξηση της εισπύρωσης των ψηφοφόρων και της τοξικότητας σε όλα τα επίπεδα. Θα έχουμε και άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις σε πολιτικό επίπεδο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Μαθαίνω ότι γίνεται τεράστια κινητοποίηση. Σήμερα το απόγευμα στον Άλυμο μιλάει ο κύριος Νίκος Δένδιας. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι μια ομιλία που θα έχει αρκετό κόσμο, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι έγιναν πάνω από 3.000 τηλέφωνα. Εστάλησαν email και SMS για να παραστεί κόσμος και κοσμάκι σήμερα εκεί στον Άλυμο, σε μια, δεν θα την έλεγα, απόπειρα επίδειξης εσωκομματικής δύναμης από την πλευρά του κυρίου Νίκου Δένδια, αλλά σίγουρα μια συγκέντρωση με ιδιαίτερο εσωκομματικό, αν θέλετε, και όχι μόνο πολιτικό ενδιαφέρον. Τη Δευτέρα είναι η εκδήλωση για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και όχι την Κυριακή. Μετατέθηκε η ημερομηνία για την Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου, γιατί την Κυριακή παίζει τον επόμενο αγώνα Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Κάπως έτσι σας περιγράφω σε γενικές γραμμές το πολιτικό κλίμα των ημερών. Έχει ανοίξει κόντρα μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον του Παύλου Πολάκη και του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή όχι τόσο την επίσκεψη στο Άγιο Όρος του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά από το γεγονός ότι συνοδευόταν από το σύζυγο της κυρίας Λινού, τον γνωστό γιατρό, τον κύριο Λινό, με τον οποίο ο Παύλος Πολάκης έχει μακρά ιστορία συγκρούσεων και πολιτικών ή ακόμα και προσωπικών αντιπαραθέσεων. Θα το σχολιάσουμε και αυτό.

Τα προβλήματα στην Κρήτη συνεχίζονται. Έχει αρκετές καταστροφές. Υπάρχει και πρόβλημα στις βασικές υποδομές. Ολόκληρα χωριά δεν έχουν ρεύμα και έχουν πρόβλημα με την υδροδότηση της περιοχής. Θα μας τα πει στη συνέχεια ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Αρνιακός. Δυστυχώς προβλέπεται δύσκολο Σαββατοκύριακο για την Κρήτη. Θα είναι έντονα τα φαινόμενα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

0: συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε και τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Σταμάτη Πουλή, ο οποίος ανέλαβε πριν από μερικές μέρες. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι λέει το Υπουργείο Υγείας μετά την χθεσινή τοποθέτηση της Μαρίας Καριστιανού στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Δεν αναφέρομαι στο πολιτικό σκέλος των απαντήσεων, αναφέρομαι στο θέμα που αφορούσε την κβαντική ιατρική και κατά πόσο είναι νόμιμο το μηχάνημα βιοανάδρωσης, όπως είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του κόμματος, του κόμματος, κόλλησα, πώς λέγεται το κόμμα της κυρίας Χριστιανού, Ελπίδα και Δημοκρατία. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς το αντιμετωπίζει το Υπουργείο Υγείας και τι λέει σχετικά με αυτή τη δημόσια αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει για την κβαντική ιατρική και το λεγόμενο μηχάνημα βιοσυντονισμού που διαθέτει και ομολόγησε ότι διαθέτει η ίδια στο ιατρείο της. Αν χθες, σύμφωνα με αυτά τα οποία είπε στο ενώπιο συνεδρίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου η κυρία Καριστιανού, υποστήριξε ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, δεν απαιτεί ειδική άδεια και δεν είναι επικίνδυνο. Μάλιστα, η ίδια απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τη δημοσιοποίηση του ελέγχου στο ιατρείο της. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε τι απαντάει επισήμως το Υπουργείο Υγείας και αν είναι πράγματι νόμιμο το μηχάνημα ή όχι. Καταλαβαίνετε, είναι πλούσιο το δίωρο, που δεν είναι δίωρο ουσιαστικά, ήδη φάγαμε το 1 τέταρτο, είναι 1 ώρα και 45 λεπτά. Λοιπόν, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και συνεχεία θα πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην φίλη, μάλλον θα πούμε συνέχεια καλημέρες. Λοιπόν, όταν μιλάμε για 26 εκατομμύρια τόνους φίλες και φίλοι, μιλάμε για μια τεράστια περιβαλλοντική αλλαγή. Η ΑΝΑΚΕ μέσα από το τεράστιο δίκτυο συνεργατών της πανελλαδικά έχει καταφέρει ακριβώς αυτό. Να διασώσει ένα τεράστιο όγκο αποβλήτων από τεχνικά έργα, βάζοντας φρένο στην υποβάθμιση του τοπίου μας. Η ορθή διαχείριση των απόβλητων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων έχει όνομα. ΑΝΑΚΕΜ. Ενημερωθείτε φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά στο anakem.gr.
1: Και ο καημός με άρπαξε πάλι.
0: Να σας πω ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και της Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ φίλες και φίλοι στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς, όπου και αν βρεθείτε και με όποιον τρόπο αν θέλετε να συνδεθείτε. Μάθετε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.

0: Να πούμε επίσης ότι η πρωτέρια και η ενέργεια της Metlen, φίλες και φίλοι, και πλάτινο μου χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχή χρονιά, σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taik Vondo στο Παλαιό Φάληρο. Μπείτε στο Instagram της πρωτέρια, δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό έως τις 2 Οκτωβρίου και διεκδικήστε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού στο Gastro Sophie Fest στις 4 Οκτωβρίου. Τώρα δεν θα ξεκινήσουμε από τα του πολιτικού ρεπορτάζ, αλλά από το αστυνομικό, γιατί έχουμε μια είδηση, ανατριχιαστική είδηση που έρχεται από το Λαύριο, φίλες και φίλοι, με μια 32χρονη η οποία βρίσκεται στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη μαζί και ο σύντροφός της μετά από επίθεση που μετά από ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, δηλαδή, με έναν 32χρονο άνδρα, ο οποίος είναι ο πρώην σύντροφος της γυναίκας, να εισβάλλει στο σπίτι όπου έμενε η πρώην σύντροφός του, μαζί με τον νυν σύντροφό της και τα παιδιά, με βαριοπούλα και με στόχο σκοπό να τη μαχαιρώσει. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Καλιακμάνης. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Έτσι ακριβώς έγινε, όπως τα λες. Οι άνθρωποι αυτοί κάθονταν στον καναπέ και έβλεπαν τηλεόραση, τα παιδιά τους 1,5 και 2,5 ετών κοιμόταν πάνω στη μαζονέτα στον επάνω όροφο. Αυτός έσπασε, ο πρώην σύντροφος, σύζυγος, έσπασε την μπαλκονόπορτα με βαριοπούλα, μπήκε μέσα, με ένα μαχαίρι άρχισε να μαχαιρώνει τη γυναίκα, τη μαχαίρωσε πολλές φορές σε κέρια σημεία, γι' αυτό βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ναι. Και κατόπιν μαχαίρωσε και τον σύντροφο, τον μην σύντροφο, στα γεννητικά όργανα και στα χέρια. Ο άνθρωπος αυτός ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου, είναι στο Ασκληπείο Βούλας, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, γιατί είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Μάλιστα. Είναι όντως άλλη μια περίπτωση ενός ανθρώπου που δεν μπορούσε να δεχτεί ότι η πρώην σύντροφος, σύζυγος του, είπε ότι δεν θέλω άλλο, γιατί είχε και προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, είχε χρησιμοποιήσει το panic button σε παλαιότερο χρόνο όταν της είχε δοθεί από την ελληνική αστυνομία. Δεν μπορούσε λοιπόν να το δεχτεί και μπήκε και προσπάθησε να τους μακέλεψε στην ουσία, και ευτυχώς που δεν ανέβηκε πάνω να σκοτώσει και τα παιδιά, θα πω εγώ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τόση μανία και χρησιμοποιούν μαχαίρια και πιστόλια δεν διστάζουν να τα χρησιμοποιήσουν, ναι, σε οποιοδήποτε βρεθεί μπροστά τους.
0: Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στον πνεύμονα και στην πλάτη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η επέμβαση. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως είπε, στον Ευαγγελισμό. Να πούμε ότι ο 33χρονος, ο σύντροφός της, στο Ασκληπείο Βούλας, αλλά είναι επιπόλαια τα τραύματα. Έχει συλληφθεί ο 32χρονος κατά το παρελθόν συνολικά 5 φορές. Για ενδοοικογενειακή απειλή, εξύβριση και παράβαση του νόμου περί όπλων. Και εδώ ακριβώς γεννάται το ερώτημα, Γιώργο. Αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να κυκλοφορεί ελεύθερος ή όχι?
1: Όχι, το έχω πει πολλές φορές, Γιάννη. Πρέπει εδώ να έχει προχωρήσει και η αστυνομία, γιατί έχει φτιάξει τμήματα ενδοοικογενειακής βίας. Η αστυνομία έκανε αυτό που έπρεπε και λειτουργεί αυτό από ό,τι φαίνεται. Όμως θα πρέπει και η πολιτεία αυτά τα θέματα να πιάσει σε μια άλλη βάση. Γιατί το λέω? Γιατί ασχολούμαστε με το θύμα. Πολλές φορές τι κάνουμε? Διώχνουμε το θύμα από το περιβάλλον στο οποίο ζει, του δίνουμε panic button, οπότε προσπαθούμε να το προστατεύσουμε από τη μία, αλλά από την άλλη δεν το προστατεύουμε, ναι, ουσιαστικά, γιατί πρέπει η πολιτεία, όταν λέω σε άλλη βάση, εννοώ να ασχοληθεί με το θήτη. Δηλαδή θα πρέπει αυτό που ανακοίνωσε τώρα ο Υπουργός για το βραχιολάκι στο Θήτη, έτσι ώστε να γνωρίζει η αστυνομία που βρίσκεται αυτός και αν παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους. Το έχω πει εδώ και 2,5-3 χρόνια εγώ, Γιάννη, θυμάσαι. Mm-hmm. Το έχω πει σαν πρόταση πάρα πολλές φορές. Ευτυχώς το κατάλαβαν ότι έτσι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθείτε ο Θήτης όταν είναι σε τέτοια κατάσταση που μπορεί να δημιουργήσει θέμα, και αυτός φαινόταν ότι θα δημιουργήσει θέμα, γιατί είχε πολλές περιπτώσεις, συλληφθεί 5 φορές, όπως είπες, αυτή τη φορά πήγε και παραδόθηκε μόνος του. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να παρακολουθείτε υποχρεωτικά από ψυχολόγο, να πάει να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά του προβλήματα, γιατί αλλιώς θα τη βρει τη γυναίκα και θα τη χτυπήσει, θα τη σκοτώσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά και να υπάρχει και εικόνα που βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος, να μην μπορεί εύκολα να πλησιάσει το θύμα του.
0: Μάλιστα.
1: Να αντιλαμβάνεται ότι από τη στιγμή που φοράει το βραχιολάκι, ότι θα γίνει αντιληπτός και θα τον συλλάβουν.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Γιώργο Καλιακμάνη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δυσάρεστη είδηση, φίλες και φίλοι. Βεβαίως θα μπορούσε να είχε πάρει τελείως διαφορετική τροπή. Να ήταν τραγική, δραματική είδηση. Ευτυχώς τα πράγματα για τη γυναίκα πήγαν καλύτερα του αναμενωμένου, γιατί οι πρώτες εκτιμήσεις των ανθρώπων του ΕΚΑΒ ήταν ότι ήταν πολύ βαριά τραυματισμένη και ίσως θα κατέληγε. Ευτυχώς η γυναίκα μεταφέρθηκε γρήγορα από το ΕΚΑΒ και σώθηκε η ζωή της. Θα σου λιώσω το κεφάλι, φώναζε ο δράστης στην πρώην του. 5 καταγγελίες, 5 συλλήψεις, αλλά ο τύπος κυκλοφορούσε ελεύθερος. Γιατί πάντα μετά τις καταγγελίες και μετά τις μηνύσεις, η δικαιοσύνη τον άφηνε ελεύθερο.
2: Θα σηκωθώ νωρίς, θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κινηθώ αργά, θα σηκωθώ.
0: Η 32χρονη είχε panic button, είχε προμηθευτεί το panic button, έκανε δηλαδή ό,τι έπρεπε, ό,τι προβλεπόταν να κάνει. Παρ' όλα αυτά, παραλίγο να τις αφαιρέσει τη ζωή. Τη γλίτωσε στο τσακ. Και το ερώτημα είναι τώρα, ο άνθρωπος αυτός θα ξανακυκλοφορήσει ελεύθερος? Νομίζω σε αυτό πρέπει να απαντήσουν οι δικαστικές αρχές.

0: Καλημέρα και καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Στα βόρεια προάστια το πρωί είχε 13 βαθμούς Κελσίου και η αίσθηση ήταν 8 με 9 βαθμούς. Να λέω πρωί, ενώ 6-7 η ώρα το πρωί. Τώρα κάπως μαλάκωσε ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά φυσάει δυνατός βοριάς στην Αττική. Και περιμένουμε ακόμα χειρότερη κακοκαιρία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στην Κρήτη. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Τάσο Αρνιακό, το γνωστό μετεωρολόγο, το μετεωρολόγο μας στην τηλεφωνική γραμμή, να μας εξηγήσει τι συμβαίνει και τι να περιμένουμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Καλημέρα, κύριε Αρνιακέ.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Συμβαίνει το εξής οξύμορο. Ενώ στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα υπάρχει ηλιοφάνεια και πολύ καλές καιρικές συνθήκες, στις υπόλοιπες ανατολικές και νότιες περιοχές τα πράγματα είναι άσχημα, με βροχές, καταιγίδες που κυρίως πλήττουν την Κρήτη. Διαγώνια δηλαδή κομμένη η Ελλάδα στα δύο, από Αλεξανδρούπολη μέχρι Καλαμάτα είναι η ευθεία που τη χωρίζει στα δύο. Βρέχει και έχει κακοκαιρία από τον Βόλο και κάτω, κυρίως από το Πήλιο θα έλεγα και κάτω, με ασθενείς όμως βροχές και στην Αττικοβιωτία. Κατά διαστήματα ρίχνει μια ψυχάλα, σταματάει, βγαίνει ήλιος, ένας άστατος καιρός δηλαδή. Ενώ στην Κρήτη δυστυχώς από εδώ και πέρα περιμένουμε νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων που θα διατηρηθεί και αύριο. Ιδιαίτερα αύριο θα είναι πιο δύσκολη μέρα για την Κρήτη, καθώς φαίνεται ότι θα πέσει περισσότερο νερό από όσο έπεσε εχθές.
0: Ακόμα περισσότερο, μάλιστα.
1: Ακόμα περισσότερο. Θα κορυφωθεί το Σάββατο δηλαδή η βροχόπτωση.
0: Μας ακούν στην Κρήτη, κυρία Αρνιακέ. Φαντάζομαι έχουν ενημερωθεί από τις αρχές.
1: Βέβαια, αλίμονο. Και την Κυριακή θα έχουμε βροχή μέχρι το μεσημέρι, όχι όμως την ένταση του Σαββάτου.
0: Μάλιστα.
1: Ιδιαίτερα ευάλωτες περιοχές είναι η Βόρεια Κρήτη και οι παρυφές των βουνών, των Λευκών Ωραίων, του Ψιλορίδη και τα Βασιφιώτικα και οι απορροές, τα ποτάμια και οι χήμαροι που εκβάλλουν στο Αιγαίο.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί παίζεται το παιχνίδι.
0: Πότε... Ελάτε, ολοκληρώστε.
1: Ναι, και εκεί θα κερδιθεί, θα χαθεί η μάχη των... αυτής της κακοκαιρίας.
0: Ας ελπίσουμε.
1: Πρέπει να κρατηθεί ο βόρειος, ο δικός άξονας της Κρήτης ανοιχτός, για να μπορούν να κυκλοφορούν άνετα οι κρατικές δυνάμεις, πυροσβεστικοί και όλα αυτά, για να μπορούν να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί, και οι κάτοικοι να ακούν το 112 και να μην κάνουν του κεφαλιού τους και προχωράνε σε μέρη που είναι επικίνδυνα να παρασύρει ρέμα.
0: Κύριε Αρνιακή, κάτι τελευταίο. Πότε θα βελτιωθεί ο καιρός?
1: Από την Κυριακή και μετά θα βελτιωθεί ο καιρός και στην Κρήτη, όπως θα είναι βελτιωμένος στις πρώτες ημέρες της εβδομάδας μέχρι την Τετάρτη σε ολόκληρη τη χώρα. Φεύγει αυτό το χειμωνιάτικο σκηνικό που πολύ ωραία περιγράψατε στην αρχή.
0: Μα το πρωί η αίσθηση ήταν κάτω από 10 βαθμούς.
1: Το γνωρίζω. Γιατί φυσάει και το ξέρω.
0: Και υπάρχουν και προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
1: Βεβαίως, 8 με 9 από φόρ.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίως τα λιμάνια, η Ραφίνα και το Λάβριο, δεν μπορούν να φύγουν τα πλοία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αρνιακέ, την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Η λίμνη έχει εγκαταληφθεί στην τύχη της και κάποιοι τη θυμούνται μόνον όταν χρειάζονται ένα σκηνικό εκδηλώσεων. Η αρχιτεκτονική και εικαστική παρακαταθήκη του Νίκου Κούνδουρου έχει εκπέσει στην αδιαφορία και στην παρακμή. Είναι αυτή η εικόνα της λίμνης που θέλουμε? Γι' αυτό το ζήτημα μιλάμε, προτείνουμε και τραγουδάμε Σάββατο 3 Οκτώβρη στις 7 το απόγευμα δίπλα στην κρίνη της λίμνης.
7: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Λαύριο και Ραφίνα. Για τον Αργοσαρονικό τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία. Κατά περίπτωση αναχωρούν τα υδροπτέρυγα. Πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 19 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη, 16 στην Ορεστιάδα και 21 στη Ρόδο.
12: Μητέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Κάτω Πατήσια έως τους Αγίους Αναργύρους. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο από Κατεχάκη έως την Πανόρμου και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό μήνα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Καλό φθινόπωρο να έχουμε με υγεία. Να πούμε 2-3 πράγματα και για τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας, φίλες και φίλοι. 3 ημέρες στη Μύκονο, παρακαλώ. Τέλειο, έτσι, χωρίς πολυκοσμία, του Αυγούστου, φθινόπωρο στη Μύκονο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στο Aeolos Resort στη Μύκονο, ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για 2 βράδια με ακτοπλοϊκά από την SeaJet και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των Ανέμων. Δεύτερο δώρο, ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Και τρίτο, ένα αναφυγραντήρα Μόρις από την σειρά Premier Plus. Για να πάρετε μέρος, φίλες και φίλοι, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Σε λίγο θα διαβάσω μηνύματα με βομβαρδιστικό ρυθμό έρχονται, σχολιάζοντας κυρίως το σοβαρό αστυνομικό περιστατικό με τη γυναίκα στο Λαύριο. Με ένα κοινό ερώτημα που θέτετε και εσείς, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έχει συλληφθεί 5 φορές για τέτοια αδικήματα να κυκλοφορεί ελεύθερος? 5 καταγγελίες για απειλές μέσα σε ένα χρόνο. 5 καταγγελίες. Όχι συνολικά τα τελευταία χρόνια, σε ένα χρόνο οι 5 καταγγελίες, και έγιναν και 5 συλλήψεις του ιδίου προσώπου. Βεβαρημένο το ιστορικό της υπόθεσης. Τώρα, να επιστρέψουμε στα της πολιτικής. Έχει ανοίξει χαμό φάμπρικα αντιπαράθεσης η ιστορία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επισκέφθηκε το Άγιον Όρος. Θεοπαίχτη τον αποκαλεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δέχθηκε πειρά από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Οκ, από τον Άδωνη Γεωργιάδη ήταν αναμενόμενο, είναι πολιτικός του αντίπαλος, αλλά και από τον Παύλο Πολάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κατά το παρελθόν είχε δηλώσει άθεος, σας υπενθυμίζω ότι δεν είχε επισκεφθεί το Άγιον Όρος όσο ήταν πρωθυπουργός, είχε να το επισκεφθεί από τον Αύγουστο του 2014. Επισκέφθηκε λοιπόν την Αθωνική Πολιτεία, νομίζω ακόμα εκεί βρίσκεται, αύριο θα επιστρέψει στην Αθήνα, και ανέβασε κάποιες φωτογραφίες ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος, που όπως ο ίδιος τη χαρακτηρίζει, είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Τι ήθελε να το ανεβάσει αυτό? Για άθεος κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος, έγραψε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αλλά είπαμε, αυτό εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πριν από λίγο, όταν ζητήθηκε να σχολιάσει, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την επίσκεψη του Προέδρου της Ελλάδας στο Άγιον Όρος, είπε το εξής αμίμητο. Πήγε να ψάλει ο Τσίπρας. Η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες. Υποστεί, δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν. Και κατέληξε, αν ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί. Αλλά δεν έμεινε ασχολίαστη η επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιον Όρος και από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος δεν εκνευρίστηκε για την ουσία της επίσκεψης, για το γεγονός δηλαδή ότι ο πρώην Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Άγιον Όρος, όπως έχει δικαίωμα να το κάνει οποιοδήποτε πολίτης άνδρας σε αυτή τη χώρα. Και όχι μόνο σε αυτή τη χώρα. Αλλά όπως λέει και γράφει ο ίδιος ο Παύλος ο Πολάκης, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η κυρίως που πας, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Για πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα. Αυτά έγραψε ο Αλέξης, ο Παύλος Πολάκης. Γιατί τα έγραψε όμως αυτά? Γιατί τον Αλέξη Τσίπρα τον συνοδεύει στην Αθωνική Πολιτεία ο σύζυγος της κυρίας Αθηνάς Λινού, ο κ. Λινός, γιατρός. Με τον οποίο είχε σκληρή πολιτική και όχι μόνο αντιπαράθεση ο Παύλος Πολάκης κατά το παρελθόν. Να σας πω ότι ο σύζυγος της κυρίας Αθηνάς Λινού, ο Δημήτρης Λινός, γιατρός, είναι ιερέας. Κατά συνέπεια ήξερε μερικά πράγματα παραπάνω κατά την διάρκεια της συνοδείας του, του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος, διότι έχει πολύ καλές επαφές και μένει αρκετές ημέρες της εβδομάδας εκεί. Γι' αυτό τον κάλεσε ο Αλέξη Τσίπρας, γι' αυτό και τον πήρε μαζί. Δεν άρεσε όμως η ιστορία αυτή στον Πολάκη. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Στέλιο Ζοντό. Εξαιρετικός αναλυτής στα θέματα, φίλες και φίλοι, που αφορούν στρατηγική επικοινωνία. Είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Καλημέρα κύριε Ζοντέ.
5: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σας και στους ακρότες.
4: Να είστε καλά. Να ρωτήσω αν αυτή η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος μετά από τόσα χρόνια και με δεδομένο ότι έχει επιστρέψει μάχημος στην πολιτική με τη δημιουργία νέου κόμματος και μάλιστα οι τελευταίες δημοσκοπήσεις τον ανεβάζουν και αρκετά ψηλά στη δεύτερη θέση, έχει να κάνει με τη στόχευση ενός άλλου ακροατηρίου, το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε προσεγγίσει στις τελευταίες εκλογές, ένα πιο δηλαδή συντηρητικό ακροατήριο στο χώρο του κέντρου, ένα πιο μετριοπαθές ακροατήριο στο χώρο του κέντρου, ή είναι κατά τη γνώμη σας απλά μια επίσκεψη και τίποτα παραπάνω?
5: Πριν κάνω το σχόλιο για τον κύριο Τσίπρα και την επίσκεψη στο Άγιο Όρος, θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο σε αυτό που αναφερθήκατε, με συγχωρείτε, στο αστυνομικό περιστατικό. Το σχόλιο αφορά τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας άνθρωπος με τέτοιο παρελθόν και με τέτοιες κατηγορίες να κυκλοφορεί ελεύθερος. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει και οι δικαστές να αναλάβουν μία ευθύνη για τις αποφάσεις τις οποίες παίρνουν. Διότι η αστυνομία μπορεί να συλλαμβάνει, αλλά τις αποφάσεις για το αν κάποιος θεωρείται επικίνδυνος για την κοινωνία θα κυκλοφορεί ελεύθερος ή όχι, την παίρνει η ελληνική δικαιοσύνη. Και κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά ότι τέτοιοι είδους άνθρωποι δεν μπορούν να φαίνονται ελεύθεροι με υποτιθέμενα ελευθερικά. Γιατί βλέπουμε πού μπορεί να καταλήξουν.
4: Συμφωνώ 100% με την άποψή σας και την εξέφρασα και δημοσίως πριν από λίγο, κύριε Ζοντέ.
5: Γι' αυτό πήρα την ευκαιρία να σχολιάσω αυτό, γιατί δεν είναι θέμα αστυνομίας το συγκεκριμένο. Δυστυχώς τώρα κάποιοι άνθρωποι είναι τραυματισμένοι με μια συμπεριφορά πολύ ακραία. Ναι. Πάμε όμως τώρα στα πολιτικά.
4: Λοιπόν, πώς τη βλέπετε την επίσκεψη, Τσίπρα? Έχει συμβολισμό πολιτικό ή είναι απλά μια επίσκεψη και τίποτα παραπάνω?
5: Εντάξει, είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρα συνολικά από την μέρα που δημιούργησε την Ελλάδα στο καινούργιο του κόμμα έχει επιχειρήσει με πολλούς τρόπους να αλλάξει το ακροατήριο και τη στόχευση στην πολιτική την οποία είχε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι δεδομένο ότι είναι μια ακόμα κίνηση στο να μιλήσει σε πιο κεντρό ακροατήρια, δείχνοντας ότι προφανώς δεν έχει κανένα θέμα με το χώρο της θρησκείας, ασχέτως αν ο ίδιος έχει δηλώσει το παρελθόν άθεος και είχε κρατήσει αποστάσεις. Νομίζω ότι κανονικοποιεί, επιτρέψτε μου τον όρο, προσπαθεί να κανονικοποιήσει περισσότερο την πολιτική του παρουσία.
4: Ναι, αυτό δεν είναι λάθος στρατηγική, είναι σωστή στρατηγική.
5: Αφανώς όχι, εγώ δεν το θεωρώ καθόλου λάθος.
4: Το μεγάλο κομμάτι δηλαδή των αναποφάσιστων και μετριοπαθών ψηφοφόρων.
5: Το στοιχείο που δείχνει ότι δεν είναι λάθος είναι η επίθεση κυρίως από τον κύριο Πολάκη και από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Γιατί δείχνει ότι αυτές οι διαχωριστικές γραμμές, τις οποίες επιδιώκει και ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας επιδιώκει τη διαχωριστική γραμμή με τον κύριο Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Πολάκη, προφανώς, τις πετυχαίνει και από την αντίδραση των συγκεκριμένων ανθρώπων.
4: Μάλιστα. Τώρα, θέλω να ρωτήσω πώς σχολιάζετε, εσείς ειδικά, που είστε εκτός κομματικού συστήματος και τα βλέπετε με κάποιες αποστάσεις όλα τα γεγονότα στο πολιτικό σκηνικό, την επιστροφή του κυρίου Μιχελογιαννάκη στο ΠΑΣΟΚ, με δεδομένο ότι είχε αλλάξει άλλα 3, 4, ίσως και 5 κόμματα κατά το παρελθόν. Okay, είναι δικαίωμά του αυτό, κανένα θέμα. Αλλά κυρίως πώς αυτό εντάσσεται μέσα στη γενικότερη αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος απέναντι στους ψηφοφόρους, είτε αφορά τη Νέα Δημοκρατία, είτε το ΠΑΣΟΚ, είτε το ΣΥΡΙΖΑ, είτε άλλο κόμμα. Ακριβώς, οριζόντια το πολιτικό σύστημα. Σε σχέση με τις κατά καιρούς αλλαγές θέσεων, τοποθετήσεων πρώην βουλευτών. Αν θυμηθούμε τι έλεγε ο κ. Μιχελογιαννάκης για το ΠΑΣΟΚ, πραγματικά θα μας κωθεί η τρίχα. Θα μου πείτε, είναι η μόνη περίπτωση που έλεγε κάποια πράγματα για το κόμμα στο οποίο στη συνέχεια εντάχθηκε? Όχι. Αλλά συνολικά πώς το σχολιάζετε όλο αυτό?
5: Ναι, είναι προφανές ότι δεν είναι η μόνη περίπτωση που είναι προβληματική. Υπάρχει από μια μικρή ομάδα στελεχών του πολιτικού σύστηματος, υπάρχει μια συμπεριφορά η οποία αυξάνει την αναξιοπιστία τους. Όχι την προσωπική αναξιοπιστία τους, την αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω, και ειλικρινά το λέω, δεν καταλαβαίνω τι προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι και δεν αναφέρομαι τώρα μόνο στον κύριο Μικελογιαννάκη, πολιτικά εννοώ ότι προσφέρουν, στα κόμματα τα οποία πηγαίνουν με αυτή την ταχύτητα με την οποία αλλάζουν, διότι δεν πιστεύω ότι σοβαρός άνθρωπος, πολίτης, ψηφοφόρος μπορεί κανεί να παρακολουθήσει, να πιστέψει ότι τις υβριδιακές αλλαγές που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στην πολιτική τους πορεία. Είναι, δημιουργούν σοβαρό θέμα αξιοπιστίας στο πολιτικό σύστημα και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω, πέρα το να βρίσκουν ένα ρόλο προσωπικό για να μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν, τα κόμματα τι κερδίζουν από τέτοιου είδους συνεργασίες, αλλά αυτό τι αποφασίζουν τα κόμματα και όχι εμείς που απλώς παρατηρούμε τα γεγονότα και τα σχολιάζουμε.
4: Εδώ υπάρχει και το εξής περίεργο στην υπόθεση αυτή από το πολιτικό ρεπορτάζ πληροφορίες, ότι πριν ανακοινωθεί επισήμως από το ΠΑΣΟΚ, που στόχος ήταν η Χαριλάου Τρικούπη να ανακοινώσει την επιστροφή του κ. Μιχαηλογιαννάκη και μερικών ακόμα στο κίνημα, πρόλαβε ο ίδιος ο κ. Μιχαηλογιαννάκης και το ανακοίνωσε πρώτος.
5: Εντάξει, προφανές δεν βιαζόταν.
4: Ναι, προφανώς. Τώρα, πέστε μου κάτι, έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση πάλι για τις δημοσκοπήσεις. Έγινε μια επώνυμη που δεν ξέρω αν είναι επώνυμη ή είναι ανώνυμη, θα μας τα πει στη συνέχεια ο επικεφαλής της interview, ο κ. Βασιλιάδης, καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όχι για την ουσία της δημοσκόπησης, όχι ότι μέτρησε λάθος, δηλαδή ότι δεν είναι η πραγματική εικόνα αυτή που αποτύπωσε η εταιρεία interview, αλλά για τη διαδικασία, ότι δηλαδή ανακοινώθηκε ενώ στην ταυτότητα γράφει πως θα ανακοινωνόταν την επόμενη μέρα. Τέλος πάντων, ένα story αμφισβήτησης αξιοπιστίας της δημοσκόπησης αυτής. Ξανανοίγει τώρα, επειδή έρχονται εκλογές, κατά τη γνώμη σας, όλη αυτή η ιστορία κατά πόσο οι δημοσκοπήσεις αυτές είναι αξιόπιστες ή όχι. Τι λέτε εσείς, πώς το βλέπετε γενικότερα όλο αυτό?
5: Βρισκόμαστε στο 2026, πάμε για το 2027. Αυτά τα εργαλεία, οι δημοσκοπήσεις δηλαδή, υπάρχει πλέον πολύ μεγάλη γνώση των επιστημόνων που δουλεύουν σε εταιρείες ερευνών κτλ. Για το πώς πρέπει να γίνονται σωστά οι δημοσκοπήσεις. Εγώ τα θεωρώ πολύ αξιόπιστα εργαλεία. Το ότι μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή κάποιο πρόβλημα, προφανέστατα μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή κάποιο πρόβλημα. Γι' αυτό και ο κλάδος των εταιριών ερευνών έχει τους θεσμούς και τις ελεγκτικές μηχανισμούς να ελέγχει πιθανά προβλήματα. Εγώ λοιπόν δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα αξιοπιστίας δημοσκοπήσεων. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί όπως κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό ισχύει για όλες τις δουλειές. Και όταν υπάρχει κάποιο θέμα, να μπορούμε να εξηγούμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το θέμα. Υπάρχουν θεσμοί είτε του ΕΣΟΥΡΟΥ είτε της ελεγκτικής εταιρείας για τις δημοσκοπήσεις, που μπορεί να δώσει τις απαντήσεις και ελπίζω να τις δώσει σύντομα και δημόσια, έτσι ώστε να κλείσει γρήγορα αυτή η συζήτηση, γιατί κάνει κακό στον κλάδο, κάνει κακό σε οποιαδήποτε προσπάθεια μπορεί να γίνει για να μετριέται, γιατί δεν υπάρχει άλλο εργαλείο παγκοσμίως που μπορούμε να καταλαβαίνουμε την κοινή γνώμη και τα θέλω της, και δεν εννοώ μόνο στο πολιτικό επίπεδο, μιλάω και στο κοινωνικό επίπεδο ή σε επίπεδο προϊόντων κτλ. Το εργαλείο είναι ίδιο, έτσι. Δεν υπάρχει άλλο εργαλείο.
4: Ξέρετε, γίνεται και στο εξωτερικό μια συζήτηση, δημόσια συζήτηση, αμφισβήτηση ορισμένων δημοσκοπήσεων, όχι όλων.
5: Ναι,
4: αλλά εκεί δεν γίνονται από τα κομματικά του ρόλου. Υπάρχει μια διαφορά. Εκεί γίνεται σε επιστημονικό επίπεδο.
5: Βεβαίως. Η επιστημονική συζήτηση καλά κάνει και γίνεται.
4: Έτσι.
5: Γιατί πρέπει το εργαλείο να συνεχίζει να εξελίσσεται και να μπορεί να βρίσκει τρόπους να παρακολουθεί την κοινωνική εξέλιξη. Εδώ δεν έχουμε τέτοιου είδους συζήτηση.
4: Ακριβώς.
5: Δεν έχουμε τέτοιου είδους συζήτηση. Θα έπρεπε να την έχουμε και στην Ελλάδα αυτή τη συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί το εργαλείο.
4: Μα γι' αυτό και δεν ανοίγει ποτέ μια σοβαρή συζήτηση εδώ, επειδή παρεμβαίνουν αυτά τα κομματικά τρόλ.
5: Ακριβώς. Δεν είναι και το μόνο θέμα που δεν ανοίγουμε σοβαρή συζήτηση, αλλά τέλος πάντων, ας μείνουμε σε αυτό που συζητάμε τώρα. Είναι προφανές ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνεται στην Ελλάδα, πώς μπορεί να βελτιωθούν οι δημοσκοπήσεις και να αποτυπώνουν καλύτερα τις διαθέσεις της κοινής γνώμης, αλλά αυτό είναι άλλο από την συζήτηση που κάνουν τα κομματικά τρόλ ένθεν κακήθεν στην Ελλάδα.
4: Τώρα, να κλείσουμε με τα ενεργειακά. Να. Σε δύο επίπεδα γίνεται η συζήτηση για τα ενεργειακά. Ότι η χώρα μας αποτελεί πλέον ένα μεγάλο, σημαντικό, γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό ενεργειακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή, η μία πλευρά, η αισιόδοξη, η καλή, η θετική. Η δεύτερη πλευρά όμως είναι η καθημερινότητα, η σκληρή. Αυτή την οποία πληρώνει ο πολίτης, και όχι μόνο ο πολίτης, γιατί δεν είναι μόνο τα νοικοκυριά τα οποία στενάζουν, είναι και οι εταιρείες, είναι και οι βιοτεχνίες, είναι και οι βιομηχανίες, είναι και οι επιχειρήσεις γενικότερα, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ενέργειας. Εσείς περιμένετε κάτι επ' αυτού από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μαρκ Ρούμπιο, την Πέμπτη στην Αθήνα ή όχι?
5: Καταρχήν, όπως σωστά είπατε, είναι δύο διαφορετικά θέματα. Το ένα είναι το μεγάλο θέμα της ενέργειας και αν η Ελλάδα έχει γίνει κόμβος με τις εξελίξεις τις οποίες έχουμε, είτε με τις. Με τις έρευνες που θα γίνουν το πρώτο τρίμηνο του 27 ή προς το τέλος του πρώτου τρίμηνου του 27 αρχής γενομένης από το Ιόνιο, είτε με το ενεργειακό καλώδιο το οποίο συζητάμε μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας, και αυτά είναι μεγάλα θέματα που όταν προχωρήσουν πραγματικά θα καταστήσουν την Ελλάδα σημαντικό παίκτη στην νοτιοανατολική περιοχή της Μεσογείου. Προφανώς λοιπόν η επίσκεψη του κ. Ρούμπιο για αυτά τα μεγάλα θέματα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, διότι οι Αμερικάνοι βρίσκονται με τις εταιρείες τους εμπλεκόμενοι με την καλή έννοια του όρου λόγια της Εύρων και την ExxonMobil στις έρευνες που θα γίνουν στο Ιόνιο και στην και βόρεια της Κρήτης και η νότια της Κρήτης, γιατί είναι δύο τρικόπεδα εκεί. Βεβαίως το θέμα του καλωδίου που έχει αποκτήσει διεθνή χαρακτηριστικά μετά και τη συμμετοχή της μεγάλης γαλλικής εταιρείας Meridian. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι, επειδή παρακολουθώ την συζήτηση, ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε και εδώ το λάθος και να μεταφέρουμε τις τουρκικές θέσεις που βγαίνουν από ακραίους κύκλους κυρίως της Τουρκίας και να τις θεωρούμε θέσεις ότι και δεδομένο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γλυκριάζουμε την ελληνική συζήτηση μεταφέροντας άκρητα τουρκικές θέσεις που καταγράφονται από ακραίους κύκλους στην Άγκυρα. Θέλω να πω εδώ ότι η παρουσία του κ. Ρούμπιο αυτή την περίοδο ειδικά στην περιοχή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για την ευρύτερη περιοχή, και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις δημόσιες τοποθετήσεις του για να μπορούμε να κρίνουμε για το πώς πήγαν οι συζητήσεις.
4: Να είστε καλά κύριε Ζοντέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Real FM.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο match?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα. Κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισε την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
14: Θέλεις ένα κεραμιδο πενελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Το μέλλον σου χωράει παντού.
17: Υποβολή εργασίας έγινε.
18: Παρακολούθηση διάλεξης, check.
19: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
20: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
21: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
22: Αυτή τη
1: την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των Θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση.

Καλημέρα στη φίλη μου την Ολγκίνα. Καλημέρα στον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα στο φίλο μου το Στέφανο τον Κακανάκη. Το Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Τον Ηλία το Μαραγκό. Το φίλο τον Μπάμπη το Μεταφορέα από το Εγάλεο. Καλημέρα στη φίλη την Εύη από την Ξάνθη. Την κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Το Σταύρο από την Αθήνα μου έχει στείλει ένα ενδιαφέρον μήνυμα, θα το διαβάσω στη συνέχεια. Τον φίλο τον Ιωάννη, τον Δημήτρη, τον Αρβανίτη. Καλημέρα στο φίλο τον Μάνο, στο φίλο τον Μάριο. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Καλημέρα Σόφη μου. Ας ευχηθούμε να σωθεί η γυναίκα Γιάννη, για να μην μείνουν και δύο μικρά παιδάκια ορφανά. Από ό,τι φαίνεται έχει διαφύγει ευτυχώς τον κίνδυνο. Αλλά υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα, αγαπητοί μου Σόφη. Πώς κυκλοφορούν αυτοί οι τύποι ελεύθεροι στην κοινωνία? Έχει συλληφθεί ο δράστης Τάσο για έκτη φορά μέσα σε ένα χρόνο. Να δούμε τώρα ποια θα είναι η αντιμετώπιση του, ποινική αντιμετώπιση από τη δικαιοσύνη. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο από τον Ντόρτμουντ. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνάρδο τον Κονδύλι.

Να πω την καλημέρα μου στο Μάρκο από Τυχείο που πάντα μας στέλνει το θέμα του. Εκεί με τα λεωφορεία αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα οι φοιτητές. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Να σε καλά, Θανάση. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό που εύχεται καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Γιάννη. Να σε καλά, αγαπητέ μου φίλε. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο Πάπα Ζαχαρίου. Καλημέρα στην κυρία Σπασία. Ναι, πράγματι χειροτονήθηκε απλώς ιερέας αφού υπηρέτησε από καθηγητή στην ιατρική Αθήνας. Νομίζω αυτό δεν είπα και εγώ, είπα κάτι άλλο. Καλημέρα λοιπόν στην κυρία Σπασία. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο, τα καλύτερα σου εύχομαι. Και στο Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Λοιπόν, πόση ώρα έχουμε για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων? 2 λεπτάκια, ωραία.

0: Σήμερα είναι, ακούστε τώρα, είναι η Διεθνή ημέρα μη βίας. Σήμερα υπάρχει η Παγκόσμια ημέρα μη βίας. Σήμερα είναι. Και σήμερα επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Τώρα το είδα. Γιορτάζουν όχι Εβραίως διαδεδομένα ονόματα, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς θα ευχηθούμε στις φίλες και τους φίλους που γιορτάζουν, στις φίλες και τους φίλους που έχουν κάποια προσωπική επιτογενέθλια. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν ο Ιουστίνος, η Ιουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα. Ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Πολλά μηνύματα, σχόλια, παρασκήνια. Μετά τις 11 εδώ στο Real FM, αλλά και πριν τις 11, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Με την Ελευθερία Τζανακούλη για όλα τα νεότερα και τις ειδήσεις της ημέρας. Επιστρέφουμε σε 3 με 4 λεπτά.
1: Real FM.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα

0: Λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
8: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, Ωμικρον Έψιλον.
9: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
10: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
11: 42 χρόνια τώρα ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου. Σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
12: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
13: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
14: Και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
18: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού.
4: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης του ομίλου της στην πρώτη κατηγορία του Nations League η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Γερμανία-Σερβία 2-0. Περισσότερα στο filathlos.gr.
15: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και καταιγίδες σε υπηρετικά έβια, νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Βροχή ακούω, μπουμπουνιτά. Νομίζω τέλειο τραγούδι, ε. Παλιό καιρός. Πασχάλης Τερζής. Εδώ επιλέγουμε τραγούδια τα οποία είναι, ταιριάζουν με την σημερινή ημέρα, φίλες και φίλοι. Την καλημέρα μου, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχετε και καλό μήνα. Καλό φθινόπωρο σε όλο τον κόσμο. Παρασκευή 2, όχι Νοεμβρίου, Οκτωβρίου, μην μπερδεύεστε από τον καιρό, του 2026 και εμείς είμαστε όλοι εδώ όπως κάθε Παρασκευή, 10-12 το πρωί. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι. Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και οι κυρίες Ελευθερία Τζανακούλη και Νίκη Κότσου στη σύνταξη και την εκφώνηση των δελτίων και των τίτλων, ειδήσεων του αληθινού ραδιοφωνού.
2: Στα ίδια πάντα μένουμε.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@3lfm.gr.

0: θέλαμε.
1: Η εφαρμογή Athens Way που παρουσιάσαμε προχθές εδώ από την εκπομπή μας πάει αρκετά καλά, πάνω από 9.000 χρήστες την ημέρα από την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας. Αναφέρομαι στην εφαρμογή που αφορά τις μετακινήσεις και τις υπηρεσίες στάθμευσης στην Αθήνα. Μου ήρθαν τα στοιχεία, δείχνει η ανταπόκριση ότι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης αγκαλιάζουν τις ψηφιακές υπηρεσίες όταν κάνουν την καθημερινότητά τους πιο απλή και πιο λειτουργική. Είναι απλά τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Φαίνεται ότι έχει δυναμική το Athens Way. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους στην καθημερινότητά τους, τους οδηγούς κατά κύριο λόγο.

0: Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Θεανό. Καλημέρα κυρία Θεανό. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Στέλιο το Λαγκάδι. Ο καιρός δεν παίζεται, Γιάννη, μας έχει τρελάνει. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα κυρία Αποθητή, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου το Μάκη από τα Βλέ Λεωφορεία. Να είσαι καλά και εσύ αγαπητέ φίλε Μάκη, την αγάπη μας. Δώσε μου πίσω τη ζωή μου και ξοφτώ. Καλημέρα στην κυρία Φανή, να είστε καλά κυρία Φανή. Καλημέρα στη φίλη την Ατάσα την Καρούζου. Κρύος ο καιρός, έτσι είναι. Καλημέρα στον καλό φίλο ακροατή, το Σάβα που μας ακούει από Ολλανδία. Να είσαι καλά Σάβα, την αγάπη μας σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο τον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Την πρώτη φορά δεν κατανόησαν την πρόθεση του Ρουμάνου οι δικαστές. Τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη φορά δεν τους έπεισε ότι είναι ικανός να σκοτώσει. Λοιπόν, μεγάλη συζήτηση γίνεται φίλες και φίλοι για την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων. Ο καθένας θα βλέπει από τη δική του πολιτική, κοινωνική, τι άλλο να πω, ιδεολογική ματιά, κομματική. Όπως καταλαβαίνετε η συζήτηση αυτή έχει ανοίξει και επειδή υπήρξε επώνυμη καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για την τελευταία δημοσκόπηση της Interview, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη που είναι ο επικεφαλής, ο CEO, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Interview. Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς. Εγώ έκανα ρεπορτάζ, πρέπει να σας πω. Δεν μπόρεσα να εντοπίσω τον δικηγόρο, αν είναι υπαρκτό πρόσωπο βάσει του ονοματεπώνυμου, το οποίο ο ίδιος έστειλε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ή όχι. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε μια απάντηση από την εταιρεία σας.
1: Κοιτάξτε, ισχύει το ρεπορτάζ σας. Κάνατε έρευνα, βρήκατε ότι αυτά που βρήκατε. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει και εγώ τις δικές μου ενέργειες. Έχω βρει αυτά που έχω βρει. Τα έχω αναθέσει σε δύο δικούς μου ανθρώπους, σύμβουλους μου νομικούς. Και προφανώς το πράγμα θα πάρει την πορεία που πρέπει να πάρει.
0: Το έψαξα, γιατί προσέξτε, όταν γίνεται μια επώνυμη καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
1: Να σας διορθώσω. Δεν υπάρχει επώνυμη καταγγελία. Δεν υπάρχει επώνυμο.
0: Δεν υπάρχει αυτό το επώνυμο.
1: Δεν υπάρχει επώνυμο.
0: Δεν αντιστοιχεί σε δικηγόρο.
1: Δεν είναι επώνυμη. Ναι. Δεν υπάρχει επωνυμία. Εντάξει, δεν υπάρχει επώνυμη. Δεν ξέρω αν θα το. Είναι. Τι να σα πω τώρα.
0: Ναι, το περίεργο είναι πώς έγινε ρουλεμάν όμως αυτή η ιστορία. Κάποιος αυτό το πράγμα το διοχέτευσε. Κάποιος ήθελε να σας τη στήσει. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ.
1: Διαβάστε την έρευνα.
0: Μάλιστα.
1: Δείτε την έρευνα. Κάντε τα συμπεράσματά σας. Από κάτι.
0: Ωραία. Δεν λέτε κάτι.
1: Δηλαδή, επειδή είστε έμπειρος. Αν διαβάσετε την έρευνα, θα καταλάβετε. Τίποτα άλλο.
0: Ούτως ή άλλως στην καταγγελία δεν αμφισβητήθηκε η έρευνα, τα χαρακτηριστικά της έρευνας.
1: Δεν είναι γίνει καταγγελία. Είναι μάλιστα. Fake.
0: Ωραία, να το γενικεύσουμε λοιπόν το ερώτημα. Θα πάμε προς την τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα, έτσι. Όχι μόνο κατά της δικής σας εταιρείας. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες, τις οποίες δεν καλοβλέπουν κάποιοι πολιτικοί και κάποια κόμματα. Πού θα πάει η δουλειά, τι άμυνες έχετε εσείς από την πλευρά σας σε επιστημονικό επίπεδο?
1: Η μόνη άμυνά μας είναι να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Όταν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, κανένας δεν θα φοβηθεί τίποτα. Και οι συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες δημοσιεύουν κάνουν άψογα τη δουλειά τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν υπάρχουν μικρές αστοχίες, καμιά φορά οι αποκλήσεις, αστοχίες είναι βαριά κουβέντα και μάλλον λάθος, το αποσύρω, αποκλήσεις από τα τελικά αποτελέσματα, αυτά έχουν να κάνουν με μεθοδολογικά πράγματα και όχι με πολιτικές ενδεχομένως δεύτερες ή τρίτες σκέψεις. Mm-hmm. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων λειτουργούν βάσει συγκεκριμένων κανόνων και αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται από όλους ως Ευαγγέλιο και από εμένα και βεβαίως και από όλους τους άλλους. Λοιπόν, ο νόμος στηρείται κανονικότητα, όλοι κάνουμε τη δουλειά μας. Θα μας αφήσουν να βγάζουμε αυτό που βρίσκουμε. Ακόμα και αν κάνουμε λάθη, τα λάθη για μας έχουν αξία, κύριε Παπαγιάννη.
0: Όταν λέτε κάνουμε λάθη, τι εννοείτε? Αστοχία στα ποσοστά,
1: αστοχία
0: στην εκτίμηση.
1: Αστοχία, αποκλήσεις πέραν από τις επιθυμητές ή τις επιτρεπτές. Τα λάθη έχουν διδακτικό χαρακτήρα. Ξέρετε, από τα λάθη μαθαίνουμε. Δεν μαθαίνουμε από αυτά που κάνουμε καλά. Μαθαίνουμε από αυτά που κάνουμε λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Αφήστε λοιπόν τους δημοσκόπους να κάνουν τα λάθη, έτσι. Όχι αμέσως, δεν πιστεύω τις δημοσκοπήσεις ο ένας. Όταν λέω πολιτικός, δεν πιστεύω τις δημοσκοπήσεις, αφιζητώ τις δημοσκοπήσεις. Αυτό το ακούτε από πάρα πολλούς πολιτικούς.
0: Προσέξτε,
1: αρχηγούς.
0: Αποδίδουν πολιτικό δόλο όμως αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται αυτά τα οποία ισχυρίζονται. Δηλαδή, αποδίδουν το ρόλο του πώς να το πω, επηρεάζουν την κοινή γνώμη, αρνητικά τουλάχιστον.
1: Προφανώς, σίγουρα, ναι. Αλλά τον δόλο αυτών, κοιτάξτε ποιοι είναι κυρίως αυτοί οι οποίοι αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι συνήθως ο πρώτος ή ο δεύτερος ή ο τρίτος, έτσι λέω τώρα, έτσι. Βάλτε σε μια σειρά κατάταξη ποιον θέλετε, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, σε διάφορες χρονικές περιόδους. Είτε ήταν του Πασό κυβέρνηση, είτε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, είτε ήταν η Νέα Δημοκρατία, γίνεται κυβέρνηση. Συνήθως οι δημοσκοπήσεις σε αυτούς που δεν είναι πρώτος, η δημοσκόπηση του φταίει. Δεν του φταίει η δεύτερη, δεν του φταίει αυτός. Αυτός θα κάνει όλα καλά. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι. Τώρα, πάμε λίγο στην ουσία των δημοσκοπήσεων. Προχθές ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε κάποια επιπλέον μέτρα που προφανώς δεν είχε ανακοινώσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί δεν τα είχε αξιολογήσει κατά αυτόν τον τρόπο, ή εν πάση περιπτώσει του προέκυψαν στην πορεία λόγω της ενεργειακής κρίσης. Η πραγματικότητα είναι μία. Ότι, τουλάχιστον η δική μου προσέγγιση, η δική μου ανάλυση είναι αυτή. Για να ανακοινώσει νέα μέτρα ο Πρωθυπουργός, κυρίως το θέμα των servicers και το θέμα που αφορά τις 120 δόσεις, σημαίνει ότι όλη αυτή η ιστορία με τις παροχές και τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ δεν πήγε ιδιαίτερα καλά. Συμφωνείτε σε αυτό ή όχι?
1: Κοιτάξτε, μερικώς απαντιέται αυτό πάλι αν δείτε την τελευταία δημοσκόπηση που φαίνεται μια παράθεση μέτρων που είδαμε στην έκθεση σε συμβολικές θέσεις για τη Νέα Δημοκρατία, για τον Κουμπαρά των Γενναιών, για τον κύριο Τσίπρα και την
0: Ναι, Ελλάδα. Αυτό δεν περπάτησε όμως. Είδα ότι οι προσδοκίες για παροχές δεν είναι.
1: Δεν είχε μεγάλη αποδοχή. Αλλά νομίζω στην εκπομπή σας το είχα πει, δεν ξέρω αν ήταν κάπου αλλού, αλλά νομίζω και
0: σε μένα το είχατε πει, ναι.
1: Ότι δεν, λογικά δεν τελειώσαμε με τα μέτρα, γιατί καθενός έμεινε ανικανοποίητος ένας κόσμος. Αφετέρου, γιατί κάποιοι που περίμεναν κάποιες ελαφρύσεις, όχι να μην πάρουν ή να πάρουν κάποια, απλά να μην δώσουν. Μιλάω για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εκεί ήταν το μεγαλύτερο μέρος των.
0: Εγώ ξέρετε τι διαπίστωσα αναλύοντας δημοσκοπήσεις, κύριε Βασιλιάδη, και τη δική σας και τις άλλες που βγήκαν μετά τη ΔΕΘ και μετά την άνοδο των πολιτικών αρχηγών και του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ότι δεν καταγράφηκε επίδραση στις δημοσκοπήσεις αυτές, σημαντική επίδραση όσον αφορά την καθημερινότητα των πολιτών σε σχέση με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Δηλαδή, δεν κινήθηκαν οι βελόνες ούτε της Νέας Δημοκρατίας προς τα πάνω, ούτε του Πασόκ. Του Πασόκ μπορεί να κινήθηκε ένα μισό με ως 1%, αλλά μπορεί να είναι και άλλες οι αιτίες και οι λόγοι, ούτε της ΕΛΑΣ. Δεν συμφωνείτε λοιπόν ότι ο κόσμος είναι πολύ επιφυλακτικός απέναντι σε αυτές τις εξαγγελίες που ακούγονται στη ΔΕΘ?
1: Συμφωνώ στο γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις έστειλαν μήνυμα. Και αυτή είναι και η πραγματική αξία της δημοσκόπησης. Όχι το αν το ένα κόμμα έχει τόσο και το άλλο κόμμα έχει κάτι άλλο. Αλλά το μήνυμα που στέλνει προς την πολιτική εξουσία. Και εδώ ο Μητσοτάκης, θεωρώ ευφυώς, τις άκουσε, τις μελέτησε όλες, τις διάβασε.
0: Γι' αυτό και επανήλθε. Με νέες εξαγγελίες.
1: Και γι' αυτό επανήλθε. Και δεν αποκλείω να επανέλθει πάλι λίγο αργότερα με άλλες. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή το θέμα με τα καύσιμα μας καίει όλους. Δηλαδή,
0: δεν το συζητάμε. Το βασικό, το Α και το Μ. Η ακρίβεια γενικότερα.
1: Ναι, το καύσιμο από το πετρέλαιο, το τρακτέρ, στο αυτοκίνητο κτλ. Περνάμε και στο μαρούλι, στο σούπερ μάρκετ. Όλο αυτό το ανεβάζει επίπεδο, ας πούμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, το έχει δει και εδώ πρέπει να κάνει μια crisis management, τώρα, μια διαχείριση κρίσης. Οπότε το πρώτο πράγμα που κάνει, και για το πρώτο πράγμα που βρήκε ίσως και τα λεφτά, είναι να κάνει αυτές τις επιδοτήσεις ή τέλος πάντων αυτές τις μειώσεις των φόρων, στον ειδικό φόρο καταναλωτή. Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνει.
0: Εσείς...
1: Θα έχει κι άλλο κύμα όμως, νομίζω.
0: Θα έχει κι άλλο κύμα. Αυτό λέει και το δικό μου ρεπορτάζ και η εκτίμηση λέει αυτό. Τώρα, κατά την γνώμη σας, αυτές οι εκλογές που πλησιάζουν, σε 6-7 μήνες θα προκριθούν οι εθνικές εκλογές, θα κριθούν στην καθημερινότητα του πολίτη? Δηλαδή, η οικονομία θα είναι η βαριά ατζέντα που θα κρίνει τι θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή η λεγόμενη γκρίζα ζώνη, αν αποφάσισε ψηφοφόρη δηλαδή ή όχι?
1: Κοιτάξτε, η οικονομία κρίνει βεβαίως τα πάντα. Αλλά επειδή ο κόσμος έχει μάθει ότι στην οικονομία δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί που χτυπάς πάνω στα προβλήματα και λύνονται. Εγώ νομίζω ότι για πρώτη φορά, κύριε Παπαγιάννη, και γράψω το αυτό που σας το λέω σήμερα, 2 Οκτωβρίου, οι επόμενες εκλογές θα δώσουν οι ψηφοφόροι περισσότερο βάση στον προγραμματικό λόγο των κομμάτων και στα προγράμματα από ότι δεν έχουν δώσει ούτε τις τελευταίες 2 δεκαετίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο καθένας θα ψάξει πέρα από τις ιδεολογίες. Άμα είσαι καραμπινάτος δεξιός ή καραμπινάτος αριστερός και δεν ξεκολλάς από εκεί, θα πας εκεί. Αλλά αυτό του παραδοσιακού ψηφοφόρου στο σύνολο του εκλογικού σώματος δεν ξεπερνάει το 25%. Δηλαδή, οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι από την αριστερά μέχρι τη δεξιά, από την αριστερά μέχρι τη δεξιά, δεν ξεπερνάει το 25%. Κάποια κόμματα έχουν λίγο περισσότερους παραδοσιακούς, κάποια άλλα λίγο λιγότερο. Ας πούμε, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κουκουέ έχουν παραδοσιακούς ψηφοφόρους γιατί έχουν και μια ιστορικότητα. Άρα λοιπόν δημιουργείται και παράδοση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό το 25%. Όλο το υπόλοιπο, το υπόλοιπο 75% θα ψάξει. Τι λέει το Πασόκ, τι λέει η Νέα Δημοκρατία, τι Έλλας. Εγώ είμαι συνταξιούχος. Τι λέει για τη συνταξή μου, λέει αυτό. Με βολεύει, θα πάω σε αυτό το κόμμα.
0: Ωραία, άρα θα, άρα θα ψηφίσει με κριτήριο το πορτοφόλι.
1: Το πορτοφόλι.
0: Μάλιστα.
1: Και με μειωμένη την οργή. Δεν νομίζω ότι η οργή θα είναι.
0: Θα πάει εκεί, δηλαδή με θετική διάθεση στην κάλπη, λέτε εσείς.
1: Θα πάει με θετική διάθεση για να λύσει τα προβλήματά του και όχι τις διαφορές του.
0: Αυτό ένα κομμάτι των ψηφοφόρων. Οι μετριοπαθείς, οι αναποφάσιστοι που κινούνται κυρίως στο χώρο του κέντρου. Υπάρχουν και οι άλλοι. Οι λεγόμενοι αντισυστημικοί ψηφοφόροι που κινούνται στην άκρα δεξιά και την άκρα αριστερά. Αυτοί δεν νομίζω θα πάνε με θετική διάθεση. Αυτοί θα πάνε μάλλον για να μαυρίσουν.
1: Αυτοί θα πάνε, αλλά και το αντισυστημικό. Κοιτάξτε, δηλαδή, τώρα που έχουμε μια κρίση πολύ έντονη, ο αντισυνοκομός ανεβαίνει περισσότερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Εάν πάμε σε ένα κλίμα κάπως καλύτερο και πολιτικά αλλά και οικονομικά, νομίζω ότι θα δείτε και εκεί ο αντισυνοκομός να πιέζεται. Ναι.
0: Τώρα, πάμε στην ουσία όλων αυτών που περιμένουμε να δούμε στις εθνικές κάλπες. Από τώρα όμως, βάζουμε μερικές παραμέτρους κάτω και κοιτάζουμε, αναλύουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Από αυτά τα οποία βλέπετε από τις δημοσκοπήσεις που έχετε κάνει, υπάρχει τάση. Νέοι ψηφοφόροι που είχαν δικαίωμα ψήφου το 23 και δεν πήγαν να ψηφίσουν, καναπέ δηλαδή, τηλεόραση, καναπέ, σπίτι, φαγητό, οτιδήποτε άλλο εκτός από ψήφο, να έχουν την τάση και τη διάθεση να πάνε να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές ή όχι?
1: Δύσκολη ερώτηση. Αν ήταν το 23 απολυτίκ, να το πω έτσι, απομακρυσμένοι από την πολιτική, δεν ξέρω.
0: Υπάρχει κάποιο κόμμα, κάποιος πολιτικός αρχηγός που θα τους συγκινήσει για να τους σηκώσει από τον καναπέ ή όχι?
1: Κοιτάξτε, αυτό όλο τώρα που μου θέτω σε ερώτημα είναι έμπνευση για μένα για την επόμενη δημοσκόπησή μου, για το επόμενο ερωτηματολόγιο, το οποίο θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, να δω καταρχήν πόσο κοντά αισθάνεται ένας μέσος πολίτης στην πολιτική, και αυτό να το δω ηλικιακά, ώστε να μπορέσω να σας απαντήσω στην επόμενη εβδομάδα αν ισχύει αυτό. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποια, αν θέλει, σε προτίμηση των νέων σε κάποια κόμματα. Να το δούμε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει επίσης μια προτίμηση στη γεωγραφία της χώρας σε κάποια κόμματα. Γιατί αλλιώς τη Φίλη Πελοπόννησος, αλλιώς η Κρήτη, αλλιώς η Μακεδονία. Εδώ διαφοροποιείται η ψήφος ακόμα και με το φύλο, όχι μόνο με την ηλικία και με το που μένεις. Λοιπόν, αν δούμε πόσο κοντά αισθάνεται, αν δούμε από πού ενημερώνεται και πόσο συχνά ενημερώνεται, γιατί αν μου πει αισθάνομαι πολύ κοντά στην πολιτική, αλλά ξέρεις ενημερώνομαι μια στο τόσο, τότε μου λέει μούφα.
0: Ωραία, πάντως η τάση από το 2000 και μετά, από το 2010 και μετά, είναι συνεχής αύξηση της αποχής. Και είναι με μαθηματική νομοτέλεια και ακρίβεια κάθε φορά η αύξηση αυτή. Όχι απλά επαναλαμβανόμενη, αλλά αυξητική τη τάση. Δηλαδή, κάθε φορά αυξάνεται η εποχή σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Γι' αυτό σας ρωτώ, έχει πολύ μεγάλη σημασία η συμμετοχή σε εκλογές για το τελικό αποτέλεσμα, ποιος θα έρθει πρώτος, δεύτερος, τρίτος και με τι ποσοστά. Αλλά εγώ δεν μπορείτε να μου απαντήσετε από τώρα. Λογικό είναι αυτό.
1: Εγώ καταρχήν σας ευχαριστώ για την έμπνευση που μου δώσετε το επόμενο ερωτηματολόγιο και θα με ακούει ο ανταγωνισμός, δεν πειράζει. Λοιπόν, δεύτερον, βεβαίως η αποχή έχει και ηλικιακό κριτήριο. Έτσι. Δηλαδή, δεν απέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάνε ψηφίσουν ακόμα γιατί του διασφαλίζει τη σύνταξή του.
0: Ναι.
1: Απέχουν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να χάσουν.
0: Ναι, τα πιο
1: κερδίσουν.
0: Δυναμικά κοινά, βεβαίως.
1: Τα
0: έτσι
1: πιο
0: είναι.
1: Δυναμικά κοινά, ναι.
0: Τώρα.
1: Άρα λοιπόν, πράγματι το ηλικιακό παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά καλό είναι να το πούμε με νούμερα. Δεν μα λέμε τώρα στον αέρα ότι
0: μάλιστα
1: είναι 10-15-25%.
0: Ωραία, θα το δούμε αυτό στην πορεία, θα δούμε αν υπάρχει τάση αυτή ή όχι. Τώρα, στο ισοζύγιο κεντροαριστερά-κεντροδεξιά. Σχεδόν σε όλη την Ευρώπη αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το βλέπουμε σχεδόν παντού αυτό, να μετακινείται ένα κομμάτι ψηφοφόρων ακόμα και από την άκρα αριστερά προς την άκρα δεξιά. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, κόμματα τα οποία είχαν εμφάνιζαν 1 και 2 ή 3% σήμερα είναι στο 33-35-40% και αναφέρομαι σε συγκεκριμένα κόμματα όπως είναι η ναζιστική AfD στη Γερμανία, όπως είναι το ακροδεξιό κόμμα στην Σουηδία ή το ακροδεξιό στην Ισπανία ή το πιο ακροδεξιό από τη Μελώνη κόμμα στην Ιταλία. Αυτή η μετατόπιση στον άξονα, στο ισοζύγιο κέντρο-αριστερά-κέντρο-δεξιά, εμφανίζεται πλέον και στην Ελλάδα ή όχι?
1: Όχι τόσο έντονα όσο και τόσο χαρακτηριστικά όσο είπατε. Ξεχάσατε, αφήστε και τη Λεπέν απ' έξω, γιατί και αυτή έρχεται εκεί πέρα και μπορεί και εκεί να έχουμε ανατροπές. Κοιτάξτε, εγώ δεν
0: Λεπέν
1: νομίζω.
0: Τη Λεπέν την άφησα απ' έξω, γιατί έχει καταγράψει ήδη μια σημαντική εκλογική δύναμη σε προηγούμενες εκλογές.
1: Ναι, ναι,
0: γι' αυτό.
1: Ναι, και είναι και λίγο ανεπικίνδυνη για τις επόμενες εκλογές, γιατί και εκεί έρχονται σε λίγο εκλογές στη Γαλλία προεκλογικές. Κοιτάξτε, η αιτία αυτή τη μετακίνηση από την άκρα αριστερά ή από την αριστερά, αν θέλετε, στην άκρα δεξιά, είναι γιατί πρώτον έχουν αποτύχει όλες αυτές οι, ας το πω, σοσιαλιστικές πολιτικές, οι οποίες δεν οδήγησαν.
0: Αυτή είναι μία εξήγηση. Υπάρχουν και άλλες εξήγησεις.
1: Και η δεύτερη πολύ σημαντική εξήγηση είναι η φτωχοποίηση. Δηλαδή, αν δείτε στη Γερμανία τώρα, εκεί που η AfD παρελάβει, για παράδειγμα, όταν βγαίνει η Volkswagen και λέει ότι εγώ μέσα στα επόμενα 3 χρόνια κάνω 50.000 απολύσεις μέσα στη Γερμανία. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι προκαλεί τρόμο.
0: Να προσθέσω σε αυτές τις αιτίες άλλες δύο, τρεις αιτίες. Είναι πράγματι η αποτυχία της εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων ένα. Είναι πράγματι η φτωχοποίηση ενός σημαντικού μέρους της ευρωπαϊκής κοινωνίας και όχι μόνο δύο. Είναι το μεταναστευτικό τρία. Η αποτυχία αντιμετώπιση από τις κυβερνήσεις του μεταναστευτικού. Είναι η αύξηση της εγκληματικότητας τέσσερα. Και ξέρετε τι άλλο είναι? Το αντιευρωπαϊκό και αντιφιλελεύθερο αφήγημα που εκφράζουν οι δύο μεγάλοι ηγέτες του κόσμου, ο Τραμπ και ο Πούτιν.
1: Όλα παίζουν ρόλο με αυτή τη σειρά που τα είπατε, προφανώς. Αλλά θεωρώ ότι σίγουρα η φτωχοποίηση και το αίσθημα που έχουν κάποιοι ότι η κοινωνία τους αποκλείει από τα δρόμενα, ότι υπάρχει μια κλίκα, περνάει καλά και όλοι εμείς δεν είμαστε. Δηλαδή αυτό πρέπει να το ακούσουμε. Αυτό δεν είναι ναζιστής αυτό. Είναι πολύ εύκολο να πούμε αυτός που φωνάζει είναι φασίστας, είναι ναζί, είναι οτιδήποτε. Όχι, κάτι προσπαθούν να μας πούνε. Και νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα καμιά φορά δεν τα ακούει, κύριε Παπαγιάννη.
0: Εσείς βλέπετε τέτοια ακρότητα σε πολιτικές θέσεις όπως υπάρχει στη Γερμανία και αλλού δεν θα υπάρξει σε εκλογές στην Ελλάδα. Παρότι είναι πολύ πιθανό ο κύριος Κασιδιάρης να δείξει, να φωτογραφήσει ή δεν ξέρω με ποιο άλλο τρόπο να στηρίξει κάποιο άλλο κόμμα.
1: Δεν έχουμε το DNA των Βόρειων. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε τέτοια άκρα. Αλλά ακόμα και Χούντα όταν είχαμε, λέγεται τέλος πάντων ιστορικά ότι υπήρξαν Χούντες σε άλλες χώρες οι οποίοι ήταν πολύ πιο σκληρές από την ελληνική Χούντα. Δηλαδή δεν έχουμε τέτοια αγριότητα νομίζω μέσα μας ώστε να δούμε τέτοιου φαινόμενα. Ναι.
0: Πώς την είδατε τη χθεσινή συνέντευξη της Μαρίας Καρισιανού στον Νίκο Χατζηνικολάου?
1: Την είδα, κοιτάξτε, τι να σας πω. Πάλι βλέπω ότι είναι πολιτικά ρηχή. Ενώ είναι συμπαθέστατη, το αφήγημά της, όπως την ρώτησε και ο κ. Χατζηνικολάου, εντάξει, ένα κράτος δικαίωμα δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Και προφανώς τα προβλήματα τα συζητάμε εδώ εμείς τώρα το πόση ώρα και αναπτύσσουμε κάποιες ιδέες, ανταλλάσσουμε κάποιες απόψεις. Δεν μπορεί να το πάει λίγο παρακάτω από αυτό. Και αυτό νομίζω είναι ένα πρόβλημα για την εικόνα της και για την, ας πούμε, την καταλληλότητά της. Δεν θα πω για την πρόθεση.
0: Ενδεχομένως σε αυτό το κομμάτι του πληθυσμού να μην έχει επιρροή. Μήπως έχει ένα άλλο κομμάτι του πληθυσμού πιο απολιτικ που κάθισε καναπέ στις τελευταίες εκλογές και πάει να ψηφίσει πιο μαζικά. Λέω εγώ τώρα, ερώτημα
1: βάζω. Ναι, κύριε παιδάκι μου, ναι, αλλά είναι από 4-6% και δεν είμαι ούμενο.
0: Ναι.
1: Εγώ υπηκό θα πω.
0: Άρα δεν συγκινεί μεγάλο κομμάτι, λέτε.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή, τα νούμερα είναι μαθηματικά, είναι αμήλικτα. Μεγάλο, μικρό. 4-6% αυτή τη στιγμή και βλέπουμε.
0: Σε ποιο ακροατήριο απευθύνεται κυρίως, τι έχετε καταλάβει από τις ποιοτικές αναλύσεις των ερευνών?
1: Σίγουρα σε ένα συντηρητικό ακροατήριο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Mm-hmm. Αν δείτε, δεν έχει σημασία σε ποιο ακροατήριο, δείτε πώς σχηματοποιείται αυτό το 4-6%. Υπάρχουν έντονες μετακινήσεις από το κόμμα Νίκη του κυρίου Νατσιού, το οποίο πήρε περίπου 4%, το οποίο επί της ουσίας εξαφανίζεται και όλο αυτό το κοινό δεν εξαφανίζεται, εμφανίζεται κάπου αλλού, κυρίως στην κυρία Κριστιανού. Mm-hmm. Υπάρχει επίσης μια μετατόπιση από την κυρία Κωνσταντοπούλου προς την κυρία Κριστιανού και μετά κάπου εκεί τελειώνει όλο αυτό. Εντάξει, τώρα κάποιοι δυσαρεστημένοι της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Νομίζω ότι υπάρχουν άλλα λιμάνια για να βρουν να αράξουν και όχι τόσο της κυρίας Κριστιανού.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Βασιλιάδη. Κατά την γνώμη σας, κατά την εκτίμησή σας ή και κατά τις έρευνες που διενεργείτε και δημοσιοποιείτε, άλλες δημοσιοποιείτε, άλλες δεν δημοσιοποιείτε. Είναι, του κάνει καλό του Αντώνη Σαμαρά ή το γεγονός ότι αργεί να ανακοινώσει το νέο κόμμα ή όχι?
1: Νομίζω αρχίζει και ο κόσμος που περιμένει να κάνει πλέον δεύτερη σκέψη. Δεν πας και δεν θα το κάνει τελικά. Γιατί και εγώ εκεί ανήκω.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος ο Σαμαράς δεν έχει πει ποτέ δημοσίως ότι θα δημιουργήσει, θα ανακοινώσει το νέο κόμμα.
1: Ωραία, ναι. Αλλά
0: ποτέ ο ίδιος. Ναι, το λένε συνεργάτες του. Άλλο αυτό όμως.
1: Κύριε Παπαγιάννη, το να κάνεις κόμμα δεν είναι απλά να ξυπνήσεις ένα πρωί και να πας στον Άριο Πάγο και να καταθέσεις ένα λογότυπο και ένα όνομα. Mm. Αντιλαμβάνεστε.
0: Εντάξει, χρειάζεται μια ζήμωση, μια προετοιμασία προφανώς. Χρειάζονται πολλά πράγματα. Οργάνωση, χρήματα, στιγμή, ψηφοφόροι, στελέχη.
1: Ωραία. Υπάρχει αυτή τη στιγμή το ανθρώπινο δυναμικό. Αφήστε τους ψηφοφόρους λίγο για το 27. Αφήστε και τα ψηφοδέλτια και αυτά, άντε, ας πούμε για το 27. Έχει ο κύριος Σαμαράς αυτή τη στιγμή, αν βγει και κάνει κόμμα, τρεις ανθρώπους να τους ρίξει τη μάχη με τα κανάλια, με προτάσεις. Και όχι με τυφλό αντίθεση.
0: Έχει κάποιους γνωστούς. Πιο παλιούς βέβαια, αλλά έχει κάποιους γνωστούς.
1: Αν έχει τότε την κρίσιμη μάζα που χρειάζεται για να μπορέσει να έχει μια παρουσίαση έτσι, πιο συντονισμένη και οργανωμένη, ας το κάνει, δεν νομίζω, γιατί ή το καθυστερεί.
0: Μάλιστα. Αυτό το ερώτημα το έχω και εγώ, γιατί το καθυστερεί. Να είστε καλά, την καλημέρα μας κύριε Βασιλιάδη, να είστε καλά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο. Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Tena και Libres σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
5: Μπαξεβάνης.
6: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβάνης.
10: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
11: Μάμα μία!
10: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά
12: που θες να τη διαδώσεις.
13: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στη Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
14: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
17: Real FM, που είναι, ξέρει τώρα ο κύριος Παύλος, η κυρία Ειρήνη και άλλοι που είναι χειμερινοί κολυμβητές στον Άλυμο. Τώρα εμείς οι υπόλοιποι είμαστε γατάκια εδώ. Έχουν πάει σήμερα, βρίσκουν τη θερμοκρασία της θάλασσας τέλεια, μου έχουν στείλει μήνυμα. Και περιμένουν λίγο να κρυώσει ο καιρός για να κάνουν καλύτερο μπάνιο. Okay. Την αγάπη μας λοιπόν στις φίλες και τους φίλους εκεί που μας ακούν με παλιό τρανζιστοράκι, μεγάλο και δυνατά. Μας ακούν και άλλοι οι οποίοι βρίσκονται εκεί κοντά. Λοιπόν, Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, όλες και όλοι. Γιάννης Παπαγιάννης κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί αντί του Νίκου Χατζηνικολάου. Και βέβαια, όπως πάντα, όπως τόσα χρόνια, Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Γιώργος Διβελεκίδης, άρχοντας απέναντί μου εδώ στη ρύθμιση του ήχου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Τιτανοτεράστιος Γιώργος Τζιβελεκίδης. Η ευγενέστατη κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 και στο email studio3lfm.gr και βέβαια η κυρία Ελευθερία Τζανακούλη και η κυρία Νίκη Κότσου στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Και την εκφώνηση και τη σύνταξη. Λοιπόν, χθες η κυρία Μαρία Καρισιανού, εκτός όλων όσων είπε στις ερωτήσεις, απάντησε στις ερωτήσεις του Νίκου Χατζηνικολάου και οι οποίες έχουν περισσότερη πολιτική χρειά, αναφέρθηκε, απάντησε στις ερωτήσεις για το θέμα της κβαντικής ιατρικής. Τοποθετήθηκε δηλαδή στη δημόσια αντιπαράθεση για την κβαντική ιατρική και το μηχάνημα, το λεγόμενο μηχάνημα βιοσυντονισμού, αν το λέω σωστά, που διαθέτει στο ιατρείο της. Ερωτήθηκε αρκετές φορές από τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία υποστήριξε ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, ότι δεν απαιτεί ειδική άδεια και δεν είναι επικίνδυνο. Μάλιστα απέδωσε, αν κατάλαβα καλά, όλη αυτή την ιστορία σε πολιτικά κίνητρα, τη δημοσιοποίηση δηλαδή του ελέγχου στο ιατρείο της. Λοιπόν, δεν νομίζω υπάρχει πιο αρμόδιος από τον κύριο Σταμάτη Πουλή, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας, για να απαντήσει όλα αυτά. Καλημέρα, κύριε Πουλή.
0: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
17: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Την παρακολουθήσατε τη συνέντευξη ή είδατε αποσπάσματά της?
0: Βεβαίως.
17: Θα ήθελα μια απάντηση λοιπόν. Η κυρία Καρισιανού υποστηρίζει ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, ότι δεν απαιτεί ειδική άδεια, δεν είναι επικίνδυνο και κακώς βγήκε το όνομά της.
0: Υπάρχουν τρεις παράμετροι, κύριε Παπαγιάννη, στο συγκεκριμένο θέμα. Η πρώτη παράμετρος είναι η επιστημονική, η δεύτερη είναι η επαγγελματική και η τρίτη παράμετρος είναι η πολιτική. Όσον αφορά το επιστημονικό, ο πλέον αρμόδιος να απαντήσει σε αυτό έχει ήδη βγει και έχει απαντήσει, ενώ επιστημονικά μιλάω για τον κύριο Θάνο Δημόπουλο, τον πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και έναν εκ των κορυφαίων καθηγητών ιατρικής στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, ο οποίος βγήκε και αντίφραστα ότι η κβαντική ιατρική είναι ένας νεολογισμός αντιεπιστημονικός. Δεν νομίζω ότι στέκει σε σοβαρό αντίλογο το εάν υπάρχει κβαντική ιατρική ή όχι. Υπάρχει κβαντική ιατρική, αλλά δεν υπάρχουν ειδικευμένοι. Είναι μια κουβέντα η οποία δεν μπορεί να σταθεί με κριτήρια σοβαρότητας. Επομένως, όσον αφορά την κβαντική ιατρική, επιστημονικά είναι κάτι το οποίο δεν στέκει.
17: Μάλιστα.
0: Δεύτερη παράμετρος, επαγγελματικά. Η κυρία Καρισιανού είναι παιδίατρος, ειδικευμένη και νομίμως αδειοδοτημένη να λειτουργεί το ιατρείο της στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης είναι ένας από τους τρεις συλλόγους μαζί με της Αθήνας και του Πειραιά που ήδη έχει τρέξει η πλατφόρμα MedWatch την διασταύρωση των στοιχείων σε σχέση με το τι κάθε γιατρός διαφημίζει ότι παρέχει ως υπηρεσία και σε σχέση με το τι είναι αδειοδοτημένος να κάνει. Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Καρισιανού είχε ένα έμβρημα το οποίο πρέπει να ελεγχθεί. Υπάρχει κάποιο αίτημα της κυρίας Καρισιανού να εξαιρεθεί από τον έλεγχο? Θα έπρεπε να τρέξει ο έλεγχος της πλατφόρμας MedWatch για όλους τους γιατρούς στη Θεσσαλονίκη, όχι όμως για την κυρία Καρισιανού? Βλέπω ότι βγάζει έναν εκνευρισμό για αυτό το θέμα.
17: Τον αποδίδει σε πολιτικά και κομματικά κίνητρα τον έλεγχο αυτών.
0: Άρα, αφού έχουμε ξεκαθαρίσει την επιστημονική παράμετρο και την επαγγελματική, γιατί όλοι απέναντι στον νόμο είναι ίσοι και δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτό κάποιο αίτημα να υπάρξει εξαίρεση, πάμε τώρα στην τρίτη παράμετρο, την πολιτική. Η κυρία Καρισιανού καλώς γνωρίζει, αλλιώς θα έπρεπε να το γνωρίζει, ότι από τη στιγμή που επέλεξε η ίδια να εμπλακεί στην πολιτική ιδρύοντας πολιτικό κόμμα και ζητώντας μάλιστα από τους Έλληνες πολίτες, όπως έχει δικαίωμα και καλά έχει κάνει, να την εκλέξουν και πρωθυπουργό, αυτόματα και αυτοβούλος βάζει σε μια διαδικασία τον εαυτό της που υπόκειται όλη η πολιτική, και αυτός είναι η αυξημένη διαφάνεια, η αυξημένη λογοδοσία και ο αυξημένος έλεγχος για τα πεπραγμένα. Γι' αυτό και ξέρετε ότι στους πολιτικούς ισχύουν και νόμοι που δεν ισχύουν στους κοινούς πολίτες, όπως παραδείγματος χάρη για το πόθεν έσχες. Δεν νοείται κάποιος να είναι πολιτικός που να θέλει μάλιστα να κυβερνήσει και να μην δέχεται ότι οι πράξεις, οι ενέργειές του, οι δραστηριότητες του θα έχουν το αυξημένο δημόσιο ενδιαφέρον και θα πρέπει δημοσίως να λογοδοτεί. Αυτό ισχύει για όλους πολιτικούς. Θέλει σε αυτό μήπως να είναι εξαίρεση, κυρία Καριστιανού, υπάρχει και τέτοιο αίτημα?
17: Μάλιστα, φαντάζομαι πως όχι, δεν θέλει να είναι εξαίρεση. Αποδίδει όμως κομματικά κίνητρα.
0: Κακώς αποδίδει κομματικά κίνητρα. Δεν μπορεί τη μία στιγμή να επιλέγει να βάζει το καπέλο της ιατρού, το άλλο το καπέλο της πολιτικής αρχηγού, αναλόγως με το τι συμφέρει εκείνη τη στιγμή.
17: Ναι.
0: Είναι μια διαδικασία που έτρεξε για όλους, δεν έτρεξε στοχευμένα για την ίδια, ισχύει για όλους. Και υπόκειται και η
17: Μάλιστα,
0: ίδια σε αυτή τη λογοδοσία, όπως είναι όλη η πολιτική.
17: Επιστρέφω στο επιστημονικό κομμάτι. Η κυρία Καριστιανού υποστήριξε αυτά τα οποία υποστήριξε για το μηχάνημα βιοανάδρασης. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το μηχάνημα. Έχετε εσείς εικόνα, προφανώς έχετε καλύτερη από εμένα. Τι είναι το μηχάνημα βιοανάδρασης? Είναι κάτι το οποίο είναι. Για πείτε μας.
0: Ακούστε. Εδώ υπάρχουν πάλι δύο κομμάτια. Να μην τα μπερδεύουμε. Καταρχήν, κανείς δεν έχει κατηγορήσει την κυρία Καριστιανού ότι κάνει κάτι επικίνδυνο.
17: Προσέξτε, την έχει κατηγορήσει η κυρία Παγώνη. Είχε υποστηρίξει η πρόεδρος της, η τέος πρόεδρος
0: της,
17: ότι το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της απαγορεύεται και δεν ξέρει πώς το χρησιμοποιεί στα παιδιά. Αυτό έχει πει η κυρία Παγώνη.
0: Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να ελεγχθεί.
17: Πρέπει.
0: Διότι εδώ υπάρχουν δύο κομμάτια επίσης. Το ένα είναι το μηχάνημα καθ' αυτό το μηχάνημα, οποιοδήποτε μηχάνημα, εάν είναι ένα μηχάνημα το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις νόμιμες προδιαγραφές τις τεχνικές, εάν έχει CE.
17: Ωραία, ποιος θα μας το απαντήσει υπεύθυνα αυτό λοιπόν? Η κυρία Καρσιανού ισχυρίζεται αυτό το οποίο ισχυρίζεται. Ποιος θα μας απαντήσει υπεύθυνα για το μηχάνημα αυτό?
0: Ο έλεγχος που γίνεται. Διότι το ένα κομμάτι είναι το μηχάνημα καθ' αυτό, το άλλο μηχάνημα είναι. Το άλλο κομμάτι όμως είναι η χρήση του μηχανήματος. Πώς γίνεται, εάν γίνεται σωστά, εάν γίνεται εξειδικευμένα, εάν γίνεται με τον τρόπο που πρέπει. Να το πω πάρα πολύ απλά. Όλα τα μηχανήματα τα οποία παίρνουν CE στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυκλοφορούν νομίμως.
17: Mm-hmm.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα μηχάνημα ιατρικό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε
17: εγώ
0: εσείς, κύριε Παπαγιάννη, που δεν
17: είμαστε η εφαρμογή ιατρική. MedWatch το εντόπισε το μηχάνημα αυτό, εντόπισε το ιατρικό της κυρίας Καρισιανού ή όχι? Αυτό δεν το έχω καταλάβει.
0: Το MedWatch εντόπισε αυτά τα οποία στο site η ίδια κυρία Καριστιανού
17: διαφήμιζε
0: για εκπαιδευτική ιατρική. Και εν συνεχεία εντοπίστηκαν και οι δηλώσεις της ιδίας σχετικά με το μηχάνημα.
17: Ωραία. Από τότε έγινε έλεγχος για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει ή όχι?
0: Ωραία. Ο έλεγχος γίνεται από τον ιατρικό σύλλογο όπως πρέπει. Η διαδικασία του ελέγχου είναι μια διαδικασία που ολοκληρώνεται μέσα σε ένα χρονικό διάστημα που και ο ελεγχόμενος έχει κάθε δικαίωμα να δώσει διευκρινήσεις, να προσκομίσει στοιχεία, να του κοινοποιηθεί ένα πρώτο πόρισμα και εν συνεχεία, εάν θεωρεί ο ίδιος ότι πρέπει να εκφράσει κάποιες αντιρρήσεις, να τις εκφράσει και στο τέλος θα βγει οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Επομένως είναι ένας έλεγχος ο οποίος είναι εν εξελίξει. Δεν τον κάνει το Υπουργείο Υγείας.
17: Ναι, εσείς είστε όμως ο πολιτικός προϊστάμενος του Ιατρικού Συλλόγου. Το Υπουργείο Υγείας εποπτεύει τον Ιατρικό Συλλόγο.
0: Όχι. Ελεγκτικά, και γι' αυτό είναι και ένα επιπλέον επιχείρημα για να σας δείξουμε ότι δεν υπάρχει καμία στοχοποίηση.
17: Ναι.
0: Ελεγκτικά, το Υπουργείο Υγείας δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Ελέγχεται από τους συναδέλφους της του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
17: Τους οποίους ποιος ελέγχει τους συναδέλφους αυτούς μετά?
0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
17: Μάλιστα. Βεβαίως, στην οποία στείλατε τον κύριο Πατούλη εσείς όμως, για να ελεγχθεί.
0: Αυτό είναι ένα ακόμα επιχείρημα για το ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική στόχευση. Παραδείγματος χάρη, για τον κύριο Πατούλη υπάρχει κάποια στόχευση? Όχι. Είναι όμως πάγια αρχή του Υπουργού του κύριου.
17: Καλά, έχουν φτάσει οι δεκάδες καταγγελίες για τον κύριο Πατούλη. Τα ξέρετε.
0: Και επειδή είναι και πρόεδρος του μεγαλύτερου ιατρικού συλλόγου της χώρας, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, και έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, υπήρχε και η εύλογη απορία από πολλούς. Μα συγγνώμη, είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος μπορεί να πρέπει να ελεγχθεί να είναι και ο ελέγχων ως επικεφαλής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνάς? Γι' αυτό και ο κύριος Γεωργιάδης είπε, για όλους ισχύει ότι είμαστε απέναντι στον νόμο.
17: Ωραία.
0: Καμία εξαίρεση,
17: κατανοητό.
0: Όλες οι καταγγελίες.
17: Άρα λοιπόν περιμένουμε τα αποτελέσματα από τους ελέγχους για να ξέρουμε με βεβαιότητα τι είναι αυτό το μηχάνημα βιοσυντονισμού και αν είναι νόμιμο ή όχι. Σωστά.
0: Ακριβώς. Και κανείς δεν βγαίνει να κατηγορήσει εκ των προτέρων, ούτε να πει ότι υπάρχει κάτι το μεμπτό, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιος εκνευρισμός επειδή γίνεται ένας έλεγχος. Όλοι πρέπει να δεχόμαστε τον έλεγχο.
17: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στην ιστορία με την κλινική. με τις χημειοθεραπείες και όλα αυτά τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας. Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η τελευταία εξέλιξη? Μπήκε λουκέτο στην κλινική? Έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη? Παρακαλώ.
0: Έχει βγει απόφαση για το ότι η κλινική θα σφραγιστεί.
17: Ναι.
0: Δόθηκε ένα περιθώριο 15 ημερών να γίνει αυτό. Γιατί, κύριε Παπαγιάννη? Γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν νοσηλευόμενοι και δεν μπορούμε από τη μία στιγμή στην άλλη να πούμε μέσα σε μια ώρα κλείνεις. Πρέπει πρώτα να υπάρξει και αυτή η ενημέρωση μας αυτή τη στιγμή. Η φροντίδα, οι άνθρωποι αυτοί να μεταφερθούν προφανώς σε συνεργασία με τις οικογένειές τους, αλλά και εμείς ως σύστημα υγείας που παρακολουθούμε αυτό πάρα πολύ στενά, να μεταφερθούν με ασφάλεια σε άλλες μονάδες για να συνεχίσουν να έχουν τη θεραπεία που πρέπει να πάρουν.
17: Μάλιστα.
0: Οπότε είχε δοθεί ένα χρονικό διάστημα 15 ημερών, τώρα πλέον μένουν 12 ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία, την οποία παρακολουθούμε από κοντά.
17: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο όσον αφορά τις εξελίξεις αυτές? Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν αρκετές κλινικές που χρειάζονται, κύριε εκπρόσωπε, κύριε Πουλή, έλεγχο και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια αυτά, και μάλιστα για περιπτώσεις σοβαρές, όπως είναι καρκίνη, όπως είναι εμφράγματα, όπως είναι θέματα δηλαδή που, από τα οποία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό η ζωή ενός ασθενούς. Υπάρχουν και άλλες? Έχετε πληροφορίες?
0: Ναι. Μου δίνει την ευκαιρία να πω το εξής. Να σας πω τι έχουμε κάνει ως Υπουργείο Υγείας. Παρότι, κύριε Παπαγιάννη, από το 2019, από το τέλος, δεν έχει ελεγκτική αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, έχει μεταφερθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
17: Ναι.
0: Εθνική Αρχή Διαφάνειας, περιφέρειες όσον αφορά τις κλινικές, γι' αυτό και την εμπλεκτική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και η Εθνική Συλλογή όσον αφορά τους ιατρούς και τα ιατρεία.
17: Μάλιστα.
0: Το εάν είναι καλό ή κακό αυτή η αλλαγή που έγινε και αν ήταν αποτελεσματική, είναι μια άλλη κουβέντα. Μπορούμε να την κάνουμε, άμα θέλετε, όποτε θέλετε. Πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι δεν έχει ελεγκτική αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας. Ωστόσο, επειδή εμείς καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αφορά και το πολίτη, στο τέλος, ο πολίτης έχει το κράτος απέναντί του.
17: Σίγουρα.
0: Επειδή εμείς δεν αφιστάμεθα τις ανάγκες να υπάρχει καλύτερος έλεγχος, όντως παρατηρούμε, κάθε άνθρωπος που έχει την λογική βλέπει ότι οι έλεγχοι, η διαδικασία με την οποία γίνονται οι έλεγχοι, έχει μείνει πίσω. Δεν έχει εξυγχρονιστεί. Δεν έχει την ταχύτητα και στόχευση που πρέπει σύμφωνα με τους κοινούς που ζούμε. Γι' αυτό και εμφανίσαμε το MedWatch. Το οποίο MedWatch τι κάνει? Εντοπίζει όλα αυτά τα προβλήματα και βοηθάει τις αρμόδιες αρχές να πηγαίνουν κατά προτεραιότητα εκεί που βλέπουμε ότι υπάρχει το πρόβλημα.
17: Τώρα κάτι τελευταίο, επειδή επανήλθατε στην εφαρμογή το MedWatch. Αυτοί οι οποίοι έχουν κατεβάσει τις διαφημίσεις, γιατί φοβήθηκαν, γιατί θεωρούν ότι θα ελεγχθούν και θέλουν να αποφύγουν τον έλεγχο, και έκαναν όλη αυτή τη ζημιά τόσο καιρό, τι θα γίνει με αυτούς? Πώς θα τους εντοπίσετε?
0: Θα ελεγχθούν, κύριε Παπαγιάννη.
17: Πώς θα ελεγχθούν, πώς θα βρείτε τα αρχεία?
0: Διότι τεχνικά έχουμε πλέον τη δυνατότητα.
17: Ναι.
0: Με το αποθετήριο που είναι υποχρεωμένες να κρατάνε οι μεγάλες πλατφόρμες όπως Google, Meta και ούτω καθεξής.
17: Μπορεί να βρείτε τα ίχνη τους, λέτε.
0: Να πηγαίνουμε αναδρομικά και να βλέπουμε τι έχουν διαφημίσει.
17: Μάλιστα.
0: Οπότε να μην έχει κανείς την ενδιαφέρον. Να τα κατεβάσουν όλοι, και αυτοί οι λίγοι που συνεχίζουν να ανεβάζουν, τους καλούμε άμεσα να τα κατεβάσουν. Αλλά οι πολίτες να είναι σίγουροι ότι δεν υπάρχει κανείς ο οποίος προσπάθησε να κοροϊδέψει ασθενείς, πολίτες για ιατρικές υπηρεσίες και συναφείς υπηρεσίες, και ο οποίος θα μείνει ανέλεγκτος. Δεν θα μείνει ανέλεγκτος κανείς, θα τους ελέγξουμε όλους.
17: Την καλημέρα μας, κύριε Πουλή, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να κλείσουμε σιγά-σιγά, να διαβάσουμε και μηνύματα ακροατριών και ακροατών.
11: Real FM.
18: Έφτασε! Έφτασε!
19: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
18: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
20: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
21: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
22: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
23: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
24: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
25: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
26: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
25: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
27: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
28: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
29: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
30: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
29: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
31: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο, εντός και εκτός Ελλάδας. Χιλιάδες οι ομογενείς μας στέλνουν τις καλημέρες τους και όχι μόνο. Καλημέρα στη Βιβί, να σε καλά Βιβί, την αγάπη μας, φιλιά στην κόρη και καλή επιτυχία. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα στο φίλο μου το Real τον Blocker, που γράφει ότι χθες είπε ότι ελέγχθηκε το ιατρείο της και βρέθηκε εντάξει. Καλά, επειδή το είπε δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το ρωτήσουμε κι εμείς. Το είπε, πράγματι το άκουσα. Το τι λέει ο καθένας δεν σημαίνει ότι είναι έτσι. Γι' αυτό βγάλαμε τον κύριο Πουλή, για να μας επιβεβαιώσει αν πράγματι ελέγχθηκε ή όχι. Δεν μας επιβεβαίωσε ακριβώς αυτά τα οποία είπε η κυρία Καρισιανού, αλλά θα το ψάξουμε και με τον Ιατρικό Σύλλογο και όχι μόνο. Καλημέρα και στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω αναλυτικά τα μηνύματα. Καλημέρα και στον φίλο τον Παναγιώτη, τον Γκούζο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Λοιπόν, έχουμε κάποια προβλήματα στην κίνηση, ενώ δεν είχαμε πριν. Παρότι η ώρα είναι, δεν είναι ώρα αιχμής, είναι 12 παρα 5. Καλημέρα στον Παναγιώτη Βολάνιο, να μας εξηγήσει τι συμβαίνει στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Έλα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Πραγματικά το πρωί ήταν μια πιο εύκολη μέρα στους δρόμους, αλλά με την κακοκαιρία αυξάνεται κάπως και η κίνηση. Αυξημένη αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Mm-hmm.

0: μικρές καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
1: Προσοχή, γιατί είναι ολισθηρό το οδόστρωμα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους. Μην βιάζεστε, φίλες και φίλοι. Δεν έχει κανένα νόημα να βιάζεστε. Δεν μπορείτε να πετάξετε. Υπομονή στην κίνηση. Να ευχαριστήσουμε το φίλο μας, τον συνάδελφο τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, Παναγιώτη.
0: Επίσης.
1: Την αγάπη μας. Καλά είναι τα νέα, με τα νέα παιδιά. Απομακρύνθηκαν με ελικόπτερο από τον Όλυμπο. Αναφέρομαι στους 6-17 χρόνους που ένιωσαν αδιαθεσία από το φαγητό στο καταφυγείο. Δεν το έφαγαν σε εμάς, λέει ο υπεύθυνος του καταφυγείου. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Φθινοπορεινό θα είναι, φίλες και φίλοι, το σκηνικό, το μετεωρολογικό σκηνικό του Σαββατοκύριακου σε όλη την Ελλάδα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για την Κρήτη. Αύριο προβλέπεται να πέσει πολύ νερό, όπως μας είπε ο κ. Σαρνιακός. Ήδη αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα το νησί. Περιμένουμε νεότερα για τα λιμάνια του Λαβρίου και της, του Λαβρίου και της Ραφίνας. Υπήρχε πρόβλημα από το πρωί. Πάνω από 7-8 μποφόροι άνεμοι στο κεντρικό Αιγαίο υπήρξαν αλλαγές στα δρομολόγια και ακυρώσεις. Με ενημερώνω από το λιμεναρχείο ότι θα πρέπει να τηλεφωνήσετε και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες και στο λιμεναρχείο, στα κατατόπους λιμεναρχεία, για να ενημερωθείτε αναλυτικά. Θέλω να πω, μην ξεκινήσετε πριν ενημερωθείτε για το αν τελικά θα πραγματοποιηθεί ή όχι το δρομολόγιο σας. Υπό κανονικές συνθήκες από το απόγευμα και μετά θα ομαλοποιηθούν όλα αυτά. Για να δούμε. Λοιπόν, η ώρα είναι 11:57 πρώτα λεπτά. Πρέπει και εμείς σιγά σιγά να φύγουμε, να παραδώσουμε σκυτάλι στις κυρίες που θα εκφωνήσουν το δελτίο ειδήσεων, στην Ελευθερία Τζανακούλη και την Νίκη Κότσου. Και αμέσως μετά βεβαίως Μάνος Νιφλής και Μπάμπης Παπαδημητρίου. Ξεκινάει τριήμερο, φίλες και φίλοι. Άλλοι δουλεύουν, άλλοι ξεκουράζονται. Ό,τι και να κάνετε, να περάσετε όμορφα. Το έχει σημασία. Σημασία έχει να περνάμε όμορφα. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε αύριο το πρωί σε 7. Με ενημέρωση, παρασκήνια, μηνύματα και πάντα όπως κάθε χρόνο, τόσα χρόνια εδώ, ελληνική μουσική. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνητα.

0: επιδόσεις 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
5: Madonna's Hits.

0: πανηγυρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
5: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλύσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, ποθενέσχες, έτους 2026, χρήση 2025, ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25, στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 02 70 01.

πως είναι γνωστόν βέβαια. Περιμένω να τελειώσει ο Άγιος για να μην τα λέω δύο φορές. Καλωσορίσατε και όχι, δεν αργήσατε. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λατό FM για την Ανατολική Κρήτη. Παρασκευή, ήθιστε όσοι είναι γνωστόν να ροκάρουμε. Βέβαια, μεταξύ μας τώρα τα μπικίνι τα φυλάξαμε για του χρόνου. Γυρίσαμε στο μακρύ σόφρακο.

Και τι ζητάω, τι ζητάω. Λίγο νεράκι ζητήσαμε, δεν ζητήσαμε να μας ρίξεις τον κατακλυσμό του Νοέ. Πολλές ιστορίες που μου ήρθανε για το νησί μας. Νερά παντού, πλημμύρες, αυτοκίνητα στη θάλασσα, σπασίματα γέφυρας. Γκρέμισμα δρόμων. Το σοβαρότερο βεβαίως είναι ότι πάνω που λέγαμε ότι είχαν πάρει τα έργα για τον ΒΟΑΚ για κάποια σειρά, βρε παιδί μου, θα παρέσυρε το ρέμα και μείναμε με τη χαρά στο χέρι.

Επίσημες καλημέρες βεβαίως στα παιδάκια που βρίσκονται πάντα δίπλα μου. Καλημέρα Ανούλα, Δημήτρη, Γιάννο, Νικόλα. Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Μωρέ, μας πήρε και μας παέσυρε.

Καλό μεσημέρι όπου και αν βρισκόστε, Ηράκλειο, Αγίου Νικόλαου, Σιτία, Ιεράπετρα, Νότια Κρήτη μέσω του www.musicokanali.gr. Ναι, υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει περίπτωση που πάει στο φίλο μου τον Κώστα. Αν αναρωτιέστε τι με ρωτάει, δεν μπορώ να τα λέω όλα, δεν είμαι και ξεπατοκάλαθος, βρε παιδί μου.

διαπιστώσατε όλοι βεβαίως εσείς που κάτι κοεδρεύετε στη φατσοαπλόστρα ότι ξαφνικά λέω, αλλάξαμε ειδικότητα ως διαμαγείας. Βγήκε από μέσα μας το μετεωρολογικών δαιμόνιων. Δοκιμάστηκε η Κρήτη, δοκιμάστηκε. Ευτυχώς που είχαμε προετοιμαστεί ως συνήθως και οι ζημιές δεν ήταν μεγάλες. Το κακό είναι ότι είχαμε θύματα. Και δεν ξέρω πόσοι εξ ημών είδατε εκείνον τον μεθυσμένον Άγγλο που προσπάθησε να περάσει το Εριάκι, όπως νόμιζε, κουστομαρισμένος με στυλάσφες. Μια παράκληση για εσάς που μας ακούτε από μέρη που έχετε πάθει ζημιές. Στείλτε μας ένα μηνυματάκι, γιατί κοιτάξτε τώρα τελευταία με αυτή την τεχνητή νοημοσύνη δεν πιστεύουμε τίποτα, ρε παιδί μου, ούτε από αυτά που βλέπουμε ούτε από αυτά που ακούμε. Εκτός βέβαια από τους εν τόπου μαρτυρίες.

Καλό μεσημέρι και στη Μεσσηνία. Δεν ξέρω τι ζημιές πάθατε, Γιωργάκη μου, εσείς εκεί πάνω. Πάντως η Κρήτη μετράει σήμερα ως συνήθως, την επομένη βεβαίως, τα σπληγά στις

είπα και χθες, ψήλο ροκάρομαι σήμερα. Έφερα όλα τα ανίκουστα μου, δηλαδή πράγματα που είναι B-sides που δεν έχουν ακουστεί πολύ στο ραδιόφωνο. Ελπίζω να το διασκεδάζετε. Εξάλλου εδώ είμαστε για να χαμογελάσουμε και να σκάσουμε στα γέλια με αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή να γελάμε με τα χάλια μας, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.

Ιστορικός, όχι εσύ, έχετε επιζήσει. Εννοώ επιζήσει μουσικά, μουσικά, ναι, ναι. Και ενθυμίστε. Είναι άσματα που ακουγόταν πάρα πολύ συχνά, απίστευτο και όμως αληθινό. Απίστευτο για μένα, γιατί εγώ τα έπαιζα. Στην πρώτη εμφάνιση του Κλαμπ Αθηνά εν Ηρακλείου το 1984.

Good day to Manchester. Για να και τώρα το καθυστερώ λιγάκι, αλλά δεν τα ξεχνάω. Τα λέω ούλα. Ναι ρε φίλε, να τα κλάμπα Αθηνά. Με την πίστα των 200 ατόμων νύχτερα κάθε βράδυ. Και την ουρά που περίμενε να μπει μέσα. Ένα χιλιόμετρο.

συντροφιά μας βεβαίως, όπως καθημερινά, ο Αλέξης ο Γιαλιτάκης με το team του. Το team που ό,τι κι αν ζητήσετε, το φέρνει στον τόπο σας και κάνει κάθε σας εκδήλωση κάτι το διαφορετικό από τα συνηθισμένα, κάτι το υπέροχο. Το λέω και το ξαναλέω, σας στοιχίζει πολύ φθηνότερα να έχετε έμπειρους και έξυπνους συνεργάτες παρά να τρέχετε 40 τόπους και να ετοιμάσετε μία εκδηλωσούλα ή το γάμο σας ή ένα εταιρικό event ή να χρειαζόστε βοήθεια για μία έκθεση. Τα ειδικά διασκευασμένα βαν που διαθέτουν είναι ό,τι ακριβώς χρειαζόσαστε. Και πιστέψτε το, το λέω και το ξαναλέω για να το εμπεδώσετε, δεν θα σας στοιχίσει ο κούκος αηδόνι.

από τους κομίτες αυτού του είδους της μουσικής. Εμφανιστήκανε και εξαφανιστήκανε, αλλά αφήσανε το Rise Above. Η Black Flag. Black Flag. Ψιλοβαβουριάριδες ήταν, ναι.

Ξεξυπνήσατε, να σου πω. Ναι, αντιξυπνητήρι είναι πολύ καλύτερη αυτή εδώ. Και η παρακάτω αμέσως. Ναι, ναι, ναι.

Μάικ, μια που οδηγείς, θα σε κάνουμε ανταποκριτή για τις λάσπες που υπάρχουν για Ηρακλείο. Έμασα από πού να μην πάνε. Όχι από πού να πάνε, από πού να μην πάνε. Ακόμα και Φοινικιά Μαλάντας έχει γίνει ψιλοχαμούλης, ε.

Αλλαγή ονόματος. Αλλαγή ονόματος σε δευτερόλεπτα βεβαίως. Μετά την Αεροποντή ο Ξεροπόταμος είναι Νεροπόταμος. Όχι καλέ μου κύριε, δεν ξέρουμε πόσο από αυτό το νερό που έβεσε θα σωθεί για να έχουμε. Πάντως από ό,τι λένε οι ειδικοί και εσάς που μένετε σε μέρη που έχουν πλημμυρίσει, αποφύγετε το νεράκι της βρύσης. Θα μου πεις ποιος πια νερό της βρύσης στην Κρήτη. Λέμε τώρα.

0: Λοιπόν, μέχρι τον Καρτερό μου λέει ο Μάικ είναι ασφαλής ο δρόμος και στεγνός. Από εκεί και ύστερα και προς τον Αποσελέμη, φυσιολογικό είναι ψηλότερα, θα τρέχουν περισσότερα νερά. Προσέχουμε, γιατί όταν είναι βρεγμένοι οι δρόμοι, γλιστρούσι.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
6: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
7: Στο αλφαβητάρι.

Ναι, Κωστάκη μου, ναι. Θα έλεγε κανείς ότι τα τελευταία χρόνια οι γούβες έχουν ταλαιπωρηθεί από τις πλημμύρες και τα πολλά νερά. Και αυτό βεβαίως υποτίθεται θα έκανε τους ειδικούς να ασχοληθούν λίγο παραπάνω και να μην περνάνε το γάλι που περνάνε οι άνθρωποι κάθε χρόνο. Είναι αυτό που λέγαμε η προετοιμασία της προετοιμασίας. Ω, άστο και αργότερα.

επανήλθαμε και στον Άγιο. Εδώ είμαστε καλά παιδάκια και εδώ θα μείνουμε ως στις 2. Σας συντροφεύουμε καθημερινά 12 με 2 και προσπαθούμε, δεν το προσπαθούμε, να σας κάνουμε και να χαμογελάσετε και να σκάσετε στα γέλια με τα χάλια μας. Γιατί αλλιώς δεν τη βγάζουμε. Αν δεν πουλήσουμε τρέλαν, Μανολάκη, δεν τη βλέπω καλά την κατάσταση. Ζημιά και στο βιολογικό, στη φινιά, ε. Ντόλτσε κουνάβι για ορισμένες μέρες.

Καλώς τον Δημήτρη. Καλώς τον έτερος Δημήτριος, Δημήτρη, εσύ που είσαι μαζί μας εδώ. Ζημιές στο Μυλοπόταμο. Τα είδαμε. Μου στείλανε τόσο πολλά βιντεάκια που θα μπορούσα να κάνω έκθεση. Θα έδινε ένα ωραίο τίτλο. Ο κακός μας ο καιρός.

όπως το είπες, φίλτατε. Η Cure ήταν ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα της εποχής του. Τούτοι εδώ πάλι ακουστήκανε πολύ λίγο και από πολύ λίγους που είχαν ιδιαίτερα γούστα, αλλά εμένα μ' αρέσανε πάντα. Husker Du, Don't Want to Know.

Καθυστέρησα, ε. Εντάξει, ρε παιδί μου, καμιά φορά ξέρεις με το να μπορώ, προσπαθώ να διαβάσω όλα αυτά που μου στέλνετε. Να απαντήσω σε ορισμένα από αυτά που θέλουν απάντηση που δεν βγαίνει στον αέρα. Ψιλοκαθυστερώ, αλλά δεν ξεχνάω. Be well wherever you are, you're listening 105.1 Music Channel 103.3 Lato FM. We are here with you Monday to Friday 12 to 2 bringing you the best in music and a smile on your face. It is a Friday and we are rolling, rolling, πρόσεξε, and rocking.

Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι εξ ημών, εκτός από το Route 66, είχαν διασκευάσει. Δεν έχουν ιδέα από το τι έχουν δώσει. New Order είναι, New Order, ναι. Temptation.

Έτσι ήταν, αγοράκι μου, και έτσι ήταν. Πώς το λένε, και έτσι θα είναι πάντα. Όταν έχεις καλή παρέα, ωραία μουσικούλα. Άντε και κάνα ψηλό ποτάκι, κάνα πατατάκι. Οι μέρες περνάνε και οι νύχτες πολύ πιο εύκολα. Αλλά πρόσεξε με. Δυστυχώς και οι παρέες και τα στέκια έχουν αρχίσει να εκλείπουν από αυτή την πόλη που τα έχει ισοπεδώσει όλα. Εν αντιθέσει με άλλες πόλεις της Κρήτης που διατηρούν και το ύφος και το στυλάκι τους όλα τα μπαράκια. Εμείς μια από τα ίδια, ρε παιδί μου. Γιατί να το ρισκάρεις.

τώρα όλα αυτά. Συζητώντας με κάποιους φίλους εχθές. Άκουσα τα μύρια όσα και πάνω απ' όλα το δεν έχω που να πάω. Μια φορά και ένα καιρό το Ηράκλειο είχε 5 μαγαζάκια, 5 στεκάκια. Το καθένα είχε τον κόσμο του. Οι παρέες ήταν γνωστές μεταξύ τους. Τώρα

χέρι που κανείς δεν δίνει σημασία ούτε για το τι παλεύει να βγάλει ο DJ. Γι' αυτό και άλλωστε οι περισσότεροι σου λέει, αφού δεν ακούνε που δεν ακούνε, γιατί να την παλεύω. Παίξ' τους τα γνωστά να πάνε στο καλό.

τώρα το πήρα χαμπάρι. Πάμε σιγά σιγά για αλλαγή ώρας. Πριν να φύγουμε, να σας θυμίσω, γιατί με ρωτήσατε, ότι ναι, τον Οκτώβριο, δηλαδή του το μήνα, αρχίζουν τα σεμινάρια του How to be a bartender από την alexgelitakis.gr. Μπείτε στη σελίδα, μπορείτε να δείτε πώς θα κάνετε την εγγραφή σας για να τα παρακολουθήσετε, αν έχετε αποφασίσει βέβαια να ακολουθήσετε αυτό το ωραίο επάγγελμα. Πάω να γεμίσω την κούπα μου καφέ και αρχόμαστε.

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα

0: πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
2: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για Takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
5: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

Ωραία, το παρκαρά. Το κουπί. Μέρος δεύτερον, ναι. Έχουμε εντατικά προπαρασκευαστικά θέματα, όχι κανένα άλλο λόγο, να είμαστε προετοιμασμένοι. Εμείς, γιατί άλλοι

Επιστροφή στα δικά μας που δεν ήταν ποτέ δικά μας, δικά σας ήταν πάντοτε, το ξέρετε πολύ καλά. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λατό FM. Φτάνουμε στο τέλος της εβδομάδας για πάρτι μας, γιατί υπάρχουν και άλλες μέρες που έρχονται. Αν κατά τύχη ετοιμαζόστε να ταξιδέψετε ακτοπλοϊκώς, πριν να ξεκινήσετε για τα λιμάνια, ενημερωτικά το λέω, πάρτε ένα τηλέφωνο στα λιμεναρχεία να δείτε αν το πλοίο σας φεύγει, διότι υπάρχουν θυελώδεις ανέμοι, όχι άνεμοι, ανέμοι, να ξέρουμε και τι λέμε, στα πελάγι.

είναι γνωστόν, Ευάγγελε, ότι κατόπιν εορτής πάντα ξεκινάνε έλεγχοι. Έπρεπε να χάσει ένας γνωστός τη ζωή του, γιατί πιθανόν να έχουν χάσει και πολλοί άλλοι τις ζωές τους πηγαίνοντας σε λάθος μέρη και τώρα κάνουν ντου παντού. Ιατρία, κλινικές, κομμωτήρια, υπόγεια. Τι κάνουν στα υπόγεια, ιατρικές πράξεις, άντε. Γίνονται τέτοια πράγματα, είναι λάδι.

Μωρέ, εσύ καλά τα λες, και πολλοί κόσμος τα λέει βεβαίως, βεβαίως. Αλλά ποιος τα ακούει? Δεν πάνε να κάνουν 120, 240, 500 δόσεις με την κρίση που υπάρχει στην αγορά. Σε ποιον θα περισσέψουν? Δηλαδή θα κάνουν δόσεις, λέει, μέχρι 30 ευρώ οι κατώτεροι. Πες ότι χρωστάς 100.000. Θα σου κάνουν μέχρι 30 ευρώ, όχι βεβαίως, βεβαίως, κάτι παραπάνω. Και το παραπάνω που πρέπει να βγει. Και όταν δεν υπάρχει δουλειά και ζήτηση, από πού θα τα βρει ο κόσμος? Απλά θα χρεωθεί κι άλλα και θα ανεβαίνει το χρέος καθημερινότατα. Δεν είναι λύσεις αυτές, δεν είναι λύσεις, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, σοκαριστεί, λέει, ο κόσμος όλος, παγκοσμίως. Διότι υπάρχει ένα τεράστιο σοκ στις αγορές ομολόγων. Γι' αυτό και δεν αγοράζουμε εμείς ομόλογα, το ξέρετε. Ναι, ναι, δεν έχουμε λεφτά, γι' αυτό, λες. Α, δε, α, καλά, καλά, ναι. Για να δανειστούν, λέει, Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία και άλλες χώρες. Να δανειστούν, μωρά, από ποιους? Θα πουλήσουν τα ομόλογα για να κάνουν και άλλα όπλα εν ολίγης. Έχουν ανέβει πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Και δεν συμφέρει. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Όλοι χρωστάνε σε όλους και δεν πρόκειται κανείς να πάρει τίποτα στο τέλος. Εν τω μεταξύ, επειδή έχει πλακώσει τόση ευημερία, λέω, ρε παιδί μου, στη χώρα μας, δεν κοιτάμε να τους δανείσουμε τίποτα τον κακομύριτο, ρε παιδί μου, να τη βγάλουνε.

Όπως το λες, Δημήτρη μου, αν είχαν κοπεί αυτά τα πανωτόκια, ποια πανωτόκια, τι είναι στα πανωτόκια. Έλα εδώ ρε, χρωστάς τόσα, αυτά είναι καθαρά. Τα τοκίζουν, τα ξανατοκίζουν για να πάρουν τι, τον μπούλο στο τέλος. Sorry που είπα τον μπούλο, ήθελα να πω κάτι χειρότερο, αλλά δεν μου επιτρέπετε.

σα τι ανάζετε. Ρε ζει, κάτσε ρε γάλα. Μη με τσιγκλάτε με τέτοια θεματάκια. Το Άγιο Όρος τον μάρανε. Τόσοι και τόσοι πάνε. Εσύ κόλλησες τώρα που πήγε το παιδί το δικό μας.

Προσπαθώ να μιλήσω και δεν με αφήνετε. Ρε εσείς, εμένα ρωτάτε αν έκανε το σταυρό του όταν έφτασε στο Άγιο Όρος. Δεν έχουμε να ασχοληθούμε με τίποτα. Γι' αυτό σας το λέω. Εμείς όταν θέλουμε να γελάσουμε, παρακολουθούμε αυτά που λένε και κάνουν οι πολιτικοί μας. Λέω μας, αν και βγαίνουν μόνοι, κάτι να λέμε κι εμείς, ρε παιδί.

όμορφο μας καθημερινό ταξίδι βεβαίως. Δεν ξεχνάμε ποιος μας στηρίζει και ποιον στηρίζουμε. Για εσάς που θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ ή να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας, η alexgelitakis.gr έχει λύσεις που δεν φανταζόσαστε. Είναι πάντα κοντά σας για να βοηθήσουν να κάνετε κάθε σας ιδέα πραγματικότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι το στήσιμο του χώρου σας, αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια και κάνουν τη ζωή σας πολύ πιο εύκολη αν την παλεύατε μόνοι. Αυτό εννοώ πάντα. Με εξειδικευμένους και έμπειρους πολιτής εμπειρίας συνεργάτες. Πω τι ωραία που το είπα αυτό, μ' άρεσε. Σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες consulting και την τεχνογνωσία που χρειάζεστε για να κάνετε πραγματικότητα κάθε σας ιδέα.

ότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια ένα τεράστιο κυνήγι μαγισσών. Τι λες ρε? Φοροφυγάδων, ναι, αυτό ήθελα να πω. Είναι γνωστό τι γίνεται με τη φοροδιαφυγή. Καλά, ευχαριστώ.

θέλουν να κάνουν 20 ετή. Την παραγραφή του δικαιώματος του δημοσίου για επιβολή φορολογικών επιβαρύσεων, ρε παιδί μου. Δηλαδή να χρωστάς 10 χιλιάρικα και θα επιβαρύνουν επί 20 χρόνια να πάνε στις εκατομμύριο, ας πούμε. Το ΣΤΕ, αυτό το γνωστό το ΣΤΕ, το Συμβούλιο της Επικρατείας, το έκρινε αντισυνταγματικό. Και λέει, από αυτού το κράτος εστήκαμεν. Χωρίς χει, εστήκαμεν. Δώσου και βαράει. Και μετά περιμένει να τα πάρει. Τι να πάρει, ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος αγόρι μου.

Αν είμαι φορφυγάς, όχι και φορφυγάς εγώ, τα έχω πληρώσει όλα. Και όχι μόνο αυτό. Έχω περάσει και το θεματάκι αυτό που πολλοί από σας πιθανόν να έχετε περάσει. Πήρα μια φορά ειδοποίηση να τακτοποιήσω τα χρέη μου προς την εφορία και να πάω στην τράπεζα να πληρώσω 1,50 ευρώ.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Λατό FM στους 103,3.

είπα να μπούμε λίγο ήρεμα στο τελευταίο ημίωρο. Ναι, φτάσαμε στο τελευταίο μέρος δου και τελευταίων της ημέρας και της εβδομάδος. Μην ξεχνάτε, καθημερινά είμαστε κοντά σας 12 με 2 εδώ, μέσα από τους 105,1, τους 103,3, μουσικό κανάλι Λατό FM, πάντα και παντού.

Δεν χαιρέτησα τους εποχούμενους. Κοίταξα να δεις, πιστεύω ότι με αυτόν τον καιρό πολλοί θα έχουν εκδράμει προς τα όξο. Οπότε οι ταλέποροι οδηγοί θα είναι μόνο εν Ηρακλείο, μέσα στον Άγιο, κάπου εκεί κοντά ας πούμε. Μην μπερδέψουν σε λάσπες ή χυμάρους. Η προσοχή παραπάνω χρειάζεται αυτές τις μέρες. Ελπίζω να κρατάτε το τιμόνι με τα δυο σας τα χεράκια και να δίνετε λίγο παραπάνω προσοχή στους αφηρημένοι πεζοί. Στα πετεινά που πετιούνται από το πουθενά και πάνω απ' όλα στους delivery προσπαθούν να βγάλουν ένα μεροκάματο. Προσέχουμε για να έχουμε, ναι.

Επιμένεις, Βασιλάκη, επιμένεις. Κοίταξε να δεις, εμείς έχουμε ένα φόβο, μήπως και η ζωή δεν πει στας βουλάς των Ελλήνων, το έχω πει. Θα χάσουμε, ρε παιδί μου, όλο το ενδιαφέρον που έχουμε για τις συνεδρίες της Βουλής των Ελλήνων. Με ποιον τα έβαλε? Α, με τον Νικόλα, επειδή έκατσε με τον Διονύση και ήταν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ας προσέχανε κι αυτοί, να πηγαίνανε incognito. Φαντάζεσαι την Βουλή των Ελλήνων χωρίς την ωραία της φωνή? Πόσα συνεδριάζουν χωρίς σοπράνο?

Άσαμε κάτω, άσε με κάτω. Κοίταξε να δεις. Άλλα συμβαίνουν στη ενωπίω των καμερών και άλλα στο καφενείο της Βουλής και έξω από τη Βουλή.

Ποιο είναι ρετάκι το Οφίκιο? Α, Οφίκιο! Τώρα το κατάλαβα. Ναι, ο ημέτερος έχει πάρει Οφίκιον. Ανοίξει το σύνδεμο Οφικιαλών.

λες γι' αυτό. Δεν το πιστεύω. Πρώτα, κοίταξε να δεις, πρώτα πάνε τα οφήκια. Και μετά φροντίζομαι για τους σεισμοπληκτούς. Έτσι το έχουν θέσει το θέμα.

Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνε μου, ψάξε το. Δεν έχουν πολύ οφήκια στην Κρήτη. Καλό μεσημέρι, Άλεξ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.

Μη ρωτάς εμένα, κάνε μια βόλτα στα Αρκαλογόρη και ρώτα τους ανθρώπους που εξακολουθούν να περιμένουν να επιστρέψουν κάποτε στα σπίτια, το ναι.

εδώ, φίλε Νάντα, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Το έχω δει, μου τα έχουν στείλει πάρα πολλοί φίλοι που ασχολούνται όπως εμένα με τα δεσποτάκια. Μπορεί να είμαστε φερόμενοι ως εχθροί με τους απέναντι, εννοώ με τους Τούρκους, αλλά πρέπει να παραδεχτώ ότι δίνουν πολύ περισσότερη βοήθεια στα δεσποτάκια από ότι εμείς. Και τι θέλουν τα άμυρα? Λίγο νεράκι, λίγη τροφούλα, έστω από το υστέρημά μας. Είναι θέμα επιβίωσης. Και αν το δείτε το θέμα και δείτε τα βίντεο που βάζουν από την Τουρκία και ιδιαιτέρως από την Κωνσταντινούπολη που θεωρείται η πρωτεύουσα της γάτας, θα καταλάβετε γιατί ομιλώ.

πλησιάζουμε προς το τέρμα και της σημερινής μας περιπέτειας. Θα σας θυμίσω για μια ακόμη φορά ότι στη συντροφιά μας καθημερινά είναι η alexelitakis.gr, που με τα υπέροχα διασκευασμένα βάντους έρχονται στο χώρο σας για κάθε σας εκδήλωση, γάμο, εταιρικό event, private party. Και κάνουν κάθε σας εκδήλωση μια νέα εμπειρία.

Τώρα θα σου το πω, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γυρίζουν στα εστιατόρια, γνωστοί ηρακλιώτες, και παίρνουν τα αποφάγια για τα δεσποτάκια. Δεν είναι ντροπή. Καθένας με τον τρόπο του κάνει ό,τι μπορεί για, για τις ψυχούλες αυτές, βρε παιδί μου. Γιατί να πηγαίνουν στα σκουπίδια αν μπορούσαν να σώσουν ζώλες.

κυρίες και κύριοι, καλά αγόρια, κακακορίτσια και άλλα παιδινά. Ελπίζω να περάσετε ένα υπέροχο παρεάτο πουσουκού και τι δεν είναι για έξω. Τα καιρικά φαινόμενα θα διαρκέσουν αρκετές ημέρες, οπότε μέσα. Σας θέλω καλά και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει, βρε!

0: στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Άλεξ Γιαλιτάκης, Unique Events.
11: Η παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Real FM. Η ώρα είναι 2.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου.

0: Σήμερα με την εκτείναξη του πληθωρισμού στη χώρα μας και με τον κόκκινο συναγερμό στην Κρήτη που πλήττεται από κύματα σφοδρών βροχοπτώσεων. Είναι 2:01. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξέλιξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του με βαριοπούλα και μαχαίρωσε εκείνη και τον νυν σύντροφό της, ενώ δίπλα βρίσκονταν τα δύο μικρά παιδιά τους. Η γυναίκα που τον είχε καταγγείλει 5 φορές για απειλές μέσα σε 1 χρόνο νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.
0: Ένα νεκρό κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο. Μεγάλες καταστροφές σε υποδομές, κατολιστήσεις και κατεστραμμένους δρόμους αφήνει πίσω του το πρώτο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη. Επιποδός στα συνεργεία των Δήμων για να αποκαταστήσουν τα προβλήματα, σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από το απόγευμα.
1: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΗ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως το μεσημέρι της Κυριακής στο Νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδης βόρειο-ανατολική άνεμη στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα, ακυρώθηκαν αρκετά δρομολόγια από τον Πειραιά. Αναλυτική πρόγνωση.
0: Εκτείναξη του πληθωρισμού στη χώρα μας το 5,1% το Σεπτέμβριο από 3,7% που ήταν τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Eurostat. Καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα σέρνουν την κούρσα των ανατιμήσεων λόγω του ράλι των διεθνών τιμών στο πετρέλαιο. Άνοδος το 3,8% και στην Ευρωζώνη από 3,2% τον Αύγουστο.
1: Την ίδια ώρα φωτιά παίρνουν τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον Οκτώβριο. Στα 24 λεπτά η νέα μεσοσταθμική τιμή της κιλοβατόρας αυξήθηκαν μέχρι και 15% οι τιμές που ανακοίνωσαν οι πάροχοι. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ αυξήθηκαν μέσα σε ένα χρόνο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιδιωτών προς το κράτος. Οι φορολογούμενοι αφήνουν κάθε μήνα απλήρωτους φόρους ύψους περίπου 800 εκατομμυρίων.
1: Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για την αεροδιακομιδή μαθητών από καταφύγιο. 6 παιδιά 17 ετών εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κατερίνης. Πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας τους?
0: Στο μικροσκόπιο των αρχών, φάμπρικα με ψεύτικα πιστοποιητικά γλωσσομάθεια στη χώρα μας. Διαφημίσεις υπόσχονται προφήσενση σε 3 ημέρες με 99% επιτυχία. Ενώ υπάρχουν καταγγελίες για τίτλους που παραδίδονται κατοίκων εναντί αμοιβής χωρίς εξετάσεις. Στην Ελλάδα, Ευρωπαίοι αξιολογητές ξένων γλωσσών.
1: Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. 400 σχολεία παραμένουν και σήμερα κλειστά, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες και εκατοντάδες οι συλλήψεις από τις ταραχές που ξέσπασαν. Στο πλευρό τους και οι φοιτητές των πανεπιστημίων.
0: Στα αθλητικά παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης του ομίλου της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Πλήγμα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ο τραυματισμός του Χρήστου Τζόλι.
1: Και στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός έχασε στην Ιταλία με 96-94 από τη Βίρτους Μπολόνια. Τη Μακάμπι Τελαβίβ υποδέχεται ο Παναθηναϊκός στις 9:15 απόψε στο Telecom Center του ΟΑΚΑ.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM στο στούντιο Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα από Μοσχάτο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρα Λίμου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάληρο.
1: Τώρα το Σαββατοκύριακο Παναγιώτη αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκδηλώσεων θρησκευτικού και αθλητικού ενδιαφέροντος.
3: Αύριο Σάββατο από τις 6 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα διακοπεί κυκλοφορία στις οδούς Σκουφάλη, Καβιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Ιερού Ναού στο Κολωνάκι λόγω εορταστικών εκδηλώσεων από τον Άγιο Διονύσιο Αεροπαγίτη. Πιο εκτεταμένες τροποποιήσεις θα έχουμε την Κυριακή λόγω αγώνα δρόμου στο κέντρο της Αθήνας. Από τις 6 τα ξημερώματα μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα ισχύσει σταδιακή απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας και στις Ευελπίδων, Μαυροματέων, Πατησίων, καθώς και στις 3 Σεπτεμβρίου, Μάρνη Ακαδημίας και Πανεπιστημίου.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: σοκάρει, κυρίες και κύριοι, το Πανελλήνιο το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. 32χρονος ανέβηκε με σκάλα σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου όπου διέμενε η πρώην σύζυγός του με τον ίνι σύντροφό της. Έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι και τους κατάφερε πολλές μαχαιριές μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών τους ηλικίας 2 και 3 ετών. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε σοβαρή κατάσταση βρίσκεται και ο 33χρονος σύντροφός της. Το θύμα είχε καταγγείλει το δράστη πολλές φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο οποίος μάλιστα είχε συλληφθεί στο παρελθόν. Οι μαρτυρίες θεοδόσει πάνω αυτοπτών μαρτύρων, με τις απειλές που δεχόταν το θύμα, είναι συγκλονιστικές. Φέρεται να την εξύβριζε ο δράστης, φωνάζοντας ότι θα της λιώσει το κεφάλι, και πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα διέθετε κομβείο πανικού.
4: Το οποίο όμως δεν ενεργοποίησε, και όπως έχει γίνει γνωστό τουλάχιστον από επίσημες πηγές της ελληνικής αστυνομίας, το αρχές Σεπτεμβρίου, που πια φαίνεται να είχε υπάρξει μια κορύφωση στις απειλές, είχε αρνηθεί να μεταφερθεί σε safe house, ένα σπίτι ασφαλείας δηλαδή, ώστε να μην διαταραχθεί το περιβάλλον των δύο παιδιών, των δύο αγοριών, 2 και 3 ετών, που είχε αποκτήσει με τον δράστη αυτή του άγριου περιστατικού. Ήταν λίγο μετά τη 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο άνθρωπος αυτός, εν προκειμένου ο 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία, κατάφερε να ανέβει μέχρι την βεράντα, γιατί χρησιμοποίησε σκάλα να ανέβει στην βεράντα της μεζονέτας στο Λαύριο, πίσω ακριβώς από το τεχνολογικό πάρκο της περιοχής. Εκεί είδε στο εσωτερικό την γυναίκα με τον νυν σύντροφό της σε ιδιαίτερες στιγμές. Αμέσως έσπασε τον ιαλοπίνακα στην μπαλκονόπορτα με μια βαριοπούλα που είχε μαζί του, και στη συνέχεια όρμησε στο εσωτερικό με ένα μαχαίρι και άρχισε πρώτα να χτυπά τον 33χρονο στα γεννητικά όργανα, τον θώρακα, και προσπάθησε να τον μαχαιρώσει και στο λαιμό. Η γυναίκα εκείνη την ώρα έβαλε τις φωνές και προσπάθησε να τον εμποδίσει και να σώσει τον σύντροφό της, πλην όμως δέχτηκε και αυτή αρκετά χτυπήματα από το μαχαίρι που κρατούσε ο δράστης, κοντά στο λαιμό, στο θώρακα, την κοιλιακή χώρα, αλλά και την πλάτη. Εκείνη την ώρα, αυτή την ώρα του περιστατικού, τα δύο αγοράκια, τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού ήταν στο υπνοδωμάτιο, στον πάνω όροφο της μεζονέτας, και κοιμούνταν βεβαίως, και ξύπνησαν από την φασαρία και τις φωνές, κυρίως τις εκκλήσεις της γυναίκας για βοήθεια. Τώρα ο δράστης στη συνέχεια έφυγε από εκεί και πήγε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και παραδόθηκε, όσο είχαν ειδοποιηθεί οι αστυνομικοί και ήταν καθοδόν προς τα εκεί. Ουσιαστικά στον δρόμο τον βρήκαν και τον συνέλαβαν. Όπως είπες και εσύ, τουλάχιστον 5 μηνύσεις είχαν κατατεθεί από την πλευρά της 32χρονης σε βάρος του 33χρονου πρώην συζύγου, γιατί το ζευγάρι, όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι σε διάσταση. Οι 3 μηνύσεις ήταν οι 2 για τηλεφωνικές απειλές και η τρίτη μήνυση για διαζώσεις απειλές, ενώ οι άλλες 2 μηνύσεις ήταν για μη καταβολή χρηματικού ποσού που είχε οριστεί για τη διατροφή των παιδιών. 3 Σεπτεμβρίου ο άνθρωπος αυτός συνελήφθηκε, μάλιστα με έναν ιδιαίτερα περιπετειώδη τρόπο, καθώς οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν στην εργασία του. Όταν τους είδε, κατάλαβε ότι είναι για τον ίδιο, λόγω του περιστατικού που είχε προηγηθεί και σας προανέφερα, δηλαδή τις απειλές διαζώσεις στην 32χρονη γυναίκα, με αποτέλεσμα να προσπαθήσει να διαφύγει από την εργασία του. Κατάφερε, μπήκε στο αυτοκίνητό του, καταδιώχθηκε όμως από τους αστυνομικούς, οι οποίοι και τον συνέλαβαν. Μέσα στο αυτοκίνητό του είχε ένα κοπτικό μηχάνημα και έναν μικρό σιδηρολοστό. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος τον άφησε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους και βεβαίως απαγόρευση να πλησιάζει τη γυναίκα παραπάνω από 200 μέτρα, όπως και το σπίτι της, ενώ τα παιδιά θα έπρεπε να τα βλέπει παρουσία του δικηγόρου της οικογένειας. Φαίνεται ότι εκεί πήρε και το panic button, εγκαταστάθηκε και το panic button στο κινητό τηλέφωνο της 32χρονης, και όπως σας προείπα είχε αρνηθεί να μεταφερθεί σε σπίτι ασφαλείας.
0: Το κομβίο πανικού που δεν πρόλαβε να το χρησιμοποιήσει, από ό,τι μας είπες, Θεοδόση.
4: Ναι, βέβαια, όταν πάλι ο άλλος μέσα στο σπίτι με το μαχαίρι και αρχίζει και χτυπά τον άνθρωπο που βρίσκεται εκεί, ναι, πότε να τράβεσαι στο πανικό. Πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες πάντα και όσα υποστηρίζουν αστυνομικές πηγές, οι αστυνομικοί από το δοτικό τμήμα ανατακτά χρονικά διαστήματα επικοινωνούσαν με τη γυναίκα μετά την σύλληψη, βέβαια, στις 3 Σεπτεμβρίου του συγκεκριμένου ανθρώπου και να τη ρωτούν αν όλα είναι καλά, και δεν είχε υπάρξει ούτε μία ενόχληση από τον άνθρωπο αυτό. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα τα ξημερώματα, 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, που έγινε το κακό. Όπως είπατε και εσείς, η γυναίκα είναι πιο βαριά τραυματισμένη, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό που και χειρουργήθηκε. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι οι γιατροί είναι σχετικά αισιόδοξοι όσον αφορά την πορεία της υγείας τους. Επίσης, σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται στο Ασκληπείο της Βούλας και ο 33χρονος νύμης συντροφός της.
0: Ακούσαμε και τις μαρτυρίες, Θεοδόση, που είναι συγκλονιστικές, καθώς ο δράστης φέρεται να εξύβριζε τη γυναίκα, φωνάζοντάς της ότι θα της λιώσει το κεφάλι. Άρα, μάλλον έπρεπε να έχει γίνει και καταγγελία πριν φτάσουμε σε αυτό το περιστατικό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Μέτωπο του καιρού τώρα και συγκεκριμένα στην Κρήτη, όπου οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Το πρώτο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας αφήνει πίσω του έναν νεκρό κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο, μεγάλες καταστροφές σε υποδομές, κατολισθήσεις, κατεστραμμένους δρόμους και σοβαρά προβλήματα σε ορεινά χωριά. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και τα συνεργεία των Δήμων επιχειρούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα, ωστόσο παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος βροχοπτώσεων. Το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο με ρικαριωτάκι από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει.
5: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, και είμαστε εν μέσω μιας σφοδρής καταιγίδας στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή. Ενδεχομένως να περνάει και ο ήχος από τον
1: Άρα έχει έρθει ήδη το δεύτερο κύμα.
5: Υποτίθεται ότι είμαστε στη φάση που τα φαινόμενα είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή και τα μετεωρολογικά μοντέλα μιλούν για περισσότερες βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας, από το απόγευμα δηλαδή και μετά και μέχρι αύριο. Παρ' όλα αυτά, αυτή την ώρα έχει καταιγίδα σε πολλά σημεία στο Ηράκλειο, με τους δρόμους να είναι πραγματικά, να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ένα νερό που έρχεται να προσθεθεί στο νερό που έπεσε εκτές, και τελικά φαίνεται πως έχουμε μέσα σε ένα διήμερο όσο νερό θα μπορούσαμε να απορροφήσουμε ολόκληρη την χρονιά ως Ηράκλειο. Παρ' όλα αυτά, να ξεκινήσουμε από το δεδομένο του θανάτου. Ένας νεκρός άνθρωπος υπάρχει αυτή την ώρα στην Κρήτη. Ένας κτηνοτρόφος, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να βρεθεί κοντά στο κοπάδι του χτες στο Ρέθυμνο. Και είναι συγκλονιστικές λεπτομέρειες του πώς ανεβρέθη η σωρός του άνδρα μέσα στο ρέμα. Να πούμε βεβαίως ότι υπάρχουν πάρα πολλές ζημιές σε πολλά χωριά, τόσο στον ορεινό Μηλοπόταμο, στα Λιβάδια, στα Ζωνιανά, στην Αξό, στο Βένι και σε άλλες περιοχές, όσο φυσικά και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Η περιοχή της Φοινικιάς στο Ηράκλειο έχει καταστραφεί. Το οροπέδιο Λασιθίου είναι κατεστραμμένο. Η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου ολοσχερώς κατεστραμμένη. Ο κάμπος στο οροπέδιο είναι καλυμμένος από νερό και χιλιάδες τόνοι πατάτας και κυπευτικών έχουν σαφτεί κυριολεκτικά κάτω από το νερό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία της περιοχής και της Κρήτης. Να πούμε ότι νερό, πάρα πολύ νερό, έπεσε βεβαίως και στα παραθαλάσσια φέρετρα, στην Ελούντα και στον Άγιο Νικόλαο, και εκεί καταγράφηκαν αρκετές ζημιές, όμως όχι σε τέτοια έκταση όσο για παράδειγμα στην περιοχή των Γουβών, στο Δήμο Χερσονήσου, εκεί όπου πραγματικά άνοιξαν για άλλη μια φορά οι δρόμοι, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, βρέθηκαν μέσα στο ρέμα, άνθρωποι κινδύνευσαν, και όλα αυτά στις πρώτες βροχές ουσιαστικά στην Κρήτη. Τώρα, η αγωνία είναι για το τι μέλη γενέστε.
1: Εκεί στρέφεται η προσοχή για το τι περιμένει από εδώ και πέρα η Κρήτη, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα μας τα πει λίγο αργότερα και ο μετεωρολόγος μας, μέχρι την Κυριακή τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά.
5: Ακριβώς, αν επιβεβαιωθούν τα μοντέλα, τα μετεωρολογικά, μέχρι αυτή την ώρα φαίνεται να δίνουν πολύ μεγάλα ύψη βροχής στην Κρήτη, που όπως καταλαβαίνουμε δεν είναι προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο. Και βεβαίως είναι κορεσμένος τώρα και το υπέδαφος. Θα έρθει να προσθεθεί στα προβλήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Αρκεί να σας πω ότι σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, μόνο στα Νόγια χτες έπεσαν περίπου 361 χιλιοστά νερού, που σημαίνει περίπου 39 εκατοστά, ένας όγκος νερού που είναι αυτός που διαχειρίζεται το Ηράκλειο ολόκληρη την χρονιά.
1: Είναι ενδεικτικό λοιπόν του νερού που έπεσε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη συνάδελφο Μέρη Καριωτάκη από το Crete TV.
0: Τουλάχιστον τώρα έως και την Κυριακή, όπως ακούσαμε, θα επικρατεί καιρική αστάθεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα βλέμματα, ωστόσο, είναι στραμμένα στην Κρήτη, όπου από αργά το απόγευμα και κυρίως από αύριο αναμένονται έντονα φαινόμενα. Ήδη το έδαφος στο νησί είναι κορεσμένο και δεν μπορεί να απορροφήσει περισσότερες ποσότητες νερού. Γι' αυτό και ο φόβος για εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα είναι έντονος, Τάσο Αρνίακε. Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ώρες, τι δείχνουν τα στοιχεία?
6: Πράγματι, Βασίλη, όπως θα είπες, είναι όπως θα έχουμε πει, φαίνεται ότι δεν αλλάζει τίποτα. Περιμένουμε κορύφωση των βροχοπτώσεων ουσιαστικά από απόψε και μέχρι αύριο το απόγευμα, που θα πέσουν στην Κρήτη περισσότερα ύψη βροχής από όσα έπεσαν εχθές. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει.
0: Άρα περιμένουμε εντονότερα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.
6: Η κορύφωση θα είναι της κακοκαιρίας το Σάββατο, αύριο. Εκεί θα είναι τα εντονότερα φαινόμενα και εκεί θα δοκιμαστούν πάλι οι υποδομές και όλα, αλλά και οι ανθρώπινες αντοχές. Τώρα, πέρα από την Κρήτη που ούτως ή άλλως είναι μέσα στο μάτι του κυκλώνα, οι ποιότερες βροχές θα έχουμε και στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Κορινθία, την Αργολίδα, την Λακωνία, την τις Κυκλάδες, αλλά όχι όμως αυτό το κακό που έχουμε στην Κρήτη. Εδώ στην Αττική περιμένουμε ανοίγματα και κλεισίματα του καιρού, μπορεί να ρίξουν κάποιες βροχές όπως όλες αυτές τις τελευταίες μέρες, χωρίς όμως κανένα πρόβλημα. Επίσης, και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε και αύριο αλλά και μεθαύριο η κακοκαιρία να φύγει από την Κρήτη φεύγοντας ανατολικά και να επηρεάσει και τα Δωδεκάνησα με αρκετές βροχές και καταιγίδες, θα έλεγα.
0: Με τους ανέμους τι θα γίνει, Τάσο?
6: Οι άνεμοι δυστυχώς όχι μόνο θα εξακολουθήσουν τα 8 με 9 αμποφόρ, αλλά αύριο θα έχουμε και ρηπές έως και 10 αμποφόρ, με ότι αυτό βεβαίως συνεπάγεται για τις κινήσεις των πλοίων που ήδη βρίσκονται καθυλωμένα σε πολλές περιοχές στα λιμάνια.
0: Η θερμοκρασία?
6: Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε μικρή πτώση κυρίως στις περισσότερες περιοχές της χώρας, θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ για τον μήνα και την εποχή αυτή είναι στους 26 με 28, ενώ στο Ιόνιο και τα Δυτικά θα πιάσουμε τους 25 με 26.
0: 5 βαθμοί κάτω περίπου.
6: Ναι, βέβαια, ναι. Στην Αττική περιμένουμε αύριο από 14 έως 22 βαθμούς μόλις Κελσίου, με βοριάδες που ειδικά στον Ευωϊκό θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Και άστατο καιρό, όπως καλή ώρα σαν σήμερα που έχει ανοίγματα, λίγο ήλιος, λίγο βροχή και πάλι τα ίδια. Στη Θεσσαλονίκη, τζάμιο καιρός, όπως και σε όλα τα δυτικά και τα βόρεια, περιμένουμε ηλιοφάνεια, με λίγα σύννεφα το πολύ, βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ στον θερμαϊκό και θερμοκρασία από 14 έως 25
0: βαθμούς. Άρα οι Θεσσαλονικείς θα έχουν, όπως μας είπες, καιρό τζάμι.
6: Ναι, πράγματι. Όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, όλη η Βόρεια Ελλάδα, όλη η Δυτική Ελλάδα, από την Πάτρα και πάνω δηλαδή, και τα Πτάνησα θα έχουν καιρό πάρα πολύ καλό. Γενικά έθριο. Χωμερισμένη λοιπόν η Ελλάδα διαγωνίως στα δύο. Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Καλαμάτα, αν βάλουμε μια ευθεία, δεξιά και κάτω βροχές, αριστερά και πάνω λιακάδα.
0: Οι δύο όψεις του καιρού. Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο Αρνίακε, και να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι οι ισχυροί βοριάδες προκαλούν και σήμερα προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Τα πλοία από Ραφίνα και Λαύριο δεν αναχωρούν, ενώ δρομολόγια ματαιώνονται και από τον Πειραιά και οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία, καθώς η κατάσταση μεταβάλλεται ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων.
1: Σε οικονομικές ειδήσεις, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, είναι εξέφρενη η πορεία του πληθωρισμού στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που ανακοινώθηκαν νωρίτερα, ο δείκτης εκτινάχθηκε στο 5,1% το Σεπτέμβριο, ενώ τον Αύγουστο κινούνταν στο 3,7%. Με το ποσοστό αυτό, κατέχουμε την τέταρτη υψηλότερη μέτρηση στην Ευρωζώνη, που βρίσκεται στο 3,8%. Καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα σέρνουν την κούρσα των ανατιμήσεων λόγω του ράλι στις διεθνείς τιμές του Brent. Η λέξη ανησυχία δεν είναι πλέον αρκετή για να περιγράψει την κατάσταση, Δήμητρη Χριστούλια.
7: Νομίζω ότι τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελισάβετ, της Eurostat, τα λένε από μόνα τους. Στο 5,1, όπως είπες και εσύ, αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, 2,7% τον Ιούλιο, 3,9% τον Ιούνιο, 4,9% τον Ιούνιο και 4,6% τον Απρίλιο. Να σου πω ότι δηλαδή μέσα στο 2023 ο πληθωρισμός, σύμφωνα με πάντα στοιχεία της Eurostat, έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο και είναι μάλιστα και το υψηλότερο επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 2023. Υψηλός πληθωρισμός, Ελισάβετ, εξαιτίας της σημαντικής ανόδου, όπως είπες και εσύ, των τιμών ενέργειας εν μέσω της συνεχιζόμενης εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που εκτοξεύτηκε ουσιαστικά στο 5,1% ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο σε σχέση με το 3,7% του Αυγούστου. Αντίστοιχα, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ διαμορφώθηκε στο 3,8% του Σεπτέμβριο από 3,2%.
1: Είχαμε και εκεί άνοδο, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο στην Ελλάδα.
7: Πολύ σωστά, βλέπουμε 5,1%, επαναλαμβάνω, στην Ελλάδα, 3,8% ο μέσος όρος στις χώρες της Ευρωζώνης. Πολύ σωστά ανέφερες ότι η ενέργεια είναι αυτή που οδηγεί σε υψηλά επίπεδα τον πληθωρισμό. 18,8% είναι η ετήσια αύξηση στην ενέργεια τον Σεπτέμβριο. Ακολουθούν με πολύ μικρότερα ποσοστά όλα τα υπόλοιπα, όπως για παράδειγμα οι υπηρεσίες με 3,2% και τα τρόφιμα με μόλις 1,4%. Είπες ότι έχουμε την τέταρτη μεγαλύτερη μέτρηση στον πληθωρισμό. Σωστό είναι και αυτό, διότι πιο πάνω από εμάς, Ελισάβετ, είναι η Λιτουανία με 6,1, η Βουλγαρία με 5,6, το Λουξεμβούργο και η Κύπρος με 5,2% πληθωρισμό, η χώρα μας, όπως είπαμε, με 5,1% πληθωρισμό, και πιο κάτω είναι όλες οι υπόλοιπες χώρες, να αναφέρουν δεικτικά μερικές: Ισπανία 5%, Βέλγιο 4,6%, Κροατία 4,3%, Ιταλία 4,1%, Πορτογαλία πληθωρισμός 3,6%, Γερμανία 3,3%, και τον χαμηλότερο πληθωρισμό τον συναντάμε, καταγράφεται σύμφωνα με την ΕΛΣΑΤ, στη Μάλτα με 2,4%.
1: Ο Σεπτέμβριος φαίνεται λοιπόν ότι ήταν ο 7ος συνεχόμενος μήνας που είχαμε πληθωρισμό στην Ευρωζώνη πάνω από το μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αν θα προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Χριστούλια.
0: Αυξήσεις που αρχίζουν από 7 και ξεπερνούν και το 26% καταγράφονται στα τιμολόγια ρεύματος του μηνός Οκτωβρίου με βάση τις ανακοινώσεις των παρόχων εξαιτίας των μεγάλων ανατιμήσεων στη χονδρεμπορική τιμή. Τις επιβαρύνσεις θα επομισθούν τα νοικοκυριά που παραμένουν στα πράσινα κειμενόμενα τιμολόγια. Οι πάροχοι με ρήπα Παπακοσταντίνου δεν απορρόφησαν το συνολικό κόστος των ανατιμήσεων, παρέχουν ωστόσο τη δυνατότητα μετάβασης σε σταθερό τιμολόγιο με κλειδωμένες τιμές, και απαιτείται έρευνα από τους καταναλωτές για το τι τους συμφέρει.
8: Έτσι είναι, Βασίλη, νέα άνοδος στις χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος καταγράφεται τον Οκτώβριο για εκατομμύρια νοικοκυριά που παραμένουν στα πράσινα αλλά και γενικότερα στα κειμενόμενα τιμολόγια, ως αποτέλεσμα της ανόδου που σημειώθηκε στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, που η μέση τιμή έκανε ένα άλμα και έφτασε στα 156 και πλέον ευρώ ανά μεγαβατόρα από τα 133 ευρώ που είχαμε τον Αύγουστο. Είχαμε δηλαδή μια άνοδο της τάξης 17%. Έτσι, για τον Οκτώβριο, οι τιμές που ανακοίνωσαν οι πάροχοι δείχνουν αυξήσεις που κυμαίνονται από 6,7% το 7% έως και 26,7% κοντά στο 27% ανάλογα με τον πάροχο και την τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει. Βέβαια, η μεσοσταθμική αύξηση στην αγορά διαμορφώνεται στο 13,7% σε σχέση με το προηγούμενο μήνα. Τώρα, μετά τις ανατιμήσεις του Οκτωβρίου, η τελική τιμή της κιλοβατόρα στα πράσινα, τα κειμενόμενα τιμολόγια, παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις σαν απάροχο, ξεκινώντας από τα 14,7 λεπτά και φτάνοντας έως τα 27,3 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
0: Έχουν μεγάλες αποκλίσεις.
8: Έχουν μεγάλες αποκλίσεις, ακριβώς γιατί κάθε πάροχος έχει επιλέξει την τιμολογιακή πολιτική του. Κάποιοι έχουν απορροφήσει αυτό το κραδασμό της αύξησης και κάποιοι το έχουν μετακυλήσει στο τιμολόγιο. Τώρα, οι αυξήσεις αυτές με τη σειρά τους οδήγησαν μαζικά στα σταθερά μπλε τιμολόγια, καθώς πλέον εκατομμύρια καταναλωτές επιλέγουν να ξεφύγουν από τις αυξήσεις αυτές και στρέφονται στα μπλε τιμολόγια για να κλειδώσουν τιμές που ξεκινούν από τα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Και ανάλογα με τον πάροχο, ενδεχομένως να φτάσουν ως τα 16 λεπτά κιλοβατόρα, ενώ πάλι ανάλογα με τον πάροχο, το μηνιαίο πάγιο κυμαίνεται από 3 έως 10 ευρώ. Και να σου πω και, Βασίλη, αφού είπαμε για τις τιμές ρεύματος που θα ισχύσουν τον Οκτώβριο, να υπενθυμίσουμε λίγο ποιες ήταν οι τιμές, όχι πολύ παλιά, για να καταλάβουμε για πόσες αυξήσεις.
0: Τις διαφορές, ναι, και την αύξηση. Ναι.
8: Χρονικά η χαμηλότερη τιμή στο μπλε, τα σταθερά τιμολόγια, ήταν 8,8 λεπτά η κιλοβατόρα τον Αύγουστο του 2025. Μιλάμε δηλαδή για μια αύξηση στην τιμή που ξεπερνάει το 84% μέσα σε 14 μήνες, συγκριτικά με τη σημερινή χαμηλότερη τιμή των 11,5 λεπτών. Και φυσικά πολύ μεγαλύτερη αύξηση από τα 16 ευρώ που είναι η ανώτατη τιμή η σημερινή. Δηλαδή βλέπουμε μια αύξηση κοντά στο 82%, καθώς και για διπλάσια ή υπερτριπλάσια αύξηση της τιμής της κιλοβατόρας στα πράσινα τιμολόγια, τα οποία και αυτά να υπενθυμίσω ότι ήταν 8 λεπτά το Μάρτιο του 2024 και σήμερα κινούνται από 14,76 ως 27,37 λεπτά η κιλοβατόρα αναλόγως με τον πάροχο, δηλαδή για μια αύξηση πάνω από 99%. Και να πούμε ότι αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι οι μεγάλες ανατιμήσεις στα πράσινα πλέον στρέφουν στους καταναλωτές στα σταθερά μπλε τιμολόγια, τα οποία καταγράφουν επίσης ένα εντυπωσιακό άλμα και αγγίζουν πλέον το 31,62% της αγοράς, πάνω από 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές, δηλαδή πλέον περνάνε, κάνουν τη μετάβασή τους. Και βέβαια όμως παρόλα αυτά το πράσινο τιμολόγιο, αν και παρουσιάζει υποχώρηση τα αρχικά του ποσοστά, συνεχίζει να διτηρεί την πλειονότητα συγκεντρώνοντας το 53% της αγοράς, περίπου 3 με 3,5 εκατομμύρια μετρητές. Το υπόλοιπο ποσοστό μοιράζεται στα κίτρινα και τα κειμενόμενα τιμολόγια.
1: Τα νοικοκυριά στενάζουν λοιπόν και αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη των ιδιωτών προς την εφορία. Μέσα σε ένα χρόνο προστάθηκαν άλλα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι αφήνουν κάθε μήνα απλήρωτους φόρους πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό παρά τη μείωση του συνολικού ληξιπρόθεσμου ποσού, Σύση Σταυρό Πιεράκου.
5: Ναι, αυτό είναι το ένα βασικό συμπέρασμα, Ελισάβετ, που προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Το συνολικό ληξιπρόθεσμο είναι στα 109,7 δις, αλλά από αυτό έχουν αποκαταστηριστεί περίπου 30 δις, είναι ανεπίδεκτα εισπράξεις, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο να δημορφώνεται σχεδόν στα 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Το θέμα είναι ότι περίπου 822 εκατομμύρια το μήνα είναι οι οφειλές που αφήνουν πίσω τους οι Έλληνες φορολογούμενοι. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι μόλις το 6,7% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου χρέους, περίπου 5,31 δισεκατομμύρια ευρώ, βρίσκεται σήμερα σε ρύθμιση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μεγαλύτερη διάθεση να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους εμφανίζουν οι φορολογούμενοι με χρέη μεσαίου ύψους, ενώ όσο αυξάνεται το ποσό της οφειλής, τόσο περιορίζεται η συμμετοχή στις ρυθμίσεις.
1: Μένει να δούμε αν η ρύθμιση των 120 δόσεων θα δώσει μία ευκαιρία σε περισσότερους οφειλέτες να μπουν.
5: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Η ρύθμιση ενεργοποιείται στα τέλη Οκτωβρίου, αφορά τις παλιές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2024 και επιχειρεί να επαναφέρει σε μια τροχιά πληρωμών νοικοκυριά και επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους. Όπως γνωρίζετε και εσείς, η νέα ρύθμιση ενεργοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ακρίβεια επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, οπότε το μεγάλο στοίχημα είναι πόσοι από όλους αυτούς που έχουν οφειλές στην εφορία θα καταφέρουν να τις βάλουν στη ρύθμιση και να τις αποπληρώσουν σε βάθος δεκαετίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
0: Σε απόγνωση τώρα καταγγέλουν ότι βρίσκονται οι ψαράδες, καθώς το ενεργειακό κόστος απειλεί την επιβίωση του κλάδου τους. Στο προσεχές διάστημα, εάν δεν ληφθούν μέτρα στήριξης, προγραμματίζουν δυναμικές κινητοποιήσεις, κυρίως σε Αττική και Θεσσαλονίκη, λέγοντας πως βρίσκονται στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. Ήδη, Κωνσταντίνα Χελιδόνη, δεκάδες επαγγελματίες συγκεντρώθηκαν στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για το μέλλον της αλληλείας.
9: Δεν βγαίνουν ούτε τα έξοδα για το πετρέλαιο, λένε οι επαγγελματίες ψαράδες, Βασίλη, που ζητούν άμεση στήριξη για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Η μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων έχει επιβαρύνει τόσο τα μεγαλύτερα αλλιευτικά σκάφη, όσο και τα μικρά παράκτια καΐκια. Οι κινητοποιήσεις, αν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε έτσι, ξεκίνησαν χθες με συγκεντρώσεις στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου και στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Και τις μηχανόκρατες, μάλιστα, η ημέρα αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της νέας αλλιευτικής περίοδου. Οι επαγγελματίες όμως προχώρησαν σε στάσεις εργασίας, υποστηρίζοντας ότι με τις σημερινές δαπάνες δεν μπορούν να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους. Για να έχουμε μία εικόνα του κόστου, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κλάδου, μία μεσαία μηχανόκρατα καταναλώνει περίπου 1.000 λίτρα πετρέλαιο την ημέρα. Η αύξηση κατά 80 λεπτά στο λίτρο σημαίνει 800 ευρώ επιπλέον κάθε ημέρα. Για 30 ημέρες λειτουργίας η πρόσθετη επιβάρηση φτάνει τις 24.000 ευρώ. Πρόκειται μόνο για την αύξηση στον λογαριασμό των καυσίμων. Από εκεί και πέρα οι ψαράδες πρέπει να πληρώσουν για εξοπλισμό, υλικά και συσκευασίες που επίσης έχουν ακριβήνει. Ζητούν λοιπόν ουσιαστική οικονομική ενίσχυση, ώστε να μπορούν να βγαίνουν για ψάρεμα και να διαθέτουν τα αλλιεύματά τους, όπως λένε, σε προσιτές τιμές. Τώρα, Βασίλη, στα μικρότερα καΐκια, οι επαγγελματίες περιγράφουν περιπτώσεις όπου χρειάζονται τουλάχιστον 150 ευρώ την ημέρα για πετρέλαιο, ενώ η ψαριά αποφέρει μόλις 50. Δηλαδή, τα έσοδα δεν καλύπτουν ούτε τα καύσιμα. Παράλληλα, αναφέρουν προβλήματα από
0: λαγοκέφαλους.
9: Ακριβώς. Παράλληλα, αναφέρουν προβλήματα από λαγοκέφαλους και δελφίνια που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τη δραστηριότητά τους. Οι αλλιείς προειδοποιούν, όπως είπες και εσύ, ότι χωρίς συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, οι κινητοποιήσεις μπορεί να εξελιχθούν σε απεργία επαόριστον. Η αγωνία τους αφορά και την επόμενη όμως μέρα του επαγγέλματος. Γιατί κάθε έξοδος στη θάλασσα έχει ένα κόστος που πρέπει να πληρωθεί χωρίς κανείς να γνωρίζει πόσα ψάρια θα πιάσει και πόσα χρήματα θα εισπράξει. Και αυτό συνδέεται άμεσα, Βασίλη, με το δικό μας τραπέζι. Αν οι ψαράδες δυσκολεύονται να συνεχίσουν να εργάζονται, μεγαλώνει η ανησυχία για την προσφορά φρέσκου ελληνικού ψαριού στην αγορά και για την τιμή στην οποία θα μπορεί να το αγοράζει ο καταναλωτής.
0: Να ακούσουμε την κραυγή αγωνίας από επαγγελματίες αλλιείς που μίλησαν στον Αντένα.
10: Δεν θέλουν την αλληλεία στην Ελλάδα. Δεν τη θέλει.
11: Αν θα δουλέψει 24 ώρες, πρέπει να δανειστώ 500 ευρώ για να καλύψω τα έξοδα.
12: Αν δεν δούλευε και η γυναίκα μου, δεν θα μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε.
10: Πας στο σπίτι σου και δεν έχεις ούτε ένα ευρώ να τα παιδιά σου. Δεν κλεγόμαστε. Αξιοπρέπεια θέλουμε.
11: Από τα 600 ευρώ περίπου που το πέραμε, που ήταν ήδη ακριβό, όταν φτάσαμε στα 1200 και 1300, είναι όχι ασύμφορο, είναι αυτοκτονικό.
13: Να βρει τα χρήματα όπως οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και να αποζημιώσει την επιδότηση των αλλιέων για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ψαρεύουμε και να τροφοδοτούμε τις Ιχθυόσκαλες με φρέσκα ελληνικά ψάρια.
1: Η πολιτική επικαιρότητα ξεχωρίζει είδηση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο των συναντήσεων που θα έχει ο Μάρκο Ρούμπιο, θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια, ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και ενεργειακής κρίσης, αυτή η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως θα μας εξηγήσει και ο Δημήτρης Γκάτσιος.
14: Ακριβώς, καλό μεσημέρι από μένα. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την υποδοχή του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, κατά την οποία έχουμε στο προσκήνιο την αυξημένη γεωπολιτική κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στην ενεργειακή κρίση, αλλά και την συνεργασία της Αθήνας με την Ουάσιγκτον σε θέματα άμυνας, που είναι και ένα από τα βασικά πεδία του ελληνοαμερικανικού διαλόγου. Το αναφέρατε πολύ ωστά στην αρχή. Αμυντική συνεργασία, ένα από τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα. Και πέραν όλων των άλλων, στο σκέλος της αμυντικής συνεργασίας αναμένεται να συζητηθούν οι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και η υποστήριξη που παρέχει η Ελλάδα στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, αλλά και η ευρύτερη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών. Ενέργεια και Ανατολική Μεσόγειος, δύο ακόμα ζητήματα τα οποία αναμένεται ότι θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή των συνομιλιών που θα έχει στην ελληνική πρωτεύουσα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Ιδιαίτερη θέση στην ατζέντα της Ουάσιγκτον είναι η ενέργεια, επιδιώκει την ενίσχυση των ενεργειακών διασυνδέσεων στην περιοχή αλλά και την αύξηση των εξαγωγών της μέσω του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ενωμένεται λοιπόν να συζητηθεί, να τεθούν επιτάπητος ενεργειακά σχέδια. Μεταξύ αυτών δεν πρέπει να ξεχνάμε βρίσκεται και η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Στην ατζέντα επίσης του κυρίου Ρούμπιο θα βρεθούν οι εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, με την αμερικανική πλευρά να αναμένεται να συζητήσει με την ελληνική κυβέρνηση τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τα ζητήματα της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή των ακτών της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για την αεροδιακομιδή μαθητών από καταφύγιο. 6 παιδιά 17 ετών εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
17: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
16: Σίγουρα.
17: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
16: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
17: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
16: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
18: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
17: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
19: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
20: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
22: Το μέλλον σου χωράει παντού.
23: Υποβολή εργασίας έγινε.
24: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
25: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
26: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
22: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
4: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
3: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συναγερμό σήμανε στις υγειονομικές αρχές μετά τα συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης που εμφάνισαν 6 μαθητές λυκείου μετά από κατανάλωση φαγητού στο καταφύγιο Πετροστρούγκα στον Όλυμπο. Τους 17χρονους παρέλαβε και μετέφερε στο λιτόχωρο ελικόπτερο, από όπου και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Για την κατάσταση της υγείας τους θα μας ενημερώσει η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Έτσι όπως ακριβώς τα περιγράψατε, από απρόοπτο σημαδεύτηκε η σχολική εκδρομή ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου από την Θεσσαλονίκη. Μιλάμε τώρα για 6 μαθητές λυκείου, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κατερίνης. Η κατάστασή τους δεν εμπνέει καμία απολύτως ανησυχία. Είναι καλά τα παιδιά. Όλα ξεκίνησαν όταν αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα του Ολύμπου, ένα από τα πιο δημοφιλή ορμητήρια για την ανάβαση στο Βουνό των Θεών, σε υψόμετρο άνω των 1.900 μέτρων. Όπως καταλαβαίνετε, σήμανε συναγερμός, στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση με αποτέλεσμα οι 17χρονοι να μεταφερθούν το πρωί με ελικόπτερο που διέθεσε το ΓΕΘΑ στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου και από εκεί με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι και οι 6 εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης μετά από κατανάλωση φαγητού, που μένει να διευκρινιστεί εάν έγινε στο καταφύγιο ή είχε
1: προηγούμενη
2: στάση στο λιτόχωρο.
1: Δεν κρατούσαν μαζί τους φαγητό οι μαθητές.
2: Όχι, οι πληροφορίες μιλούν για κατανάλωση έτοιμου φαγητού, απλά δεν έχει διευκρινιστεί το πού.
1: Στο σημείο που το κατανάλωσαν. Ελένη, είχαμε και το περιστατικό με έναν 18χρονο, ο οποίος κατάφερε μέσω κωδικών να εκδώσει άειλη συνταγή στη Θεσσαλονίκη για οπιούχο φάρμακο.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτή η υπόθεση, η οποία σημειώθηκε χθες στον Εύωσμο, με κάποιον παράνομο τρόπο κατάφερε να χακάρει το σύστημα ο 17χρονος και να εκδώσει άειλη συνταγή για οπιούχο φάρμακο. Μετέβη το απόγευμα σε φαρμακείο της περιοχής του Ευόσμου και εκτέλεσε την συνταγή.
1: Α, προμηθεύτηκε το φάρμακο, δεν εκτέλεσε μόνο τη συνταγή, δηλαδή προμηθεύτηκε και το φάρμακο.
2: Ναι, εκείνη την ώρα όμως, όπως γίνεται, ξέρουμε όλοι όσοι έχουμε την άειλη συνταγογράφηση, χτύπησε μήνυμα στον πραγματικό δικαιούχο της άειλης, στον πραγματικό ασθενή, με το πραγματικό ΑΜΚΑ, στο όνομα του οποίου είχε συνταγογραφηθεί το σκεύασμα, και εκείνος τηλεφώνησε στο φαρμακείο να δει τι γίνεται, γιατί δεν είχε συνταγογράφηση για το συγκεκριμένο φάρμακο. Έτσι λοιπόν κινητοποιήθηκαν οι αρχές και συνέλαβαν τον 18χρονο, σε βάρος του έχει σχηματιστεί η προβλεπόμενη δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
3: Σοβαρές καταγγελίες για πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που φέρονται να αποκτώνται με διαδικασίες εξπρές, ακόμη και χωρίς ουσιαστική εξέταση, βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των αρμόδιων φορέων. Διαφημίσεις στην ελληνική αγορά υπόσχονται ακόμη και πιστοποιητικό άριστης γνώσης αγγλικών μέσα σε 3 ημέρες, ενώ η Ένωση Εξεταστών Γλωσσών στην Ευρώπη στρέφει την προσοχή της στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα. Ο Βαγγέλης Αρετέος θα μας ενημερώσει για αυτή τη νέα φάμπρικα που έχει στηθεί στη χώρα μας.
4: Ελισάβετ, έχει προκύψει πλέον ένα σοβαρό ζήτημα αξιοπιστίας των πιστοποιητικών ξένων γλωσσών στην Ελλάδα, που έχει απασχολήσει πια και έχει ανοιχθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η αρμόδια Ευρωπαϊκή Ένωση για τον έλεγχο της αξιολόγησης γλωσσομάθειας, γνωστή ως ΑΛΤΕ, πραγματοποίησε έρευνα και στην Ελλάδα και δήλωσε ότι έχει εντοπίσει ένα πρόβλημα που θεωρεί όχι μεμονωμένο αλλά συστημικό και δεδομένο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η υπόθεση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, Ελισάβετ, επειδή πολλά από αυτά τα πιστοποιητικά δεν αποτελούν απλώς ένα τίτλο γνώσης μιας ξένης γλώσσας, αλλά χρησιμοποιούνται.
3: Δεν είναι μοριοδότηση και για θέσεις στο δημόσιο.
4: Προαγωγές στο δημόσιο μέσα στο ΑΣΕΠ. Κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε έχει τεράστιες επιπτώσεις σε όλη τη δημόσια διοίκηση. Όπως είπες και εσύ, οι καταγγελίες που παρουσιάστηκαν είναι εντυπωσιακές. Υπήρχαν διαφημίσεις που υπόσχονταν lower ή προφήσεις μέσα σε 2 ή 3 μήνες. Άλλες έκαναν λόγο για άριστη γνώση αγγλικών με μόλις 30 ώρες διδασκαλίας. Και υπήρχαν και διαφημίσεις που αναφέρουν ότι μπορεί κάποιος να πάρει πιστοποιητικό αγγλικό σε 3 ημέρες από το σπίτι, μάλιστα. Όλα αυτά.
3: Με παράδοση κατοίκων, δηλαδή.
4: Ακριβώς. Όλα αυτά έστρεψαν το ενδιαφέρον και την έρευνα της ΑΛΤΕ στην Ελλάδα και το θέμα έχει τεθεί πλέον από την ΑΛΤΕ σε ευρύτερη βάση, καθώς όπως δήλωσαν εκπρόσωποι της Ένωσης, το πρόβλημα είναι πρόβλημα εμπιστοσύνης στο ίδιο το σύστημα πιστοποίησης, κάτι που αφορά για την Ελλάδα και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη.
3: Να ακούσουμε τη δήλωση στον Αντένα ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου.
5: Όταν λέει 99% επιτυχία σε επιοφύσενση, δεν είναι υπερβολή των διαφημίσεων. Εγώ την πιστεύω αυτή η διαφήμιση. Αλλά όποιος ξέρει από επιοφύσεις ξέρει ότι πάνω από 50% δεν μπορεί να υπάρχει επιτυχία. Στην πράξη όμως ανεφύησαν περιπτώσεις που διαφημίζουν μάστερ σε ξένη χώρα και λένε, στη ίδια διαφήμιση που λένε, ξέρετε, ελάτε να πάρετε μάστερ για να χρησιμοποιηθεί ως πιστοποιητικό ξένης γλώσσας στην ξένη αυτή γλώσσα για τις διαδικασίες του δημοσίου. Στην ίδια λένε ότι τα εγχειρίδια είναι σημειώσεις είναι στα ελληνικά.
1: Συνέντευξη εφόλης της ύλης παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου και στον Νίκο Χατζηνικολάου η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, απαντώντας τον Υπουργό Υγείας που δήλωσε ότι δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη κβαντική γιατρός και μηχάνημα βιοανάδρασης. Η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία δήλωσε πως υπάρχει κβαντική ιατρική και το μηχάνημα βιοσυντονισμού που κατέχει είναι νόμιμο καθώς δεν είναι επεμβατικό. Ακούμε ένα απόσπασμα και γυρίζουμε με τον Γιώργο Λικουρέτζο.
6: Μπήκα στη σελίδα του ιατρείου σας. Κβαντική ιατρική, γνωστική, ομοιοπαθητική. Mm-hmm. Θέλω εξηγήσεις.
7: Βεβαίως. Κβαντική ιατρική, λοιπόν, ουσιαστικά μιλάμε για τεχνολογία και μηχανήματα. Ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι. Δηλαδή,
6: είναι
7: εγώ μιλάμε
6: αυτό το μηχάνημα για το οποίο άκουσα τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι μπορεί να υπάρχει στο ιατρείο ένα μηχάνημα χωρίς άδεια. Τι είναι αυτό το μηχάνημα? Βιοσυντονισμού.
7: Ο βιοσυντονισμός ή
6: αυτό?
7: Βιοανάδραση είναι ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσα από συχνότητες, έτσι από τις συχνότητες δηλαδή που εκπέμπουν τα κύτταρα και ίστη, και να πάρεις πληροφορίες. Χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές κλινικές και της Ευρώπης και της Αμερικής.
6: Δεν είναι
7: Έχουμε
6: μηχάνημα
7: κέντρα
6: με το οποίο γίνονται επεμβάσεις.
7: Δεν είναι καθόλου επεμβατικό, δεν είναι παρεμβατικό, γι' αυτό και δεν χρειάζεται άδεια. Χθες ελέγχθηκαν, κύριε Χατζηνικολάου. Βεβαίως. Ήρθαν μετά τα μηχανήματα, τους έδωσαν τις πιστοποίησεις, έφυγαν οι άνθρωποι.
1: Η κυρία Καριστιανού Γιώργο μίλησε εκτενώς και για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών.
8: Καλό μεσημέρι. Για όλους και για όλα μίλησε η κυρία Καριστιανού χθες στον Χατζηνικολάου στην εκπομπή Ενώπιον Ενωπίων στον Αντένα. Συνδέοντας άμεσα την τραγωδία στα Τέμπη με την πολιτική της διαδρομή, η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία μίλησε ευθέως για την απόφαση της να μπει στην πολιτική μετά την απώλεια της κόρης της Μάθης στα Τέμπη. Περιέγραφε ουσιαστικά, Βασίλη, εκείνη την νύχτα ως τομή στη ζωή της, λέγοντας ότι έκτοτε αισθάνεται πως αποτελεί τη φωνή της κόρης της και ότι η πολιτική της εμπλοκή προέκυψε από την πεποίθηση ότι δεν μπορεί να βρει δικαιοσύνη μέσα από το σημερινό σύστημα. Υπήρξε ιδιαίτερα αιχμηρή όσον αφορά στη δίκη των Τεμπών. Δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως η συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία μπορεί να δικαιώσει τις οικογένειες και εξέφρασε μια συνολική δυσπιστία για τους χειρισμούς που έγιναν στον τόπο του δυστυχήματος από τις αρμόδιες αρχές. Έκανε αναφορά και στην πιο πρόσφατη εξέλιξη, αυτή την παραβολή του κ. Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες της σχετικά με τις παρεμβάσεις στον χώρο της τραγωδίας, ενώ υποστήριξε ότι το εύρος των ευθυνών δεν εξαντλείται στα πρόσωπα που έχουν μέχρι σήμερα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, κάνοντας αναφορά σε πρώην υπουργούς μεταφορών, γενικούς και ειδικούς γραμματείς, αλλά και εταιρείες. Όπως ακούσαμε και στο απόσπασμα, έκανε εκτενή αναφορά στα περί κβαντικής ιατρικής και στα μηχανήματα τα οποία βρέθηκαν στο ιατρείο της, λέγοντας ότι έχει δώσει τις πιστοποιήσεις σε όλους τους ελέγχους τους οποίους έχουν γίνει, ενώ απέδωσε πολιτικό κίνητρο στη δημοσιοποίηση της υπόθεσης και επιτέθηκε στον Άδωνη Γεωργιάδη. Πρέπει να σου πω ότι η συνέντευξη είχε έναν έντονα προσωπικό τόνο όταν μίλησε για την κόρη της Μάθη, λέγοντας ότι της λείπουν τη φωνή, η μυρωδιά και τα αστεία της, ενώ αποκάλυψε ότι η ίδια είχε να δίνει την κόρη της να ταξιδέψει με το τρένο εκείνη τη μοιραία νύχτα.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Με σπασμένα τα φρένα έτρεχε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Ολλανδία. Δημήτρη, ωστόσο στο τέλος μείναμε με μια γλυκόπικρη γεύση.
9: Διατηρήθηκε όμως την πρώτη θέση του ομίλου της η ελληνική ομάδα που είχε ισοπαλή 2-2 με την Ολλανδία χθες το βράδυ στην κατάμεση του Μπα για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Πολύ καλή παρουσία Το πρώτο ημίχρονο προηγήθηκε με τα γκολ των Ιωαννίδη και Μασούρα. Το δεύτερο ημίχρονο οι Ολλανδοί ανέβασαν απόδοση, έπαιξαν καλύτερα. Κατάφεραν να σκοράρουν στο 59 με τον Φαντάικ, μειώντας σε 2-1 και στο 21 λεπτό έφεραν το μάτς στα ίσια 2-2 με τον Ράιντερς. Στην κατάταξη, η Ελλάδα πάντα πρώτη με 7, Ολλανδία 5, η Γερμανία 4 βαθμοί, η Σερβία χωρίς βαθμούς. Έρχεται την Κυριακή η αναμέτρηση. Πάλι στην Τούμπα η Ελλάδα παίζει με την Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική. Πλήγμα για την εθνική μας, ο τραυματισμός του Χρήστου Τσόλη βγήκε από το μάτς στο 13ο λεπτό, υπέστη θλάση. Δεν θα παίξει με την Γερμανία, μένει εκτός δράσης για 2 με 3 εβδομάδες. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποκάλυψε ότι ο Άσος της Άρσεναλ δεν ήθελε να βγει από το παιχνίδι.
10: Πώς να διαχειριστώ, πείτε μου εσείς, είμαι προπονητής του, του λέω να βγεις έξω, μου λέει δεν βγαίνω. Πώς να το διαχειριστώ. Άρα αυτό είναι κάτι που μπορεί να χαρακτηρίζει τον Έλληνα και όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται να παίζουν στην εθνική ομάδα ανεξαρτήτα της ηλικίας.
9: Πήραμε ένα σημαντικό βαθμό, ανέφερε ο Κώστας Τσιμίκας στις δηλώσεις που έκανε.
11: Νιώθουμε λίγο μια μικρή απογοήτευση, αλλά εντάξει, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Παίζαμε με ένα μεγαθύριο. Από τη μεριά μου θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου. Παλέψαμε πολύ σκληρά όλοι μαζί. Παίξαμε, νομίζω, στο πρώτο ημίχρονο πολύ καλύτερα από την Ολλανδία. Σκοράραμε και δύο φορές. Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά. Έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι πριν πάμε όλες τις ομάδες μας. Οπότε πρέπει να κρατήσουμε αυτόν τον πόντο. Νομίζω ότι στο τέλος θα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
9: Και ο σκόρερ του πρώτου τέρματος της εθνικής μας, ο Φώτης Ιωαννίδης, δήλωσε.
12: Πρέπει να βρούμε τα λάθη μας στο δεύτερο ημίχρονο και να πάμε ακόμα παραπάνω. Νομίζω κάναμε μια τακτική επιλογή, διαφορετική, και εμείς δεν ανταποκριθήκαμε έτσι όπως έπρεπε. Θα μας εξηγήσει ο coach τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, νομίζω. Αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε και εμείς μέσα στο γήπεδο, να καταλαβαίνουμε λίγο πιο γρήγορα τι συμβαίνει. Και έχω την εντύπωση ότι στο επόμενο παιχνίδι θα είμαστε ακόμα πιο προετοιμασμένοι.
9: Περνάμε στο μπάσκετ. Την πρώτη ήττα στην Ευρωλίγκα γνώρισε ο Ολυμπιακός στην Πολώνια 96-94 από τη Βίρτους. Για την τρίτη αγωνιστική, ο Μάρκους Καρ με τρίποντο στο τέλος του αγώνα έδωσε την νίκη στην ελληνική ομάδα. Αμυντικά δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός που είχε πρώτο σκόρερ τον Ενζάη με 23 πόντους και ακολούθησε ο Ντόρσεϊ με 22. Απόψε στις 9 και 4 στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μακάμπι Τελαβίβ. Αίσθηση μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μείνει χωρίς νίκη σε 3 αγώνες. Χθες έχασε με 102-98 από την Χάπουελ Τελαβίβ. Είναι στην 20η και τελευταία θέση. Το τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε με 2-1 σετ από τον Βαλεντίν Βασαρό από το Μονακό, νούμερο 18 στην παγκόσμια κατάταξη, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά που γίνεται στο Τόκιο. Στο Στίβο, κλείνω με αυτή την είδηση που σίγουρα ενδιαφέρει, ο κορυφαίος αθλητής στο επικοντό και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, ο Σουηδός ο Μόντο Ντουμπλάντιτς, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στους αγώνες του κλειστού Στίβου το 2027, καθώς θέλει να διατηρήσει τις δυνάμεις του για τον ανοιχτό. Έτσι, δεν θα πάρει μέρος και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού Στίβου στη Βαλένθια, όπου σημαίνει ότι θα τον δούμε σε κόντρες με τον Εμμανουήλ Καραλή, και ο δρόμος ανοίγει για τον Καραλή, τον κλειστό Στίβο, να κάνει κάτι θετικό και κάτι καλύτερο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
13: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ασπρόπριγο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η σταδίου Πανεπιστημίου και Μάρνη στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Κατεχάκη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr νέο έκτακτο δελτίο καιρού. Πού θα σημειωθούν ίσχυρες καταιγίδες τις επόμενες ώρες μέχρι 9 μποφόρ στο Αιγαίο ή άνεμοι.
3: Και στο ενικός.gr, Ευρωπαϊκή Ένωση, έκτακτη συνεδρίαση της Task Force για τον δίζελ, έντονες πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόταση της Γαλλίας για αποδέσμευση αποθεμάτων.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχάνικη, Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Μαρία Ψάλτη.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
14: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ελληνική αγορά εργασίας, με το 84% των εργοδοτών στην Ελλάδα να δηλώνει σοβαρή δυσκολία στην έβρεση εργαζομένων με τεχνικές δεξιότητες. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, οι ίδιοι τεχνικοί επαγγελματίες θεωρούν την έβρεση βοηθών και εξειδικευμένου προσωπικού ως το κυριότερο εμπόδιο για την ανάπτυξη των εργασιών τους. Και όπως επισημαίνουν, η στροφή από τα επαγγέλματα λευκού κολάρου στη φόρμα εργασίας είναι πλέον επιτακτική. Τα τεχνικά επαγγέλματα και η απασχόληση στη βιομηχανία συγκαταλέγονται πλέον στα πιο καλοπληρωμένα της αγοράς, ωστόσο η προσέλευση των νέων παραμένει χαμηλή λόγω παλαιότερων κοινωνικών στερεοτύπων. Οι τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωπες με μια νέα πραγματικότητα, όπου οι παραδοσιακοί δείκτες επιτυχίας επαναπροσδιορίζονται. Τα πρόσφατα

0: Πλευρά της διοίκησης κατά την έξοδο ενός στελέχους λειτουργεί ως καθρέφτης της εταιρικής κουλτούρας, καθορίζοντας τη φήμη του εργοδότη στην αγορά εργασίας. Οι εργαζόμενοι αξιολογούν συνολικά μια εταιρεία από τον τρόπο που αποχαιρετά το προσωπικό της, θεωρώντας το δείκτη ειλικρίνειας και σεβασμού. Την ίδια στιγμή, η απουσία ξεκάθαρων προοπτικών εξέλιξης εντείνει το αίσθημα στασιμότητας. Αυτή η οργανωσιακή ανασφάλεια οδηγεί 7 στους 10 εργαζόμενους να σκέφτονται ενεργά την αλλαγή καριέρας. Το κύριο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύουν στην ανοιχτή επικοινωνία και στην αξιοπρεπή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρήν. Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

0: τριών χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
2: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις αλές τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Λατό FM. Στους 103,3.
7: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, σου έχει πίσω.
8: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
7: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
8: Σίκα πώς?
7: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
9: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
6: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
10: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
11: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
12: Madonna's Hits.

0: πανηγυρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
2: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο, Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο, προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
5: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλυτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Αλουστήλ. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστήλ, από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-0-24-417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, Ωμικρόν Ε.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσίχος.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
6: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Λατό FM στους 103,3.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: 42 χρόνια τώρα ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
3: Madonna's Hits.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Αλφαβητάρι, μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
6: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
8: Μάμα μία!
7: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
1: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντό.
1: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Dixie.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια. Όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανία σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανία 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.

0: 100 FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο.

Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκληρή τη μέρα. Oh yeah. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λατσιτίου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το όνομα Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Αλικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μία ιδέα και από τα κατάλληλα.

0: στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλυσης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
5: αυτή τη

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM. Στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η κυρία Λένη, το ξοχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Μουσικό κανάλι 105,1. Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκληρή τη μέρα.

0: δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Αλικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μία ιδέα και από τα κατάλληλα εργαλεία.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Delizio. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Delizio. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
6: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
9: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.

Αργό σου και πάνε, αργό σου και πάνε. Οι πόνοι ανήμερα θεριά γίνονται να με φάνε.

0: στους 103,3.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
2: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
3: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα, πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
0: εθνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
1: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410 24 417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
6: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
7: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21 111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21 111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
10: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome.

Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: Λαυτό FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Delizio. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Delizio. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
1: Και τώρα.
2: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας.
3: Αυτή

0: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: αλλάζει το πράγμα. Ε, τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Τι έγινε, παιδιά?
2: Λατό FM. Στους 103,3.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
2: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
8: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Λατό FM. Στους 103,3.

0: στους 103,3.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών, ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως, επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
4: Madonna's Hits.

0: λυρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική πρόταση.
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμος Μπόρ.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη Παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη Παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.

0: FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
3: Σίκα Θερμοκούτ!
0: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Έχουμε προσωπικότητα, έχουμε σκέψη, έχουμε τη δική σας μεγάλη παρέα. Λατό FM 103,3. Έχουμε ραδιόφωνο. Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

πρώτη Παγκρίτια έκθεση, σπίτι και οικοδομή, έρχεται στον Άγιο Νικόλαο. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete, η πρώτη Παγκρίτια έκθεση, σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Λάπτο FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατώ FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις. Καλά flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.